0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
15: Ο καιρός είναι μια προσφορά του
16: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Γιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ό,τι έφτιαξε η ζωή

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.

σώματα ενώνουν το κρύβο μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε πάλι στο Amstel Live, γιατί έτσι σας αρέσει, από το Ολύμπικο Split Bar. Μόλις ακούσαμε το Μοναξιά μου όλα. Απόψε σε μια αλλιώτικη εκτέλεση, με νότες παραδοσιακές και τον Πετρολούκα Χαλκιά στην παρέα μας. Πόσο εύκολο είναι να δέσουν αρμονικά δύο διαφορετικά είδη μουσική στο ίδιο τραγούδι?
1: Η μουσική δεν έχει σύνορα. Η μουσική είναι ίδια. Με οποιαδήποτε μουσική είμαστε το ίδιο. Έχουμε την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα μιλάει η μουσική μόνο.
0: Εσύ, Φίλιππε?
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω επηρεαστεί πολύ από την παραδοσιακή
3: μουσική. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμε News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ραδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι News.

0: το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις,
1: μικρή μου.
0: Γιατί μοιάζει,
1: γιατί μοιάζει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1979, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η επιλογή του Ζαπίου συμβόλιζε τη σύνδεση της κλασικής Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές αξίες. Παρόντες ήταν οι ηγέτες των 9 κρατών μελών, με τον Γάλλο πρόεδρο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, τον ισχυρότερο σύμμαχο της Ελλάδας σε αυτή την προσπάθεια. Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη είχαν ξεκινήσει το 1976 και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 1979. Με την υπογραφή αυτή, η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος της τότε ΕΟΚ, σπάζοντας την απομόνωση και μπαίνοντας σε μια τροχιά εξυγχρονισμού. Ήταν μια στρατηγική επιλογή επιβίωσης της ελληνικής δημοκρατίας αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Η συμφωνία επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουνίου 1979, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έναρξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1981. Η υπογραφή στο Ζάπιο παραμένει σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία της μεταπολεμικής Ελλάδας, παρά τις κρίσεις, οικονομικές και πολιτικές που μεσολάβησαν. Η συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό πυρήνα θεωρείται πλέον το κεκτημένο που εξασφαλίζει τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Συναγερμός στον Περσικό κόλπο. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον μη επανδρομένων οχημάτων και βάση στο νότιο Ιράν τη δεύτερη μέσα στην εβδομάδα. Οι Ιρανικές Ενοπλές Δυνάμεις αναφέρουν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δήλωση μέλους τους. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Σε ομιλία του χθες στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Σάρδα στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου. Τη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας. Θα τη δώσουμε μαζί, είπε, στρέφοντας τα βέλη του και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσωπού τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσεις με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει, σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο, Ευρωπαίος αξιωματούχος, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζεται σήμερα στη Λεμεσό. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην Οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος χθες το απόγευμα. Η αστυνομία, μετά από άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης συνελήφθη και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα αφαίρεσαν κομμάτια πολυθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Πώς το είπαμε νωρίτερα με τον Πάνο τον Καβαδά, ήταν λες και ανταλλάξαμε πρωί-πρωί αυτά τα γκυφάκια, αυτά τα ξέρεις φωτογραφίες που έχουν τον ελληνικό, τον καφέ, τον ήλιο, τον ελληνικό επίσης, γιατί και αυτός ο ήλιος ελληνικός είναι, τον ελληνικό ουρανό, ένα ελληνικό νησί στο βάθος και ένα εκκλησάκι και λουλουδάκι βέβαια δίπλα, με το γλυκάκι του κουταλιού, που γράφει να έχεις μια όμορφη μέρα, γλυκές καλημέρες. Αλήθεια, πάντα θα ήθελα να γνωρίσω τους ανθρώπους αυτούς που είναι αυτής της αισθητικής, δηλαδή αυτού του way of thinking που λένε και στο χωριό μου, αυτού του τρόπου που όλοι δεν τα κάνετε σε αυτά οι νέοι. Ευτυχώς υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Και όταν επιμένω ότι ο Πάνος Καβαδάς θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον πεντάωρη εκπομπή εδώ στον Αθήνα, 984, μη γελάς, λοιπόν ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, λέω στο τέλος κανείς από αυτούς τους γλυκές καλημέρες δεν σε ρωτάει το βράδυ που σου εύχεται να έχεις ένα όμορφο βράδυ, αν όντως είχες μια υπέροχη μέρα. Θα κάνω πως δεν το είδα αυτό που έγραψες, Όλγα Σιδηροπούλου. Είναι λέει της ηλικίας 30-50. Καταλαβαίνεις τώρα, ξέρεις σε ποιο άκρο βρίσκομαι εγώ, Καταλαβαίνεις σε ποιο άκρο. Βασίλης Γεωργίου στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, δεν λέει τίποτα, τι να πει ο άνθρωπος. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδά, σήμερα δεν θα πω καθόλου Όλγα Σιδηροπούλου για να την τιμωρήσουμε, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ας ακούσουμε λίγο Ντίλαν.

Διάβαζα που λες σήμερα στα νέα το πρωτοσέλιδο που έχει τίτλο «Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό», σημειώνει η εφημερίδα. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί, ακριβώς δίπλα, Πασόκ, ο Μονόδρομος, το Στίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος, πιο δίπλα, Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις, ακριβώς δίπλα, Ελπίδα, το κόμμα της Καριστιανού, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Η αλήθεια είναι πως έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση πια μετά τις εξελίξεις που είχαμε το τελευταίο δεκαήμερο, για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, όταν την περασμένη εβδομάδα η Μαρία Καριστιανό από τη Θεσσαλονίκη κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις για το νέο της κόμμα. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ανακοινώσεις με την μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Θησίο για την διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το Αλέξη Τσίπρα. Οπότε μπαίνουν δύο νέοι παράγοντες στην πολιτική εξίσωση. Το περιγράφαμε άλλωστε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το περιμέναμε ότι θα λειτουργήσουν ως καταλύτες εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό, στο τελματωμένο, είναι η αλήθεια, πολιτικό σκηνικό, και με όρους δημοσκοπικούς αλλά και με όρους πολιτικούς, γιατί δεν σάλευε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Δεν φύσαγε ούτε τόσο δά. Η Νέα Δημοκρατία κινούνταν εκεί στα γνωστά ποσοστά μεταξύ κυβερνητικής φθοράς και κυβερνητικής επιβίωσης, το 25, 26, 24, 27, 28, 26. Αυτό πράγμα πάντως βλέπαμε συνέχεια. Πιο κάτω ήταν δεύτερο το Πασόκ, αλλά στάσιμο, με τα ποσοστά του να παραμένουν, να έχουν ταβανιάσει και να παραμένουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο, σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, και από εκεί και κάτω διαγωνίζονταν όλοι οι υπόλοιποι σε ένα πολιτικό σκηνικό που, να το πεις κατακρεματισμένο, λίγο είναι για να περιγράψει την κατάσταση αυτή που είχε επικρατήσει και πολιτικά. Εγώ θα βάλω και το ιδεολογικό στοιχείο στην συζήτηση, γιατί οι ιδέες είναι αυτές που πάνε τα πράγματα παρακάτω. Οι ιδέες ήταν αυτές που πάντα πήγαιναν τα πράγματα πιο πέρα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Όταν έρχονται λοιπόν νέοι καταλήτες ή νέοι παίκτες, να το πούμε έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, είναι προφανές και νομίζω ότι είναι αναμενόμενο ότι οι υπάρχοντες θα αρχίσουν να επανατοποθετούνται στα πράγματα, να σχολιάζουν, να κριτικάρουν και να αντιμετωπίζουν τους, σε εισαγωγικά, εισβολείς στο σκηνικό με έναν τρόπο ο οποίος θα πρέπει να λειτουργήσει αφενός αμυντικά απέναντι στα νέα πρόσωπα. Από την άλλη όμως, αν τους βγει και μια αντεπίθεση καλή, μπορεί να μπει και το γκολ, οπότε σου λέει μπορεί να σώσουμε το μάτς με όρους ποδοσφαιρικούς στο τέλος του αγώνα. Δεν έχει συμβεί όμως αυτό. Δεν έχει συμβεί αυτό γιατί το κομμάτι της αντεπίθεσης εννοώ, έχουν μείνει ακόμη στο κομμάτι της άμυνας που έχει βαφτιστεί ως επίθεση, γιατί δεν μπορώ να σχολιάσω διαφορετικά αυτή τη στιγμή τις δύο τάσεις που υπάρχουν. Μετά τις ανακοινώσεις για παράδειγμα του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, της ελπίδας της κυρίας Μαρίας Καριστιανού για να είμαι ακριβής, δεν διαπίστωσα, δεν είδα, εκτός αν είδατε εσείς και το έχω χάσει εγώ, εδώ είμαι για να το συζητήσουμε στο 6948-984-984 για όσους και όσους έχετε διαφορετική ματιά και άποψη για τα πράγματα. Δεν είδα ούτε τις ίδιες αντιδράσεις, δεν είδα όμως ούτε την ίδια ένταση σε επίπεδο αντιδράσεων, αν και η κυρία Καριστιανού από ό,τι φαίνεται θα απασχολήσει έντονα το πεδίο που κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και πολύ λιγότερο ένα κομμάτι των ψηφοφόρων που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή και αυτό που μιλάμε δηλώνει στους δημοσκόπους ότι τοποθετείται ελαφρώς αριστερότερα της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας και ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε έτσι αορίστος, γενικός και αορίστος ως κέντρο και πιο πέρα, αλλά ως εκεί. Αντιθέτως, οι εντάσεις που παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν από την πλευρά της του Αλέξη Τσίπρα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εκεί νομίζω ότι το να μιλάς με όρους ντουμπλάντης πάλι είναι λίγο ταβάνι, χτύπησε η κατάσταση και προκαλεί εντύπωση, δεν προκαλεί, ξέρω εγώ. Έντονο το στοιχείο της κριτικής, το αντιλαμβάνομαι. Έντονο και το στοιχείο του τρολαρίσματος. Αυτό νομίζω το βρίσκω και πολύ χαριτωμένο κιόλας. Ήταν πάρα πολύ εύστοχα ορισμένα από όσα έτσι σε επίπεδο τρολιάς υπόθηκαν και αποτυπώθηκαν στα social media. Νομίζω ότι μόνο αν κάποιος δεν έχει χιούμορ μπορεί να τα αντιμετωπίσει και να τα διαβάσει με άλλο τρόπο. Αλλά είναι άλλο πράγμα όμως το χιούμορ, είναι άλλο πράγμα το τρολάρισμα και άλλο πράγμα ο χολερισμός και κυρίως ο βιασμός της κοινά βιωμένης πραγματικότητας. Γιατί έχει ένα νόημα να πεις πράγματα, έχει ένα νόημα να κάνεις να βάλεις κάτω τα επιχειρήματά σου στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά από την άλλη όμως, όταν τα πράγματα ξεφεύγει και ξεπερνάει ακόμη και το όριο της λάσπης και μπαίνει σε μια διαδικασία επιχείρησης, δολοφονία χαρακτήρα με αυτούς τους όρους, τότε μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό.

0: Αναζητούμε την δικαιοσύνη στο πώς γίνονται τα πράγματα τον καιρό αυτό, τα χρόνια αυτά, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και απονέμεται η δικαιοσύνη απέναντι σε γεγονότα που μας έχουν σοκάρει, μας έχουν, τι να πω, δεν υπάρχουν και λέξεις, έχουν τελειώσει και οι λέξεις για να περιγράψουν όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε. Αναζητούμε δικαιοσύνη σε θεσμικό επίπεδο, αλλά η δικαιοσύνη είναι και ένα ζήτημα το οποίο κατεβαίνει ως έννοια στην ουσία της, ως έννοια η λέξη δικαιοσύνη, κατεβαίνει κάτω στον... στην κοινωνία, στον τρόπο με τον οποίο και οι πολίτες ένας προς ένας και μία προς μία ξεχωριστά αντιλαμβανόμαστε και κάνουμε τα πράγματα σε σχέση με τον διπλανό μας. Υποκειμενικά όντα είμαστε οι άνθρωποι, από αυτή την ύλη, από αυτό το υλικό είμαστε πλασμένοι, και αφήνω στην άκρη και χαρίζω ολόκληρα αυτά τα αφηγήματα περί αντικειμενικότητας που υποτίθεται εδώ πέρα μας σέρνουν και τα κουνάνε λες και είναι σημαίες από τις τηλεοράσεις, από ραδιόφωνα, από συνάδελφοι, αλλά και κόσμος έξω, έτσι που μιλάμε καθημερινά στον κοινωνικό μας περίγυρο. Υποκειμενικές είναι οι απόψεις μας. Είναι οι απόψεις που πηγάζουν από μέσα μας και είναι το άθροισμα των βιωμάτων μας, των εμπειριών μας, των όσων έχουμε σκεφτεί ή δεν έχουμε σκεφτεί αρκετά, και αυτό ακριβώς εκφράζουμε. Δεν υπάρχει καλύτερη άποψη του ενός από τον άλλον. Αλλά από την άλλη όμως πάντα υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτά. Να υπάρχει μια ελάχιστη βάση συνεννόησης και πάνω σε αυτή μετά ο καθένας και η καθεμιά να εκφράσει αυτό που επιθυμεί και να επιλέξει και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει, γιατί και αυτό κρίνει πολλά. Έχει και ένα όριο, ας πούμε, μπορεί ο κύριος στα μάτια του κυρίου Μητσοτάκη, εν προκειμένου η κουβέντα όταν πηγαίνει για τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, που όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μέχρι και πριν τις ανακοινώσεις που έγιναν προχθές, μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, αντιλαμβάνεται ως βαβέλ τη νέα προσπάθεια που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη όμως το να χαρακτηρίζει ο Μητσοτάκης τη νέα προσπάθεια, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως έναν ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, νομίζω πάει πολύ. Γιατί αν μιλάμε με όρους πραγματικότητας, αυτή τη στιγμή αν κάποιος χρειάζεται νέο αφημί είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει κοντά μισό δισεκατομμύριο στις τράπεζες, κάνω λάθος, δεν ξέρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη δική του πλευρά, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει πιο πιεσμένος πολιτικός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό πεδίο, μπορεί ας πούμε να ασκεί όσο σκληρή κριτική θέλει, προφανώς εννοείται μπορεί να το κάνει αυτό και να προβάλλει και τη δική του ατζέντα, τα δικά του επιχειρήματα, αλλά όταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ένας πολύ σοβαρός πολιτικός, κάνει λόγο για κακό αντιγραφέα και για one man show αναφερόμενο στον Τσίπρα, ή δεν έχει καταλάβει τι γίνεται από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, όπου δεν έχει διαπιστώσει one man show λύκια σε άλλα κόμματα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά επίσης και όταν υιοθετεί εκφράσεις οι οποίες κινούνται στα όρια του Λούμπεν αυτή τη στιγμή, και μιλάω για το κακός αντιγραφέας, δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Ας πούμε, ακούω αστειότητες από τον κύριο Κασελάκη, μάλλον από τους οπαδούς του κυρίου Κασελάκη, οι οποίοι, ακόμη και αν αναπνεύσει ο Τσίπρας, λέει να αντιγράφει τον Τσίπρα, αναπνέει και αυτός. Δεν νομίζω ότι είναι καμιά ιδιαίτερη ανακάλυψη το να ανεβαίνει ένας πολιτικός αρχηγός πάνω σε μια όχι τόσο παραδοσιακή για τα ελληνικά δεδομένα εξέδρα, την οποία όμως έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική να μιλάνε μέσα στον κόσμο πολιτικοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, παντού σε ολόκληρο τον κόσμο σιγά την ανακάλυψη. Δεν μπορεί για παράδειγμα να θεωρείται αντιγραφέας ο Τσίπρας όταν κάνει TikTok, όπου ακόμη θέλει δουλειά το TikTok του Τσίπρα, έτσι για να τα λέμε όλα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί και σιγά την ανακάλυψη κάνει TikTok ένας πολιτικός. Δεν μπορεί να θεωρηθεί για παράδειγμα αντιγραφή. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μικρά πράγματα τα οποία οι πολιτικοί τα χρησιμοποιούν για λόγους επικοινωνίας, και καλά κάνουν όλοι οι πολιτικοί σε ολόκληρο τον κόσμο όταν μιλάμε για την πολιτική. Δεν μπορεί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαμογελώντας, μάλλον όχι χαμογελώντας, έχοντας εκείνο το γνωστό μηδίαμα, την οποία τη συνοδεύει σχεδόν σε κάθε δήλωσή της, να μιλάει για κολοτούμπες και για παραβίαση της ιερής εντολής του δημοψηφίσματος. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι να μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου στις 27 Μαΐου του 2026, χθες δηλαδή, το 2026, για φήμωση των μέσων ενημέρωσης επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ. όταν οι λίστες πέτσα έχουν εξαγοράσει και το τελευταίο παπαγαλάκι που πουλιέται σε pet shop αυτή τη στιγμή. Τώρα μην τρελαθούμε, πραγματικά μην τρελαθούμε. Πραγματικά μην τρελαθούμε, γιατί το μηντιακό έλλειμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαπιστωμένο με όλους τους τρόπους. Και αν η συζήτηση πηγαίνει για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών, να θυμηθούμε ότι εκείνη η κυβέρνηση ήταν η πρώτη και μοναδική κυβέρνηση, από τότε δεν ξανάγινε, που με τον πιο λάθος τρόπο, αν μιλάμε για την πρακτική, κατάφερε να πάρει όμως από τους καναλάρχες που μέχρι τότε εξέπεμπαν δωρεάν, τζάμπα και βερεσέ, σήμα, άρα εξέπεμπαν και προϊόν, άρα αποκόμιζαν έσοδα από τον δημόσιο αέρα. Από τον δημόσιο αέρα, το καταλαβαίνουμε. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που κλήθηκαν να βάλουν ένα πλαίσιο λειτουργίας στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και ταυτόχρονα να πληρώσουν κάποια χρήματα στο κράτος. Έκτοτε αυτά έχουν καταργηθεί, το 2026, για τώρα που το θυμήθηκε, τα περιφήμωση στον ΜΜΕ επί των ημερών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαμογελαστή πάντα η κυρία Ζωή. Τώρα για τους υπόλοιπους βραχμάνους της αριστεράς, γιατί άκουσα και τον κύριο Σκουρλέτη εχθές, άκουσα και τον κύριο Γαβρίλη Σακελάρη.
1: Ακούτε Ραδιορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Έρευνες για το θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Με αρκετές καθυστερήσεις πραγματοποιείται και σήμερα η κίνηση σε αρκετούς βασικούς δρόμους της Αττικής, με την εικόνα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ τα προβλήματα επεκτείνονται και σε κεντρικά σημεία από νωρίς το πρωί. Στον Κηφισό το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλεο, όπου τα οχήματα σχηματίζουν ουρές. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην άνοδο, κυρίως στα σημεία προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια, με συνεχείς καθυστερήσεις. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στην άνοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και κέντρο Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Μεσογείο και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στις συνδέσεις με την Αττική Οδό, όπου η κίνηση είναι έντονη. Αυξημένη κυκλοφορία υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα, στην Παραλιακή προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά, αλλά και γύρω από το λιμάνι. Τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις σημαντικές προς αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι, σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Αλλά κανένας Γιώργος Τραπεζιώτης δεν μπορεί να είναι σε κανένα μικρόφωνο αν δεν υπάρχει ηχολήπτη στην κονσόλα. Εν προκειμένου, αναφερόμαστε στον καλό συνάδελφο Βασίλη Γεωργίου που ρυθμίζει τον ήχο. Στον Χρήστο Κόκκινο, βεβαίως, εδώ μαζί μας που επιμελείται τις μουσικές επιλογές, που διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Πάνος Καβαδάς, επίσης είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, και η κυρία Όλγα Σιδηροπούλου μαζί του. Η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 213-09-09-100 και άλλος τρόπος επικοινωνίας πέρα από τα περιστέρια και τα τηλεγραφήματα 6948-984-984 μέσω Viber, τα μηνύματά σας.

Γράφει εδώ η φίλη Μαρία και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θέλουμε να απαντηθούν, δηλαδή θέλουμε να ακούσουμε προτάσεις και λύσεις απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία που μας βασανίζει, γιατί είναι κομματάκια μέσα στην καθημερινότητα που όλο αυτό μπορεί να το λέμε ακρίβεια και όλο αυτό τελικά διαμορφώνει και ένα ολόκληρο πλαίσιο, δυστοπικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε. Γράφει λοιπόν η φίλη Μαρία, η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια ευρώ από τις ελληνικές ΑΠΕ, αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 2.000 τα 200 νομίζω είναι τα 100, Μαρία μου, αριθμός, εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, καταλαβαίνουμε ποια είναι η πρακτική εδώ πέρα και με ποιο τρόπο από τη μία πλευρά εμείς πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα. Αυτή τη στιγμή βέβαια θα μου πεις έχουμε σώσει τη ΔΕΗ, έτσι, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Θες να σώσεις τη ΔΕΗ και να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, άρα το ρεύμα να είναι προϊόν, ή θέλεις μια ΔΕΗ η οποία θα υποστηρίζεται από το δημόσιο, δηλαδή από το κράτος, δηλαδή από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, γιατί έτσι κι αλλιώς υπερφορολογούμαστε, για να αποτελεί το ρεύμα απολύτως προσβάσιμο κοινωνικό αγαθό. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση, είναι τελείως διαφορετική η ματιά και αυτό ακριβώς πρέπει να διαλέξουμε. Θέλουμε πολιτικές που θα αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ζητήματα ως κοινωνικά αγαθά και ως παροχές, ή μια κυβέρνηση η οποία αντιμετωπίζει την ίδια μας τη ζωή αλλά και την ύπαρξη ως προϊόν προς κατανάλωση δική τους. Και ευχαριστώ για τη Μαρία για τη διόρθωση. Είναι 2.000. Δεν τον θυμόμουν εγώ καλά τον αριθμό, Μαρία μου. Έχεις δίκιο. 2.000%. Αλλά αυτή είναι όμως η ιστορία που περιγράφουμε. Καλημέρα στην Πέγγι. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Μας καλημερίζει και ο Νικόλας. Καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία.

Καλημέρα στο Θωμά. Γράφει ο Κωνσταντίνος με εκπλήσει, λέει, η ταχύτητα των δημοσκόπων. Λες και τις είχαν έτοιμες. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Οι δημοσκοπήσεις αυτές, όχι αυτές, όλες οι δημοσκοπήσεις, να ξέρουμε, να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι έχουν να κάνουν με την αποτύπωση του χρονικού διαστήματος λίγα 24 ώρα πριν από την μέρα που τις βλέπουμε εμείς να ανεβαίνουν είτε σε κάποια ιστοσελίδα, είτε να παίζουν στη τηλεοράση, είτε να ακούγονται από τα ραδιόφωνα. Έτσι δεν είναι ποτέ την ώρα που γίνεται κάτι, δηλαδή εκείνη την ώρα δεν βγαίνει ποτέ μια δημοσκόπηση, τεχνικά είναι αδύνατο. Μας καλημερίζει ο Τάσος. Καλημέρα και στην...

0: Τώρα σε ακούω. Λοιπόν, τώρα ακουγόμαστε. Ναι, μπράβο.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Κάνετε.
0: Εσύ φταίς που δεν άκουγες, δεν έφταιγα εγώ να ξέρεις. Προσπαθώ να σου ρίξω. Σου ρίξω όλη την ευθύνη.
1: Λοιπόν. Έτσι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη χώρα.
0: Καλά,
1: για όλα αυτά είναι άλλη.
0: Για όλα αυτά ή κάποιο άλλο πάντα. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι και ένα χούι το οποίο δεν είναι μόνο τώρα τη εποχή. Είναι διαχρονικό που θα έλεγε και η κυβέρνηση.
1: Ναι, είναι διαχρονική παθογένεια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Αν το ρίξουμε εκεί, απάντησαμε σε όλα. Έτσι, δεν είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα την συζήτηση. Δεν θα σε πάω από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Γράφει, να το διαβάσουμε. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Και πηγαίνει την συζήτηση για την Τουρκία, όπου στην Τουρκία
1: από
0: γίνονται.
1: Ελληνικά νησιά, έτσι.
0: Ναι. Γίνονται πράγματα και θάματα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και στο εσωπολιτικό τους πεδίο, στο εσωτερικό τους, αλλά και σε σχέση με τις προθέσεις του Ερντογάν για την επόμενη μέρα. Αν θες, θα πάρω και το σχολείο σου γι' αυτό, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από την πολιτική επικαιρότητα. Γιατί διάβαζα σήμερα, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, από την πρώτη σελίδα των νέων, που κάνει λόγο για κινούμενη άμμο. Αναφέρει για το πώς το ρεπορτάζ αναφέρεται στο πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Βάζει το Μαξίμου στην κουβέντα, το Πασόκ, την Ελλάς του Τσίπρα, την ελπίδα της Καριστιανού. Αλλάζουν τα πράγματα, έτσι Νίκο?
1: Φυσικά. Όταν μια πέτρα πέφτει στη λίμνη, υπάρχουν αναταράξεις. Και εδώ έχουν πέσει πάρα πολλές πέτρες στη λίμνη. Πέρα από κόμματα τα οποία ιδρύονται, τα οποία είναι καινούργια, δεν σταματούν να έχουμε παφλασμούς και από τα σκάνδαλα. Δεν σταματάμε να έχουμε παφλασμούς και από την διαφορετική κυβέρνηση για πάρα πολλά πράγματα. Οπότε με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν, ενδεχομένως να έχουμε και ένα τρίτο, έτσι, τον κύριο Σαμαρά, το ξεχνάμε ποτέ. Φυσικά και αλλάζει το πολιτικό σκηνικό και είναι όντως κινούμενη άμμος. Δεν ξέρει κανένας που θα κάτσει μπίλια, δηλαδή, Γιώργο.
0: Αν μιλάμε με όρους καζίνο, πάντως, Νίκο Μερτζάνη, πάμε χαμένοι. Τώρα που ακούω για μπίλιες.
1: Ναι,
0: καλά κάνεις και το θέτεις έτσι, αλλά είναι.
1: Αυτό είναι. Ξέρεις γιατί. Να το πούμε, να το καταλάβουμε. Δεν ξέρουμε ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Και πόσοι.
1: Ναι, θα πάει το εκλογικό σώμα του 23 ή θα είναι ένα άλλο εκλογικό σώμα, ακόμη και με αυτούς που απήχαν το 23. Θα καταφέρουν αυτά τα δύο νέα κόμματα να κινητοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν απογοητευτεί? Αν το κάνουν αυτό, τότε αλλάζει εντελώς το πολιτικό σκηνικό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί είναι άγνωστος ο χώρος. Επειδή σ' άκουσα προηγουμένως, μιλούσες για δημοσκοπήσεις, Γιώργο μου. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται βάσει του εκλογικού σώματος του 23. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, ή των ευρωεκλογών. Αυτό ψάχνουν οι δημοσκοποί, αυτό το εκλογικό σώμα. Ψηφίσατε, ναι, τι ψηφίσατε, τι θα ψηφίσετε. Στο όχι δεν συνεχίζει. Άρα δηλαδή όλες οι απαντήσεις αυτές είναι επί αυτών που ψήφισαν το 23 και τις ευρωεκλογές.
0: Από όσους φτάσαν στην κάλπη. Και είχαμε κάνει μεγάλη συζήτηση τότε και για την αποχή τη μεγάλη.
1: Ακριβώς. Τώρα να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα ψηφίσουν.
0: Να βάλω και ένα στοιχείο ακόμη στη συζήτηση και να δούμε και πώς θα κινηθεί και το κομμάτι των νέων ψηφοφόρων, των παιδιών που για πρώτη φορά θα πάνε στις κάλπες. Όσα από αυτά θα πιστούν να φτάσουν μέχρι εκεί.
1: Ακριβώς. Και αυτοί έχουν τη σημασία τους. Οι νέοι ψηφοφόροι και είναι αρκετές γενιές. Όσο και αν χάνεται, όσο και αν υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό, είναι αρκετές γενιές. Είναι αρκετές ηλικίες. Από το 23 και μετά πρέπει να έχουμε 3-4.
0: Μιλάμε για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 8 αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι και 200-300.000 άνθρωποι. Είναι ένα σοβαρό εκλογικό σώμα και αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε θα το δούμε. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Κινούμαστε στο άγνωστο αυτή τη στιγμή. Και επειδή ακούγεται ξανά για τις δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι είναι μια φωτογραφία, έτσι. Και είναι μια φωτογραφία ανάλογα με τις ερωτήσεις που κάνεις. Και μερικές φορές είναι θολή, πολύ θολή φωτογραφία.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν, έτσι να ξεκινήσουμε και από τα δύο. Θέλω να πάρω το σχολείο σου και για τα δύο νέα κόμματα που έρχονται και τη ματιά σου για το ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από το καθένα ξεχωριστά. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Μαρία Καριστιανού, που με την ελπίδα μπαίνει και αυτή στο πολιτικό σκηνικό για να διεκδικήσει αυτό που μπορεί να διεκδικήσει.
1: Δυναμικά, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι, δυναμικά. Διεκδικεί τη δεύτερη θέση.

0: Και οι δύο διεκδικούν τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπικά μιλάμε τώρα, έτσι για να συνεννοούμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε μάντη που θα φτάσει. Που θα φτάσει το ποσοστό του καθενός, αλλά δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή και η κυρία Καρισιανού και ο κύριος Τσίπρας διαγωνίζονται για την δεύτερη θέση. Και σε υψηλά ποσοστά. Όπως καταλαβαίνεις, η πρώτη ανάγνωση είναι αυτός που κάνει το ποσό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι το έλεγα και στο πρώτο ημέρο της εκπομπής. Είναι αν ναι, μιλάμε για το πιο πιεσμένο κόμμα πράγμα. Αυτή τη στιγμή, συμπιεσμένο μάλλον είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντα δημοσκοπικά. Μπορεί στην πραγματικότητα να λέμε κι εμείς αστεία και να μην ισχύει τίποτα.
1: Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό.
0: Στη ζωή, ξέρεις, οι διαψεύσεις είναι περισσότερες από τις σιγουριές. Το έχουμε αυτό υπόψη μας. Πάντως ο πρώτος που πιέζεται είναι ο κ. Σταυρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όταν δύο καινούργια κόμματα διαγωνίζονται, ποιος θα βγει δεύτερος, και αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα ήσουν εσύ δεύτερος, τελείωσες εσύ. Από δεύτερος πας τέταρτος. Από δεύτερος τέταρτος είναι μεγάλη πτώση. Από εκεί και πέρα, η κυρία Καρισιανού θα πάρει από τα δεξιά. Θα πάρει και από τον κ. Μητσοτάκη, θα πάρει και από τα μικρότερα κόμματα που βρίσκονται δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου, από την Νίκη. Εκεί είναι το κοινό της και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν πήγαιναν να ψηφίσουν. Και από αυτό το εκλογικό σώμα που θεωρεί ότι ψηφίζει αντισυστημικά.
1: Και τι σημαίνει αντισυστημικό όμως, εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Είναι καινούριο κόμμα.
1: Τι σημαίνει είμαι αντισυστημικός. Δηλαδή το έχω ακούσει αυτό από άτομα από μέχρι στο πολιτικό πεδίο.
0: Το λένε και κόμματα τα οποία είναι ήδη στην Βουλή.
1: Και ο Κασελάκης λέει είμαι αντισυστημικός. Και ο Κωνσταντοπούλου λέει είμαι αντισυστημική. Και πες μου τώρα, να σου πω, είμαστε όλοι αντισυστημικοί.
0: Ξέρω τώρα, καταλαβαίνεις τι λένε. Ότι το λένε κόμματα τα οποία είναι ήδη στην Βουλή στο σύστημα. Γιατί η Βουλή δεν είναι εκτός συστήματος. Η Βουλή είναι το σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, η συμμετοχή στον κοινοβουλευτισμό αυτομάτως βάζει σε ένα σύστημα. Δημοκρατικό, τελείως, εκεί είσαι. Δεν πάει να πει είμαι εκτός συστήματος. Εκτός. Μπορεί να πει οπουδήποτε άλλο εκτός. Αλλά δεν θα πει ότι είσαι εκτός συστήματος. Τέλος πάντων, κάποιοι ψηφίζουν με αυτό το
1: τρόπο. Σκεπτικό.
0: Με αυτό το σκεπτικό. Ο καθένας ψηφίζει όπως θέλει. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας καλά πιέζει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε. Πιέζει την αριστερά επίσης, δεν το συζητάμε. Πιέζει τον κύριο Βαρουφάκη. Πιέζει ακόμη και τη ζωή Κωνσταντοπούλου και φυσικά. Πιέζει πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι θα πάρει πάρα πολλούς απογοητευμένους ακόμη και από την πλευρά Μητσοτάκη.
1: Πιστεύεις θα γίνει κάτι τέτοιο?
0: Ναι, κοίταξε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έχει μάθει από τα λάθη του. Αυτό το σκοπό έχει και το rebranding. Έχω μάθει, επανέρχομαι με περισσότερες γνώσεις και με την αυτοκριτική μου έτοιμη, την έκανα και το βιβλίο. Να μην το ξεχνάμε το βιβλίο, θα παίξει το ρόλο του το βιβλίο, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έγραψε βιβλίο και ξανακατέβηκε στις εκλογές.
1: Να πω μια λεπτομέρεια όμως εδώ. Βεβαίως θα παίξει ρόλο το βιβλίο του. Προσωπικά το έχω διαβάσει. Είναι υποχρέωσή μου λόγω της δουλειάς να το διαβάσω, όπως και δική σου. Ακριβώς. Είναι όμως κόσμος που τοποθετείται και από το πολιτικό κόσμο. Κόσμος που τοποθετείται για την Ιθάκη χωρίς να έχει διαβάσει, είμαι βέβαιος, ούτε καν το οπισθόφυλλο.
0: Καλά, αυτό πάντα γίνεται. Έχουμε γνώμη για όλα χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι unfair. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Να μιλάς για κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις.
0: Γιώργο μου, τι λες? Εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις? Να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ράδιο Ρούμενη. Είναι
3: ο δημοσιογράφος Παμπλο Ολιβέιρα. Στο προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης στα μυαλά των Κίτρινων, στο μυαλό των Κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ιεροκλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματέτα. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
4: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ με την εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Ο Αργύρης Οτινόπουλος από Τρίτη θα είναι πάλι μαζί σας. Τώρα προς το παρόν είναι ο κύριος Πουρναράς εδώ.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης σε μία guest εμφάνιση.
0: Σε μία guest εμφάνιση, κάτι σαν τον Εμίλιο Χιλάκη.
1: Αυτό, ναι.
0: Την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά μένω πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο
1: σχολείο. Τα λέγανε λίγο με την κυρία του Μασάτου, η οποία μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και θεωρώ τρομερή ηθοποιό. Τα λέγανε λίγο διαβαστά συλλαβιστά, μου φαινόταν.
0: Για να μπορέσει να φανεί μετά η διαφορά, αυτός που θα τα έλεγε, ξέρεις, όπως τα είπε.
1: Ναι.
0: Όπως τα είπε.
1: Λοιπόν, ο Πάμφωτο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Πάμφωτο. Πάμφωτο, να διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στη Διαρχία της Ενημέρωσης. Ιστορικά, η επιβολή ολοκληρωτικών μεθόδων κατά της κοινωνίας από Χίτλερ, Μουσολίνι, Στάλιν, Ευρέν, Πολ Πότ, Φράνκο κλπ. Βασίστηκε σε ένα πολιτικό σύστημα ομίχλης και ρευστοποιήσεων του ατόμου. Ας ελπίσουμε ότι η δημοκρατία μας θα αντέξει, αν και ο λαός πρέπει να εμποδίσει κάτι ανάλογο.
0: Πριν πάμε στο σημαντικό, την ερμηνεία σου,
1: ναι.
0: Να πάμε στον κύριο Πολάκη.
1: Τι είπε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Πολάκης.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Η κυρία Κυροβασίλη.

0: τον απεκάλεσε αυθόρμητα στη Βουλή, ήταν, το είδες αυτό. Ήταν προεδρεύουν, ήταν, στην Βουλή ήταν πρόεδρος η κυρία Γεωργοβασίλη και έδωσε το λόγο στον κύριο Πολάκη. Ήθελε να μιλήσει ο άνθρωπος και λέει να μιλήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το μάτι του το πήρε πίσω, της βγήκε αυθόρμητα και λέει ο ανεξάρτητος βουλευτής. Ναι. Και όταν ανέβηκε στο Βήμα ο κύριος Πολάκης λέει ότι από χθες, από σήμερα, από χθες, ήταν χθες, μιλάμε δηλαδή μετά την δημιουργία της Ελλάς, ότι είμαι και επίσημα, λέει, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν ποτέ, λέει, ανεξάρτητος.
1: Καμία θέση, λέει, του Φάμελου για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τι έγινε, έπαψα
0: να σκούν. Θέση του Φάμελου.
1: Καμία θέση. Δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Φάμελου. Λέει ο κ. Πολάκης.
0: Καλά, γιατί υποχρεωτικό ήταν.
1: Όλα τα κόμματα τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα.
0: Άμα δεν ερωτηθεί, πώς να τοποθετηθεί, να κάνει μια ανάρτηση στο Facebook δηλαδή.
1: Δεν ερωτήθηκε, θες να πεις.
0: Υπήρξε κάποια συνέντευξη χθες του κ. Φάμελου.
1: Εγώ λέω ότι όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Ο κ. Φάμελου δεν είπε τίποτα.
0: Μα και αυτό είπε κάτι.
1: Ναι.
0: Με το να μην πεις τίποτα, είναι άποψη και αυτό.
1: Εγώ λέω λοιπόν τι είπε ο κ. Πολάκης. Σταμάτησαν να ασκούν καθήκοντα. Αυτό είπε ο κ. Πολάκης. Όπως και χτες ήταν τηλεοπτικό πάνελ και ρώτησε ο συνάδελφος δημοσιογράφος τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον κ. Ζαχαριάδη.
1: Τον εκπρόσωπο ήταν εκεί. Και του λέει κάποιος...
0: Α, όχι εκπρόσωπο τύπου.
1: Όχι εκπρόσωπο. Ναι. Και του λέει, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα βουλευτή.
0: Ένα βουλευτή.
1: Και του λέει, θα είναι η νέα αρχή, η νέα εκπρόσωπο τύπου σα, έτσι. Και λέω εγώ τώρα, αφού ένα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη είναι
0: άλλο
1: κόμμα. Πώ θα είναι εκπρόσωπο. Το διορθώσανε βέβαια.
0: Ναι.
1: Για τα μάτια του κόσμου.
0: Λοιπόν, κοίτα αυτό τώρα.
1: Πάμε τώρα να μιλήσει, γιατί το έχουμε αφήσει κενό.
0: Ναι.
1: Και περιμένω όλο αυτιά, με αγωνία.
0: Την ερμηνεία μου.
1: Την ερμηνεία σου.
0: Πες εσύ λοιπόν σύντομα τι είπες, για να κάνω εγώ την αντιπαράθεση.
1: Λοιπόν,
0: για να μπούμε στο κλίμα ξανά.
1: Ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Άντε και η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως αυτή τη στιγμή που είναι η αντιπολίτευση. Ναι. Αυτό είναι ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα. Άρα λοιπόν θέλει να διασπάσει την κέντρο αριστερά και να πάρει τους περισσότερους ρίχνοντας τον Ανδρουλάκη. Ναι. Όπως αντίπαλος του Βελόπουλου είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αντίπαλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ο κύριος Βελόπουλος. Γιατί συναγωνιζόταν ποιος θα ανέβει λίγο πιο ψηλά από τους δύο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή λοιπόν είναι η λογική η δική μου, ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει αντίπαλο τον Ανδρουλάκη και θέλει να πάρει την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Εσύ ωραία. Ποια ερμηνεία
0: εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί,
1: όλος αυτιά.
0: Γιατί,
1: όχι Γιώργος αυτιάς, όλος αυτιά είμαστε.
0: Αντίπαλος, κατ' εμέ, δεν μπορεί να είναι αυτός από τον οποίον θέλεις να πάρεις ψήφους. Ο αντίπαλος στην πολιτική είναι ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον...
1: Δεν είναι στην κουλτούρα μας το Πασόκ. Είπε εκπρόσωπος τύπου.
0: Okay.
1: Καθαρά. Δεν είναι στην κουλτούρα. Δεν είμαστε
0: και δεύτερον,
1: είμαστε άλλο.
0: Και δεύτερον, το Πασόκ είχε πολλά χρόνια μπροστά του για να γίνει κυρίαρχο στο παιχνίδι και να έχει πολύ ψηλά ποσοστά και να μην τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης από κανέναν Τσίπρα που να θέλει να ξανάρθει και να το παίξει ότι θα σώσει ξανά τον Σωτήρας και να σώσει τον κόσμο.
1: Τώρα...
0: Αν είχε 17, 18, 20% το Πασόκ, ο Τσίπρας δεν θα είχε κανένα χώρο και λόγο να επιστρέψει.
1: Ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, λες τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ο και... κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ναι, όλων των χαρτοφυλακίων, αυτό είπε. Ότι
0: είναι,
1: ο Τσίπρας κατεβαίνει διότι δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης.
0: Αυτή είναι η ερμηνεία.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Την ερμηνεία δεν είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Έτσι έτυχε και την έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Εντάξει, συμφωνείτε. Εγώ δεν είπα κάτι. Είπα αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί λείπει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως τι θέλει ο κύριος Τσίπρας. Να βγει πρώτος όπως είπε, να πάρει αυτοδυναμία όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου. Πάνελ το είπε. Θέλουμε αυτοδυναμία και στηριζόμαστε μόνο στις δυνάμεις μας και δεν είμαστε στην ίδια κουλτούρα με το Πασόκ. Αυτό ακριβώς είπε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτοδυναμία το βλέπει κανένας. Όχι.
0: Όχι.
1: Ούτε για την Νέα Δημοκρατία δεν βλέπουμε αυτοδυναμία. Τι θέλει λοιπόν, να βγει δεύτερος, αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιος είναι ο αντιπαλός του, ο Ανδρουλάκης. Άρα ποιον χτυπάμε, τον Ανδρουλάκη. Τον αντίπαλο. Που θέλουμε να τον περάσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Απλά.
0: Ωραία. Να σου το φτάσω αντίθετα.
1: Άντε πάλι.
0: Το 2019, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο κυρίαρχος, δεύτερο κόμμα, και ήταν το ΠΑΣΟΚ τρίτο, και έλεγε ο Εύγενο Τσίπρας και έκανε άπλωνε χέρι για συμπαράταξη και καλούσε το Πασόκ να τα βρουν να πάνε μαζί. Το Πασόκ γιατί έλεγε τότε όχι. Γιατί? Γιατί ήθελε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει τη θέση του. Άρα τότε γιατί δεν έλεγε το ίδιο για το Πασόκ?
1: Το ίδιο έλεγα.
0: Άρα, ναι.
1: Το ίδιο έλεγα. Απλά να σε εξηγήσουμε απλά τι γίνεται. Το ίδιο έλεγα και τότε. Δεν άλλαξαμε τότε σε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Διότι μπορεί να γελάμε, αν ο Πρωθυπουργός που όταν είπε Βαβέλ, είχε δίκιο.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας βγήκε, κατεβαίνει να διασπάσει την κεντροαριστερά, να τελειώσει το Πασόκ και να γίνει αντιπολίτευση. Ναι. Προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός.
0: Είναι κάτι που
1: αργότερα.
0: Γίνεται όμως αυτό.
1: Ναι, προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός αργότερα.
0: Ναι.
1: Προσδοκώντας αυτό. Αλλά προς το παρόν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν πρώτη.
0: Στην πολιτική, αυτό που θέλω να εξηγήσω, είναι κάτι το οποίο δεν θα πω αν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, αν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Είναι κάτι που είναι πολιτικά θεμητό. Δηλαδή, για να κυριαρχήσει ένα χώρο, πρέπει να μειωθούν οι αντιπαλούσει που ανήκουν στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Είναι θεμητό αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν διαφωνούμε τελικά. Να το πάμε. Δεν διαφωνούμε ότι ο αντίπαλο του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και μετέπειτα, κυρίως ο κύριος, για να είναι ο κύριος Μητσοτάκης είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά για να καταλήξει να είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει πρώτα να νικήσει στον ημιτελικό τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Άρα λοιπόν.
0: Κατάλαβες. Εγώ κοιτάω τον τελικό στόχο. Εσύ μου λέει για τον ημιτελικό.
1: Ο τελικός στόχος μιλάς τώρα σε 8 χρόνια. Προς το παρόν.
0: Όποτε είναι.
1: Προς το παρόν λοιπόν.
0: Είναι τώρα στα νοκάου, στον ημιτελικό. Ωραία. Στον ημιτελικό πρέπει να νικήσει τον Ανδρουλάκη.
1: Ωραία. Προς το παρόν λοιπόν. Βοηθάμε την Νέα Δημοκρατία να βγει πρώτη για να την έχουμε αντίπαλο αργότερα. Μετά από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Προς το παρόν όμως θέλουμε να βοηθήσουμε την Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη για να ρίξουμε το Πασόκ και να, όσο μπορούμε για να βγούμε εμείς δεύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για την διάνοιξη της Πόντου. Αρχίζουν οι δικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Εφημερίδα Ο Λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Τρεις μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία στο 29,1, στο 16,1 ο Τσίπρας, στο 13,1 η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σενάρια αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω μνημονίου κατανόησης. Η εφημερίδα Εστία, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός ο Ροδί και ο πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Η εφημερίδα Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως, Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μας τα χαλάει τώρα. Δεν είχαμε τον κόμβο τόσο καιρό. Εμείς παίζαμε τα σποτάκια κόμβος και κόμβος και μας λέει τώρα ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό. Δεν είναι ενεργειακός κόμβος. Εμείς έτσι το έχουμε, το brand το έχουμε φτιάξει εμείς ως ενεργειακό κόμβο.
1: Εμείς το φτιάξαμε.
0: Εμείς το πήραμε, το πήραμε.
1: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού και των αντίστοιχων υπουργών.
0: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού κόμβο και εμείς το εξελίξαμε όμως. Δηλαδή το εξειδικεύσαμε.
1: Το εξελίξαμε. Πού να μπορέσουμε να εξελίξουμε εμείς τώρα σε σχέση με αυτό.
0: Είχαμε εδώ τα σποτάκια, παίζαμε εδώ από τις παλιές ελληνικές ταινίες. Είναι κόμβο.
1: Ό,τι μπορούσαμε.
0: Τώρα με το οχυρό, αντί να βρούμε τώρα για οχυρό.
1: Ηχητικό. Σιγά και δεν βρούμε. Εύκολο είναι. Σε μια παλιά ταινία western είναι ο γύρω-γύρω λόγο που έχει πολλά τέτοια.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση FS.

0: Ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα, με τις εφημερίδες.
1: Ωραία, τα είδαμε τα μανταλάκια και παίρνοντας την τελευταία εφημερίδα, η οποία το πρωτοσέλιδο το πάω λίγο μεγαλύτερα εγώ και λέω Τσίπρας. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Χτυπάμε Βαρουφάκη.
0: Δεν αναφέρεται.
1: Χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Αλλά βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Πάνω απ' όλα χτυπάμε Ανδρουλάκη.
0: Δεν αναφέρεται στο GPS.
1: Για να μπορέσουμε.
0: Σε ποιο πρωτοσέλιδο
1: λες
0: τώρα?
1: Για τον κύριο Τσίπρα λέω. Για να μπορέσουμε να βγούμε τώρα δεύτερη και μετά όταν θα γίνουμε πρωθυπουργοί να ασχοληθούμε με την πολιτική. Mm. Γιατί ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μας έλειπε η πολιτική. Άρα εμέσως πλην σαφέστατα είπε ότι οι 300 βουλευτές που είναι εκεί μέσα δεν ασκούν πολιτική. Κάτι το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Το είπα και προηγουμένως ότι τι θέλει κάνει τους υπουργούς. Τους βουλευτές, άστο καλύτερα. Τους θέλει να ψηφίσουν χωρίς να ξέρουν. Mm. Αν είναι και. Όχι μόνο ότι ψήφισαν, αν ψήφισαν καταρχάς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αντίπαλος, επιμένω, του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Okay. Εγώ θα συνεχίσω να διαφωνώ πάντως.
1: Εσύ πας τώρα το ότι πρέπει να περάσουμε στον ημιτελικό και στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Για να φτάσουμε στον τελικό και να έχουμε άλλο αντίπαλο.
0: Περίμενε.
1: Άρα αφού στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο. Ποιος είναι αντίπαλο στον ημιτελικό?
0: Όταν ξεκίνησε η χρονιά σήμερα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είχε τεθεί ο στόχος ότι πρέπει να θέλουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ο στόχος δηλαδή ήταν η Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι για να φτάσεις στην Ευρωλίγκα έπρεπε να περάσεις, να πάρεις πλεονέκτημα έδρα στην κανονική διάρκεια, να πας στο play-off, να περάσεις την Μονακό, να πας Final Four, να περάσεις τον ημιτελικό, ήταν μικρή αντίπαλη που ο Ολυμπιακός όμως έβλεπε ως το μεγάλο στόχο την Ευρωλίγκα. Ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας για τον. Ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι.
1: Μικρός αντίπαλος.
0: Ο Πασόκ είναι αυτός που θέλει να περάσει τώρα.
1: Άρα,
0: είναι ο μικρός αντίπαλος. Είναι ο μικρός αντίπαλος για επίτευξη για το στόχο.
1: Ο μικρός αντίπαλος. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μικρός αντίπαλος. Μάλιστα.
0: Ο μικρός αντίπαλος σαν στόχο του κυρίου Τσίπρα, το λέω έτσι.
1: Όχι, ο μικρός αντίπαλος έτσι κι αλλιώς το λέει ο κύριος Γερουλάνο. Το λέει και με τον Πούλη. Δεν το λέω εγώ ότι είναι μικρός αντίπαλος. Αλλά. Όταν παίζεις, για να κλείσουμε εδώ με αυτό και να το συνεχίσουμε μετά, αν θες,
0: ναι,
1: με τη Φενέρ στον ημιτελικό,
0: ναι,
1: ποιον έχεις αντίπαλο?
0: Τη Φενέρ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή για τον ημιτελικό, όπως το λες εσύ, ποιον έχει αντίπαλο?
0: Το Πασόκ.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να διασπάσουμε και να κατεβάσουμε το Πασόκ. Δεν μας πειράζει που θα περάσει η Ρεάλ.
0: Ναι, με τη διαφορά όμως.
1: Δεν μας πειράζει που θα περάσει
0: η Ρεάλ. Με τη διαφορά όμως ότι αν κερδίσεις τη Φενέρ, που είναι αυτός ο τωρινός στόχος, και χάσεις τον τελικό,
1: ναι,
0: η χρονιά είναι αποτυχημένη.
1: Επειδή ο τελικός όμως θα είναι σε 5 χρόνια, άστο καλύτερα, δηλαδή θέλουμε τη Ρεάλ να βγαίνει επί 5 χρόνια συνέχεια,
0: ναι,
1: για να πάμε μετά από 5 χρόνια εμείς να δούμε αν μπορούμε να περάσουμε, να το πάρουμε εμείς.
0: Εντάξει, τότε έχει θέση τον ορίζοντα.
1: Κλείνουμε λοιπόν και λέμε ότι τον τελικό της Euroliga τον κέρδισε, όπως πολύ καλά λέμε, το κληρονομικό,
0: κληρονομικό δίκαιο.
1: Η κληρονομική δημοκρατία με το τηλεοπτικό.
0: Όχι.
1: Δίκαιο.
0: Α, τηλεοπτικό δίκαιο, ναι.
1: Η κληρονομική δημοκρατία Μπάρμπας, τηλεοπτικό δίκαιο Μαρινάκης.
0: Μάλιστα.
1: Την κούπα την κέρδισαν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά δεν έγινε τίποτα μεμπτό, εγώ το προβλέπω.
0: Προβλέψει ότι δεν θα γίνει.
1: Και ότι θα πάνε φυλακή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να λέω.
0: Καλά, δεν θα πάνε φυλακή.
1: Ό,τι και να λέει ο υπουργός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που ανοίξαμε από χτες, το οποίο έχει να κάνει με το νέο φόρο στα ακίνητα. Που απασχολεί κάτι εκατομμύρια ανθρώπους, κάτι εκατομμύρια Έλληνες. Γύρω στα 7 εκατομμύρια Έλληνες απασχολεί. Ο κύριος Κρανίδης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κρανίδη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Το πλήν.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο νέος φόρος, λένε από την τοπική αυτοδιοίκηση, χθες είχαμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΒΕ, ότι αντικαθιστά τους άλλους δύο, είναι περίπου τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε μην διαμαρτυρόμαστε, δεν θα πληρώσει κάποιος κάτι παραπάνω για την ανάπτυξη, την τοπική ανάπτυξη.
2: Επειδή εδώ αυτοί οι φόροι, αυτά τα τέλη είναι μαθηματικά, έτσι εφαρμόζονται από συγκεκριμένους τρόπους υπολογισμού. Εάν πας και να καταλάβει ο κόσμος τι έχουμε εδώ, καταργείται το TAP, το γνωστό TAP,
1: ναι,
2: που πληρώνουμε όλοι από τους λογαριασμούς, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι ένας φόρος με βάση τετραγωνικά μέτρα, που ποικίλει ανάλογα τους Δήμους, έτσι δεν είναι παντού ίδιο. Αντικαθιστείται λοιπόν το τέλος τοπικής ανάπτυξης, που είναι ένας φόρος που θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης, την αντικειμενική τιμή, ένα συντελεστή. Και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, επίσης πάλι με ένα συντελεστή πάλι στην αντικειμενική τιμή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν τα υπολογίσεις αυτά, με τα σημερινά δεδομένα, τα δύο καινούργια αυτά τέλη, με τη μέγιστη τιμή, αν χρεωθούν, που θα χρεωθούν στη μέγιστη τιμή στους πρόσωπους του Δήμους, προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με τους άλλους δύο. Με υπολογισμούς απλούς.
0: Είναι στην ουσία, κύριε Κρανίδη, αυτό είναι στην ουσία ένφια από το παράθυρο.
2: Είναι ένα, μια επιβάρυνση τύπου ένφια, γιατί πρέπει να βάζει την αντικειμενική αξία. Δεν είναι τεράστια, τύπου ΕΤΑΚ. Αν θυμάστε το ΕΤΑΚ, εμείς είμαστε και. Νομίζω, το θυμάστε πριν το πνευμόνιο που είχαμε το ΕΤΑΚ.
1: Πώς δεν το θυμόμαστε, πολύ καλά.
2: Ένα της χιλής, ενάμιση της χιλής, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ως τομίδα και πάρα πολύ δική. Θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί. Αυτός που βγάζει τον νόμο και το προτείνει πρέπει να έχει κάνει τους υπολογισμούς. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε μάθει η πολιτεία να πετύχει κάτι και να μην κάνει τους υπολογισμούς οι ίδιοι. Δεν τους κάνω εγώ κι εσείς. Εμείς τους κάνουμε γιατί είμαστε ένας φορέας που είμαστε, μας αρέσει να είμαστε περιστατωμένοι. Σε όλα τα νομοσχέδια έχουμε πιάσει πάρα πολλές προτάσεις που μας έχουν περάσει γιατί είναι πολύ περιστατωμένοι. Εδώ λοιπόν τι λέμε εμείς. Να αντικαθιστούν τα δύο τέλη με τα καινούργια. No problem. Αλλά η επιβάρυνση να μην είναι μεγαλύτερη. Οδοδειγμένα. Άρα πρέπει να σας πω τι πρέπει να γίνει. Να μειωθούν οι συντελεστές αυτών των δύο τελών. Να είναι μικρότεροι. Για να έρθει να μην είναι μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη σημερινή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είπαμε, εξαρτάται ένα Δήμο. Που έχει μεγαλύτερο ΦΥΧ, που έχει μεγαλύτερο ΤΑΠ. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα έχω και ένα άνθρωπο.
1: Καλά, θα είναι λέει και στη διακριτική ευκαιρία κάποιων Δήμων. Αν θέλουν, δεν το χρεώνουν καθόλου. Δεν θα υπάρξει, αλλά λέμε.
2: Θα το χρεώνουν στη χαμηλότερη τιμή. Κοιτάξτε, τώρα σας μιλάω και ο Δημοτικός Σύμβουλος. Δεδομένου θα πάει στην ψηλότερη τιμή. Δεδομένου. Γιατί έχουν και ανάγκη και δίνει από έσοδα.
1: Αλλά καλά, δεν χρηματοδοτούνται έτσι κι αλλιώς, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά εντάξει, πάμε τώρα λοιπόν. Εμείς ζητάμε.
2: Αυτό πρέπει να είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί συνέχεια. Και το άλλο, είναι μια λογική από πίσω. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να έχουμε 45 φόρους και τέλη στα κινητά. 45 μπορεί να σου περιγράψω αν κάθεσαι και στην καρέκλα.
1: Όχι, θέλουμε άλλη μια εκπομπή. Δεν φτάνει.
2: Μία αυτή, ούτε μία δεν φτάνει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να, πρέπει να τα μειώσουμε αυτά τα 45, να τα κάνουμε 25, όχι 46-47. Είναι και μια λογική εδώ πέρα. Έχουμε βρει το ακίνητο και τους λογαριασμούς του ρεύματος να εισπράττει ο καθένας.
1: Τώρα που το είπατε, κύριε Κανίδη, λογαριασμό ρεύματος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ έχω στο όνομά μου που είμαι νοικιαστής σας.
2: Ναι.
1: Τελικά πώς θα το πληρώσω εγώ. Θα βάλουμε ένα λογιστή να μας κάνει πόσο είναι το ποσοστό, θα βγαίνει. Και το λογιστή ποιος θα το πληρώσει, εσείς που είσαι
2: και εγώ. Στην ουσία όλοι θεωρούν ότι είναι στο συμφωνημένο ενίκιο μέσα και αυτά. Έτσι κάνουν περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά 10 ευρώ, 5 ευρώ, 7 ευρώ, 18 ευρώ, 32 ευρώ.
1: Και δηλαδή.
2: Αυτά όμως θέλει το κράτος να τα λύνει. Δεν είναι δουλειά να τα λύνουν οι μισθωτές, ούτε οι ιδιοκτήτες.
1: Καλά, ούτε οι ιδιοκτήτες, ούτε οι νοικιαστές. Αλλά τελικά τι θα γίνει, θα πλακωνόμαστε στο ξύλο πιανού, είναι αυτό το κοινό σχολείο. Εγώ μένω. Συγγνώμη κύριε Κρανίδη, εγώ μένω σε αυτό το σπίτι και δίνω 100 ευρώ το μήνα. Χριστέ μου και Παναγία μου, ούτε 500 χρόνια πριν δεν είχα τέτοιο 100 ευρώ το μήνα, ούτε. Κάτω από τη γη δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να μπορούμε. 100 ευρώ το μήνα. Εγώ μένω και δίνω. Βγαίνει ο καινούργιος νόμος. Έτσι. Μπαίνει στο ρεύμα λοιπόν αυτός ο φόρος.
2: Και είναι το μήνα 10 ευρώ.
1: Και είναι το μήνα 10 ευρώ. Δηλαδή, τι θα μου πείτε εσείς, θα σου κάνω εγώ 90 το ενίκιο γιατί χρεώνεις εσύ τα 10 ευρώ.
2: Εκεί αρχίζει άλλο πρόβλημα γιατί έχει να κάνει με το θέμα τώρα με το ενίκιο που πρέπει να δίνονται μέσω του τραπέζι που είναι εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν θα συμβαδίζει πια αν το κάνετε αυτό τα 90 ευρώ που βάζετε εσείς στον τραπεζικό λογαριασμό. Και θα έχει πρόβλημα και ο μισθωτής και ο ιδιοκτήτης. Ο μισθωτής να πάρει το επίδομά του, το επίδομα ενοικίου, και ο ιδιοκτήτης να πάρει κάποιες απαλλαγές. Γιατί θα φαίνεται λιγότερο το ενίκιο από αυτό που είναι συμφωνημένο.
1: Και πώς θα συμβεί, τι θα κάνουμε δηλαδή.
2: Γι' αυτό σας λέω, εμείς έχουμε χάσει πολλές αντιρρήσεις. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια ανοιχτά αυτιά του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα σας δίνω και σαν ρεπορτάζ. Θα έχουμε και κάποιες συναντήσεις να εκφράσουμε από κοντά αυτές τις ανησυχίες και να προσπαθήσουν να βρουν κάποιες λύσεις. Είναι εύκολες, δεν είναι δύσκολα πράγματα.
1: Και ήθελα να είδε, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει άλλα από αυτά που λέτε. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχει ήδη κουμπώσει. Απλά περιμένουμε μερικές συζητήσεις με μικροαλλαγές. Πολύ μικρές αλλαγές.
2: Τις αποφάσεις παίρνει πάντα η πολιτεία και η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε οι φορείς, λέμε τις προτάσεις μας. Εμείς έχουμε μια ευλογία εδώ, ανησυχία. Η οποία είναι κοινή λογική, θα το εξής, κοινή λογική, δεν υπάρχει εδώ πέρα, είναι κοινή λογική. Αν τον αντικαθιστάς δύο φόρους, θα μπορούσε να μην τους αντικαθιστήσεις, μπορούσε να τους αφήσεις έτσι. Εγώ έχω καταλάβει για ποιο λόγο το κάνουν. Το κάνουν για έναν κοινό λόγο, ότι ο ΦΥΧ υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά και θεωρούν πιο δίκαιο να βάλουν ένα φόρο που να υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία. Θεωρούν. Όμως θα έπρεπε να κάνουν τους συνολικούς υπολογισμούς να μην υπάρχει επιβάρυνση συνολικά στο λογαριασμό. Ασχέτως ποιος το πληρώνει. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Αλλά ο λογαριασμός θα επιβαρυνθεί σε κάποιες περιπτώσεις, αν μην είναι συντελεστές. Αν μειωθούν οι συντελεστές, αυτό είναι μια λύση. Θα μπορούσαν να μειωθούν οι συντελεστές των δύο νέων τελών και την έρθει πιο κοντά να μην είναι μικρότερη επιβάρυνση.
1: Άστε. Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που θα διακόψουμε κάποια στιγμή. Μάλλον, α διακόψουμε τώρα για να διακόψουμε τώρα.
0: Λίγο
1: υπομονή. Ναι, αλλά έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε να ανακοινώσουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, πάμε σε ανακοινώσεις.
1: Σε ανακοινώσεις. Λοιπόν, και Κρανίδη, μία μικρή υπομονή και αμέσως μετά το διάλειμμα μας θα θέλω να συνεχίσουμε. Τι έχουμε σπίτι δύο με παράταση, τι έχουμε εξοικονομώ, ποιοι παίρνουν λεφτά, ποιοι να διεκδικήσουν λεφτά. Τι υπάρχει τώρα πλέον από αυτά που έχει τάξει η κυβέρνηση ότι έρχονται. Λοιπόν, εμείς να πούμε, παιδιά, ότι την άλλη Παρασκευή, αφού πήγαμε εμείς στις Πέτσες και λέμε ότι θα πάτε κι εσείς, θα πάτε στις Πέτσες. Θα μείνετε στο ξενοδοχείο Ρουμάνης. Είναι στην Τάπια.
0: Ωραία.
1: Από θέα δεν χάνεις τίποτα. Δηλαδή τα βλέπεις όλα.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να μην πεινάσεις.
0: Α, τι, δεν θα φας τις Πέτσες.
1: Δεν θα φας τις Πέτσες. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο σε μία από τις πιο παλιές και τις πιο κλασικές. Τα πιο κλασικά εστιατόρια του νησιού, στον Πάτραλι. Δηλαδή, όποιος έχει πάει, Πάτραλι έχει περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει περάσει. Yeah. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, λοιπόν, κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα ταξιδάκι στις Πέτσες, ξενοδοχείο Ρουμάνης, στην Τάπια.
0: Πρέπει να είναι ζευγάρι, Ανδρουλάκης με μηνύσεις, Ανδρουλάκης Γεωργιάδης ή όχι.
1: Πρότεινα, αν στείλω εγώ μήνυμα Γεωργιάδης και κερδίσω,
0: ναι,
1: να πάει το ζευγάρι Ανδρουλάκης Γεωργιάδης, Γεωργιάδης Ανδρουλάκης,
0: ναι. Κάτσε,
1: που είναι αγαπημένοι.
0: Περίμενε να το σκεφτούμε λίγο. Έχω αγωνία, πάμε στη διάλειμμα.
1: Πάμε στη διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Keep rocking. 943 Intervention Sports.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
11: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ούτε μουσική, ούτε τίποτα. Έχω αγωνία για τις Πέτσες.
1: Εδώ είμαστε και
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι,
1: στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο κύριος Κρανίδης. Κύριε Καρνίδη, μας ακούτε?
0: Τον έχουμε, λοιπόν, τον έχουμε.
1: Επειδή κληρώνουμε ένα ταξιδάκι στις Σπέτσες και θέλουμε να πάει σε ένα ερωτικό νησί όπως είναι εκεί οι Σπέτσες, λέμε να πάει ένα ζευγάρι. Και επειδή υπάρχει πλέον μια νέα αγάπη
0: στην πολιτική σκηνή,
12: μεταξύ κ. Γεωργιάδη. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
15: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
16: Toy Story,
15: Benetton,
16: Bakugan,
15: Ben 10,
16: Polo,
15: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
17: Τσιγαράκι,
18: μπα, το έκοψα.
17: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
18: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
17: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Τα οποία θα είναι μέχρι 120 τετραγωνικά και θα έχουν κατασκευαστεί το 1990, αποδεδειγμένη με οικονομική άδεια ή ρύθμιση. Αυτοί λοιπόν θα μπορούν να μπουν, θα μπορούν να πάρουν μια επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο, και τα υπόλοιπα, βέβαια, και έχει το μεγάλο πρόβλημα, τα υπόλοιπα θα τα βρούνε τα υπόλοιπα λεφτά. Γιατί μια ανακαίνιση δεν κάνει 300 ευρώ το μέτρο, κάνει 700. Άρα πρέπει να βρουν τα υπόλοιπα. Που θα τα βρούνε ή από δανειακά κεφάλαια ή από ίδια κεφάλαια. Εδώ έχουμε το πρώτο δίκτυο τη δυσκολία λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα. Καλή είναι η επιδότηση, καλή είναι όλα αυτά. Χρειάζεται να βρει και ίδια κεφαλαία. Είναι ένα θέμα.
1: Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κρανίδη. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Εγώ λοιπόν παίρνω τη βοήθεια για το κλειστό σπίτι που είναι 5 χρόνια. Έχω και λεφτά, το φτιάχνω και το κάνω Airbnb. Δεν το νοικιάζω.
2: Όχι, δεν απαγορεύεται.
1: Αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε.
2: Πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που και καλά κάνετε. Πρέπει να είναι δύο τρόποι αξιοποίηση. Πρώτον, ιδιοκατοίκηση. Μένω εγώ ίδιο, γιατί θέλω να φύγω από το άλλο μου σπίτι. Ή το μισθώνω για κλασική μίσθωση. Και μάλιστα, ένα από τα δύο πρέπει να γίνει πριν πάρω τελευταία δόση της επιδότησης. Θα είναι υποχρεωτικό να γίνει.
1: Άρα λοιπόν, εγώ έχω δύο σπίτια, παίρνω τη μία βερσιόν, μένω στο ένα και νοικιάζω το άλλο ή μένω στο ένα και νοικιάζω το
2: άλλο. Μένω στο ένα και κενό το άλλο, φτιάχνω το κενό και είπα εγώ ίδιος, ή το παιδί μου ή ο ένας φίλος μου ή οποιοδήποτε και μένει, ή το μισθώνω.
1: Το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι κενό.
2: Κενό δύο χρόνια δηλωμένο.
1: Μάλιστα. Και δεν μπορώ να το φτιάξω για να το κάνω Airbnb.
2: Απαγορεύεται τόσο.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σε πρώτη φάση είμαστε καλά. Σε δεύτερη φάση περιμένουμε, γιατί μιλάμε για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
2: Έτσι λένε ότι θα βγαίνει, δεν ξέρω. Ξέρετε, με την πολιτεία εμείς έχουμε χάσει ακόμα μάχημος μηχανικός. Με τις προθεσμίες δεν έχω. Δεν τις παίρνω και πολύ.
1: Εντάξει, υπάρχουν και οι παρατάσεις και τα πέναλτι.
2: Λέμε, θα βγει ένα οδηγό. Δεν βγει αυτό ο οδηγό, θα τον δούμε. Μέχρι να γίνει η αιτήση, να βγει χιλιάδες αιτήσεις. Θα φάμε το καλοκαίρι.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή για να πληροφορηθούμε και εμείς και να πληροφορούμε και τον κόσμο, να μαθαίνουμε και εμείς και όλοι.
2: Οδηγό, θα έχουμε σύνδεση να μιλήσουμε επί του οδηγού πλέον. Πραγματικές συνθήκες.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Και ετοιμάζεται και το εξοικονομώ, να το πω πολύ γρήγορα. Μάλλον από Σεπτέμβριο το βλέπουμε αυτό. Που είναι για κύριες κατοικίες, αυτό δεν είναι για κενά. Κύριες κατοικίες, οι μισθωμένες ιδιότητες, που είναι για ενεργειακές παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το κατοικίνητο έχει τα πάντα μέσα, προσέξτε το.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Γανίδη. Την καλημέρα μας. Θα τα εξηγήσουμε στην επόμενη, μόλις δούμε και κάποιες ημερομηνίες. Μόλις σας δούμε να υπάρχουν ή να πλησιάζουν, θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
2: Πάντα δίπλα το ξέρετε.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κρανίδη που, υπομοιβά έχει ένα μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει με τον καινούριο φόρο, το οποίο ναι, μεν χρηματοδοτεί την τοπική αυτοδιοίκηση, που είχαμε χθες τον κύριο Κωνσταντέλο τον Γρηγόρη, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάλη Δουλειαγμένης, που μας είπε ότι, αλλά αυτό το γνωρίζαμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Όπως επίσης μας είπε, και θα ρωτήσουμε και σε λίγο τον επόμενο μας καλεσμένο, αν ξέρει και μπορεί να μας βοηθήσει, που ξέρει, ότι δεν ξεκαθαρίζεται στον καινούριο κώδικα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επάνω.
1: Οι αρμοδιότητες, ναι, δεν είναι ότι δεν ξεκαθαρίζονται μόνο τώρα. Οι αρμοδιότητες μεταξύ τοπικής αυτοδήμων και
0: περιφέρειας
1: και κεντρικής εξουσίας είναι στενά τα όρια. Και ξέρεις, αυτά τα όρια χάνονται κυρίως στις δύσκολες στιγμές.
0: Θα σου πω ένα
1: στις δυσκολίες αμέσως, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον.
0: Θα σου πω αμέσως ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Κρανίδης μας είπε ότι υπομοιβά, λέει, κοιτάξτε, αυτοί οι δύο φόροι που καταργούνται με το νέο φόρο που έρχεται, να μην είναι παραπάνω. 45 φόρους πληρώνουμε για τα κίνητα, να βρούμε μία λύση. Να τους κάνουμε λίγο λιγότερους και να μην χρεωθούμε παραπάνω. Δεύτερον, μας είπε ότι δεν γίνεται. Πώς θα τα βρουν ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη? Γιατί το νέο φόρο ανήκει στον ιδιοκτήτη, αλλά θα μπαίνει στο ρεύμα που είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Πάλι θα υπάρξει ένα μπέρδεμα, δηλαδή ποιος θα πληρώσει τι και μάλλον πώς θα το πληρώσει. Εδώ λοιπόν θα τα δούμε. Μας είπε για το εξοικονομώ, μας είπε για το σπίτι 2. Αλλά παιδιά, επειδή ακόμα περιμένουμε, λέμε, το πρώτο 15ο του Ιουνίου, μην είστε σίγουροι. Το είπαμε και εμείς το λέμε, μην είστε σίγουροι. Και λέμε και για το Σεπτέμβρη, για το σπίτι που μένετε. Και γι' αυτό να μην είστε σίγουροι. Γιατί οι παρατάσεις έρχονται. Αν και για το Σεπτέμβρη πάνω.
1: Δεν υπήρχε σπίτι μου 3.
0: Ναι, για το Σεπτέμβριο εγώ είμαι σίγουρος.
1: Τι για πρόγραμμα εσείς?
0: Ότι θα γίνουν όλα. Όλα, είμαι σίγουρος.
1: Επειδή θα είναι προεκλογική περίοδος.
0: Επειδή θα είναι δεύτερα.
1: Ναι, δεύτερα και μετά θα ξεκινάμε προεκλογική. Είτε θα γίνει σε ένα μήνα, είτε σε 3 μήνες, θα είναι εκλογές.
0: Σε 6 μήνες
1: είναι. Ναι, θα είναι εκλογές.
0: Είναι η δεύτερη όμως. Οπότε ναι, εκεί θα πάμε και θα τα πούμε όλα και. Ετελείωσε.
1: Ετελείωσε το θέμα. Λοιπόν, και θα δοθούν και κάποια πράγματα. Δεν θα υπάρξει μια παροχολογία σχετική.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Μια σχετική παροχολογία θα υπάρξει.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Δεν ξέρω αν θα υποθούν πράγματα για τους μικρομεσαίους, γιατί πέρυσι δεν υπόθηκε τίποτα για τους μικρομεσαίους.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να εμφανιστούν το Σεπτέμβρη.
0: Από θα είναι οι τελευταίοι.
1: Που θα είναι οι τελευταίες, μπορεί να εμφανιστούν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.
0: Δεν ξέρω τι λέει το υπουργικό επιμελητήριο, τι λέει ο κύριος Χατζηδοδοσίου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χατζηδοδοσίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευελπιστείτε στην επόμενη δεν θα υπάρχετε.
2: Ναι, προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφεται όντως έχει ακουστεί πολύ και εγώ περιμένω ότι θα υποθούν πολλά μέτρα για τους μικρομεσαίους. Είναι και ο χώρος που το κυβερνών κόμμα στις τελευταίες ευρωεκλογές, θα λέγα λαϊκά, έφαγε πολύ ξύλο. 28% ήταν το ποσοστό που προτίμησε το κυβερνών κόμμα. Άρα περιμένουμε και άλλωστε φαίνεται για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των άλλων στελεχών. Βέβαια πρέπει να σας πω, τώρα έχουμε Μάιο. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν είναι τόσο μικρή η διαδρομή. Αν σκεφτείτε ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν 5,4, η εκτίμησή μου το Μάιο ξεπεράσει το 6%. Αυτό σημαίνει ακρίβεια, αυτό σημαίνει μειωμένους τζίρους, αυτό σημαίνει παραπάνω χρέη. Φτάσαμε 156 δισεκατομμύρια σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά να τα λάβουμε στο λογαριασμό, γιατί αν έρθει στο Σεπτέμβριο, να πω απλά, και προτείνει κάποια πράγματα τα οποία θα ισχύσουν τα 27, γιατί γι' αυτό με το σκεφτείτε, δεν είναι στον προϋπολογισμό, νομίζω η απόσταση είναι μεγάλη και πρέπει να πούμε τα τελευταία χρόνια ο κόσμος φάνηκε και μιλάει για το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, δεν ακούει υποσχέσεις τόσο εύκολα όταν ουσιαστικά σε όλο αυτό το διάστημα τον αφήνει στο έλεος του Θεού, δηλαδή συσσωρεύει χρέος και μετά του λες από το μεγάλο χρέος που έχεις, εγώ θα σε βοηθήσω στο 5-10%. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα επιδόματα. Δηλαδή σου παίρνω μέσω των έμεσων φόρων 10 ευρώ και μετά σου δίνω στη μία τσέπη 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι απάντηση, δεν του λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό και είμαι εναντίον των επιδομάτων. Γιατί το επίδομα δεν λύνει το θέμα. Το λύνει μόνο όταν παρεμβαίνει στην ουσία που δημιουργεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά βάλατε πολλά ζητήματα και θέλω να πω άποψη, να πω αυτό που είπατε για τους Δήμους. Και νομίζω, επιτρέψτε μου κύριε, να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε. Όσο μεταφέρεις αρμοδιότητες στους Δήμους και δεν μεταφέρεις πόρους, τι κάνεις? Μετά πας σε μια λογική που αναγκάζει το Δήμαρχο να έρθει σε αντίθεση με τους πολίτες, γιατί θέλει να καλύψει τα έξοδα όλων αυτών των αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα δημιουργούνται αυτές οι συγκρούσεις. Δηλαδή όλο αυτό που περιγράψατε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος λέει, εγώ δεν βγάζω τα έξοδα, γιατί η πολιτεία μου έχει δώσει αρμοδιότητες και υποχρεώνεται να βάζει φόρους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και παράλογοι. Παραδείγματος χάρη, τα δημοτικά τέλη πολλές φορές που ξέρετε ότι είχα πάρει και θέσεις και τα καταστήματα είναι υπερβολική. Μη σας πω για κάποιες περιοχές που έγινε αύξηση την περσινή χρονιά 100%. Παρ' όλα αυτά τι θα το πει στον Δήμαρχο? Ο Δήμαρχος λέει, δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Και η άλλη αντίθεση που καλό είναι να την ξέρετε, και αυτή είναι συγκρίνουμε ένα Δήμο που μπορεί να έχει έσοδα με ένα Δήμο που δεν έχει έσοδα. Και οι δύο έχουν σχολεία, και ο ένας και ο άλλος. Παιδιά πάνε και στο ένα και στο άλλο. Οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες, άρα έχουν άλλες παροχές τα παιδιά είναι στο χού Δήμου, πολύ λιγότερες, και είναι και σε πολλές φορές και σε άθλιες συνθήκες από ένα Δήμο που έχει λεφτά. Όλο αυτό
0: το οποίο ισχύει και για την καθαριότητα και για τον φωτισμό, δεν ισχύει μόνο για το σχολείο, ισχύει για όλη τη λειτουργία ενός Δήμου.
2: Το θεωρείτε ως παράδειγμα, σωστά το λέτε παντού. Αλλά φανταστείτε ότι και αυτή η ανισότητα βγαίνει μετά στους πολίτες. Δηλαδή ανάλογα το πόσο πλούσιος είναι ένας Δήμος, τι έσοδα έχει, αν έχει επιχειρήσεις, αν έχει μαγαζιά σου από ένα Δήμο που δεν έχει, η ανισότητα περνάει μετά και στους πολίτες, σε όλα τα επίπεδα. Απλά ανέφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο πολλές φορές το έχετε δει ότι είναι εμφανές του ενός χώρου με το άλλο, βεβαίως θα περάσει και στο φωτισμό, θα περάσει στις υποδομές, θα περάσει παντού. Ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν, για να δούμε ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν. Θα διαπιστώσουμε ότι εκεί σημαίνει το ίδιο ακριβώς. Οι πόροι που έχει δεν το αρκούν για να μπορέσει να κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη ή αν θέλετε να κάνει τα αντιπυρικά έργα. Ήμουνα στα Μέγαρα πριν λίγες μέρες και δεν ήξερα ότι εκεί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει περισσότερες φωτιές από κάθε άλλη περιοχή. Η απάντηση είναι: έχουμε κλιματική κρίση. Πάρα πολύ σωστά. Τι κάνεις για αυτήν, παίρνεις κάποια μέτρα αντιπυρικά, έχεις τη δυνατότητα. Γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε γιατί το κάνει, έχεις τη δυνατότητα να τα κάνει, έχεις τα έσοδα.
0: Είπατε πάμε μια περιοχή, συγγνώμη για να πάμε έτσι να την πάρουμε ως παράδειγμα. Είπατε μια περιοχή που όταν παίρνει φωτιά εκεί είναι μεταξύ. Δεν ξέρω ποιας περιφέρειας. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο Λουτρακίου, αν είναι ο Γκιόνης. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο, στο Δήμο των Μεγαραίων, αν είναι ο Μαργέτης. Δηλαδή δεν ξέρω τι ανήκει στο κεντρικό κράτος, δεν ξέρω τι ανήκει στην εκκλησία και ξαφνικά μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν σύσκεψη την ώρα της φωτιάς, ποιος θα πάει πού και ποιος είναι γιατί. Κάποια στιγμή είπε κάποιος δήμαρχος, αν πάρει το βουνό φωτιά και φτάσει μέχρι την πλατεία, δεν φταίει ο δήμαρχος που κάει την πλατεία, φταίει αυτός που είναι στο βουνό. Τώρα αν πάρει λέει φωτιά πλατεία και φτάσει στο βουνό, ναι, αυτό ο δήμαρχος.
2: Ήμουν και πριν λίγες μέρες στο Χαλάδι και φανταστείτε ότι η φωτιά πέρυσι έφτασε μέχρι το ρέμα του Χαλανδρίου, το πάτημα, το οποίο είναι αδιανόητο. Να σας πω κάτι. Όσο έχεις 15 φορείς που αποφασίζουν για μια φωτιά ή για μια πλημμύρα, αυτό είναι αδιανόητο και είναι και πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας υπεύθυνος, ένας φορέας. Αυτό το λίγο εδώ, λίγο εγώ, λίγο εσύ, λίγο παραπέρα, που σημαίνει όχι μόνο εκεί, δρόμοι. Άλλους δρόμους έχει ο Δήμος, άλλους έχει περιφέρεια. Είναι μια κατάσταση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι τραγική όταν συμβαίνει.
0: Καλά, υπάρχουν περιοχές που στο ο ίδιος δρόμος κατά σημεία αλλού ανήκει στο Δήμο, αλλού ανήκει στην περιφέρεια και μετά ανήκει σε άλλο Δήμο.
2: Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Μέγαρα κοντά που ήσασταν δηλαδή παράδειγμα.
2: Ναι, να σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι, έχει και λίγο χιούμορ. Όταν ήθελα να βάλουμε το άγαλμα του Προμηθέα προς τιμή των μικρομεσαίων, ψάχαμε να βρούμε το τριγωνάκι που είναι μπροστά από το πεδίο του Άρεως ποιανού είναι. Για 6 μήνες όλοι νομίζαμε και μιλάγαμε με την περιφέρεια. Μιλάγαμε με την περιφέρεια, η περιφέρεια έλεγε ναι, δικό μας είναι, ψάχαμε να βρούμε ποιανού είναι. Κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι τελικά δεν είναι της περιφέρειας, είναι του Δήμου. Αυτό μας έβγαινε 6 με 7 μήνες για να δούμε σε ποιον ανήκει το τριγωνάκι. Και έφαγαμε 7 μήνες για να ανακαλύψουμε ότι είναι το τριγωνάκι που είναι μπροστά, ενώ το πεδίο του Άρεως ανοίγει στην περιφέρεια, το τριγωνάκι ανοίγει στο Δήμο. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνω συμβαίνει παντού και το οποίο δεν θες να το λύσεις. Γιατί αν θες ως πολιτεία στο διηνεκές δω ως πολιτεία.
0: Τώρα με βάζετε έτσι και σε σκέψεις. Εδώ δεν έχουμε βρει ποιος πρέπει να καθαρίσει το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη και εσείς μιλάτε για το τριγωνάκι, το πεδίο του Άρεως. Δηλαδή έλεος.
2: Ναι, να σας πω, ωραία χαμογελάμε, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο πολίτης απαιτεί σε αυτά να υπάρχει μια οριστική λύση, μια απάντηση. Και μάλιστα σε θέματα.
0: Βλέπετε απαντήσεις στο νέο κώδικα που έρχεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, πάμε, γιατί εγώ που τον είδα δεν είδα τίποτα.
2: Καταρχήν να σας πω αυτό που ρώτησα σε μια συνάντηση που έγινε με φορείς της αυτοδιοίκησης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πού υπάρχει αυτός ο νόμος στην Ευρώπη, σε ποια χώρα θα γίνονται οι εκλογές με τον τρόπο που περιγράφει ο
3: News.
2: Δεν βρήκαμε κανέναν άλλο, καμιά άλλη χώρα. Ψάχνουμε να τη βρούμε ακόμα. Το οποίο πραγματικά σας ρωτάτε, μου έχει γίνει ερώτηση: ποιος συμφέρει αυτόν, δεν ξέρω. Αυτό το ότι την πρώτη Κυριακή ψηφίζω για τη δεύτερη, δεν ξέρω. Αυτό που περιγράφει για άλλη μια φορά.
1: Είναι εξοικονόμηση χρημάτων, κύριε Χατζηδοδοσίου.
2: Ναι, ναι. Αυτό δεν απάντησε όμως.
1: Ναι, απλά είναι, μπορεί να είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, αν μιλάμε έτσι, τώρα μην κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια, να κάνουμε κάθε 12 χρόνια. Για να ξεκονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα.
0: Μη δίνετε ιδέες.
1: Εκεί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα όμως.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα.
2: Η άποψη την πρώτη Κυριακή, που δεν ξέρω ποιος είναι, το παραλάβω, δεν το βάζω κανέναν. Την πρώτη Κυριακή ψηφίζω τη δεύτερη. Η απάντηση είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε τον τροχό. Γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό. Και έρχομαι και στο θέμα που είπατε. Λύνει το θέμα των αρμοδιοτήτων και των πόρων που κάνει κάποια πράγματα. Γιατί ωραία είναι να λες ότι είναι αρμοδιότητες. Έχω υπηρετήσει 8 χρόνια Δήμο, τα 4 ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ότι ξέρετε, εύκολα περνάμε την πέτρα σε έναν Δήμαρχο που έχει βεβαίως πολλές φορές ευθύνες, αλλά δεν μπορεί να του λες γιατί δεν το

0: Μοιράζονται χρήματα για την περιφέρεια. Ποια είναι η λογική? Εγώ θα σου πω μια λογική δική μου που την είπα και δημόσια τελευταία. Πρέπει να βάλεις να προτάσεις τα έργα. Ας πούμε, πρέπει να προτάξεις τα έργα τα αντιπλημμυρικά που πεθαίνει ο κόσμος, πνίγεται, που συμβαίνει μια κατάσταση τραγική και χάνονται περιουσίες. Να προτάξεις τα αντιπλημμυρικά έργα και μετά να πας σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να έχει νόημα να λες κάνω μια πλατεία και δίπλα να πνίγεται ο κόσμος. Άρα αυτό έχει σχέση με τις προτεραιότητες. Και στις προτεραιότητες δεν μπορεί να πηγαίνεις με τη λογική ποιος δήμος μου αρέσει. Θα πας με τη λογική που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες. Και αυτό οφείλεις πέρα από τα λόγια που το λέω και εγώ να κάνεις πράξη. Να αποδείξεις δηλαδή και να πεις να, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Εκεί πρέπει να δώσεις τα χρήματα. Και όχι να δώσεις τα χρήματα γιατί αν τα δώσω εκεί θα πάρω περισσότερους ψήφους. Δεν είναι απάντηση αυτό.
1: Είναι πράξη αυτό. Κύριε Χατζηδοσίου, είναι πράξη αυτό. Δηλαδή, είπαμε και εδώ σε αυτή την εκπομπή, δεν κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Και επειδή παρακολουθούμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, και ο Πάνος ο Πουρναράς, δηλαδή κάθε μέρα τρώει τα μάτια του, με δύο λόγους. Συγγνώμη. Πρώτα να δει. Ο πρώτος να δει αν είναι οι υπουργοί στη θέση του.
2: Ναι, αυτό το βλέπω.
1: Καλημέρα, είναι όλοι οι υπουργοί στη θέση του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ψάχνουμε όλη την Ελλάδα το τι γίνεται. Και βλέπουμε κάποιες επιδοτήσεις από την περιφέρεια σε κάποιους δήμους και σε όμορους δήμους να μην υπάρχει τίποτα.
0: Ακριβώς. Εδώ επιτρέψτε να σα πω κάτι και να σα πω και στους δήμους. Είναι δυνατόν να λέμε επί 35 χρόνια πλημμυρίζει χαμοστέρνας και να το ξανασυζητάμε, να το συζητάμε? Ποια είναι η απάντηση? Πάλι το πρώτο στον προϋπολογισμό για να ξαναπλημμυρίσει. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να λέμε πλημμυρίζει βουλιαγμένης και να λες να το συνεχίζει να το λες και τι κάνεις γι' αυτό? Έχεις βάλει κάποια προϋπολογισμό? Γιατί τον προϋπολογισμό όταν ολοκληρώνεται στο επίπεδο περιφέρειας, εσύ στο χέρι σου είναι να προτάξεις ποια έργα θα βάλεις. Δεν μπορεί να μην προτάξεις αυτά τα έργα και να βάλεις άλλα έργα. Σε ό,τι αφορά τους δήμους, θα σας πω το προηγούμενο. Ξέρετε, θα πρέπει να δεις και τον Δήμο ο οποίος έχει 200.000 και λέει ψήφους και τον Δήμο που έχει 20.000 και σας δω τους περιφερειακούς Δήμους που υπάρχουν σε όλη την Αττική, αλλά κυρίως σας έλεγα τους Δήμους Δυτικής Αττικής, όπου εκεί όποιος πάει καταλαβαίνει ότι είναι σε μια άλλη περιοχή, δεν είναι στην περιοχή της Αττικής. Δεν πρέπει στη λογική σου να κυριαρχεί η άποψη ότι θα πάω σε αυτόν γιατί εδώ έχω ψήφους ή γιατί ο Δήμαρχος είναι δικός μου ή θα με βοηθήσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχεις αρχές και τρόπους οργανισμού. Αυτό αφορά την περιφέρεια, το Δήμο, το κράτος. Και το ίδιο το κράτος. Σε όλα αυτά που σας λέω, αυτό φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε. Έχεις μια πολιτική που αποδεικνύεις ότι αντιμετωπίζεις όλους τους πολίτες με ίσο τρόπο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τελευταία μου ερώτηση, γιατί τώρα το ρεύμα και οι νέοι φόροι στα ακίνητα θα ισχύσουν και για τα μαγαζιά. Εμείς που έχουμε βγάλει περισσότερο την εστίαση, διαφόρους πρόεδρους εστίασης από διάφορα μέρη της Ελλάδας, εδώ βλέπουμε ότι ό,τι δεν είναι στο κέντρο και δεν είναι ιδιόκτητο καταρχάς κλείνει. Και δεύτερον είναι το ότι πλέον δεν αντέχουν άλλο. Δηλαδή ειδικά η εστίαση και αρχά της Οδοσίου έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει απορροφήσει δεν ξέρω πόσο τις εκατό από τις αυξήσεις που έχει πάρει, αλλά δεν αντέχει άλλο. Το ένα μαγαζί μετά το άλλο κλείνουν. Είτε κλείνουν είτε βρίσκουν τη λύση να αλλάζουν τα χέρια, οπότε να χρωστάνε τα προηγούμενα και να έχει ο Θεός.
0: Απαντήσατε το δεύτερο, θα ξεκινούσα πρώτο. Το 60% των επιχειρήσεων εστίαση σήμερα είναι υπερχρεωμένες. Επειδή πληρώνουν πέρα τα μνημόνια, πληρώσαν πολύ ακριβά την πανδημία. Τώρα πληρώνουν το κόστος λειτουργίας. Το κόστος εδράζεται κυρίως στο ενεργειακό και θα σας πω γιατί το βάζω πρώτο. Υπάρχει ένα θετικό στοιχείο στη χώρα μας παραμένει. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Αυτός που είναι ιδιοκατοίκηση, δηλαδή που είναι δικό του το μαγαζί, δεν καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος. Αυτός που το νοικιάζει, όπως σωστά λέτε, μπορεί το ενίκιο να φτάνει και το 50% του κόστου λειτουργίας του. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι μια αλήθεια. Αυτός που δεν αντέχει το κόστος το παρατάει. Σήμερα η ζήτηση είναι μεγάλη, προσφορά μικρή. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί πρέπει να το μετρήσει, όταν κάποιος δει αυτός αφήνει το μαγαζί και θα αφιλώνει ένα υπέροχο μίσθωμα, εκτιμά ότι θα τα βγάλει πέρα. Ναι, αλλά όσο υπάρχει μείωση του τζίρου, όσο έχουμε τάσεις μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, αυτό δεν είναι εύκολο. Και έτσι παρατηρούμε ότι και ο επόμενος που το πήρε εξαιτίας αυτού του ρίσκου που πήρε, ξαναχάνει τα λεφτά του. Γιατί υπάρχουν κανόνες στην οικονομία, μέχρι πόσο μπορείς να πιστεύεις ότι θα κερδίσεις από την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Η εστίαση είναι η πρώτη που την πληρώνει και σας είπα το ποσοστό, αμέσως μετά είναι το λιανεμπόριο. Πρέπει να σας πω και τα δύο κάτι. Πολλές φορές ακούω μια αστεία άποψη, αστεία λόγω που νόμιζε όχι αυτός που το λέει, δεν ξέρει τι σημαίνει αγορά. Λέει, αφού είναι ακριβό το ενίκιο, γιατί δεν πάει αλλού? Η απάντηση είναι, ξέρετε, αν έχω ένα μαγαζί σε μια περιοχή 30-40 χρόνια, αυτό σημαίνει στις περιοχές, έχω ένα μαγαζί που ο άλλος με προτιμάει γιατί είμαι σε αυτό το σημείο. Αν αλλάξω περιοχή, δεν σημαίνει ότι οι πελάτες μου θα έρθουν στο μαγαζί.
2: Ναι, έχεις χτίσει πελατεία.
0: Ορίστε.
2: Έχεις χτίσει πελατεία, λέω.
0: Ακριβώς. Και όταν μεταφέρεσαι, συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις σπάνια τα καταφέρνουν, γιατί δημιούργησε ένα όνομα εκεί. Και γι' αυτό πολλές φορές επιμένει πιθανόν

0: Κατά την εκτίμησή μου, ο οικονομολόγος λαθεμένα, γιατί όταν επιμένει και κάθε χρόνο αυξάνει το χρέος και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η άλλη μέρα, βλέποντας την κατάσταση της οικονομίας, δεν αλλάζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σας λέω σήμερα που έχουμε Μάιο ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει να υπάρχει. Ότι η μείωση αγοραστικής δύναμης δεν υπάρχει. Και πώς το βγάζω, πώς βγάζω το συμπέρασμα. Από τη στιγμή κατά την οποία όλοι οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και αν τερμάτιζε ο πόλεμος αύριο το πρωί, τα απομεινάρια θα θέλανε 6 μήνες, εγώ σας λέω 3-4 μήνες θα υπάρχουν. Δηλαδή θα υπάρχει η αύξηση των καυσίμων και δεν παρεμβαίνει η πολιτεία στην αύξηση, πείραμα δεν υπάρχει. Άρα είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια θα μεγαλώσει. Είναι απόλυτα σίγουρο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πληθωρισμός, πόσο μεγάλη διακυμάνση.
1: Πώς δεν παρεμβαίνει, η κυβέρνηση βάζει πλαφόν, η κυβέρνηση δίνει πας, παρεμβαίνει.
0: Αυτό σημαίνει επιδοματική πολιτική σε
1: αυτή την παρέμβαση κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Δεν παρεμβαίνει στην πηγή του προβλήματος, κύριε Γιάννη, που είναι τι μας δημιουργεί τον πληθωρισμό, τι φταίει, είναι το καύσιμο. Όσο δεν παρεμβαίνει στο καύσιμο συνολικά, να το μειώσει και δίνει επίδομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει την κατάσταση. Παραδείγματο χάρη, όταν το πετρέλαιο πριν την κρίση έκανε 101,45 και τώρα με την επιδότηση πάει στο 1,80, στο 1,85, αυτό δεν έχασε τη διαφορά που υπήρχε προηγουμένως. Άρα αυτό μπήκε στην τιμή. Αυτή ήταν, είναι μια αύξηση 20-25%. Σας λέω ακόμη και με την επιδότηση.
2: Ναι, αλλά αν παρεύει στο καύσιμο, θα χάσει έσοδα.
0: Πάμε και σε αυτό. Δεν μπορεί να πανηγυρίζει λοιπόν συνέχεια
1: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κατσόδο.
0: Το οποίο προέρχεται από ΦΠΑ, γιατί αυτό το πλεόνασμα και τα μεγάλα αποτελέσματα είναι λόγω των αμέσων φόρων. Άρα το κράτος δημιουργεί μια επιχείρηση που λέει: όσο υπάρχει πληθωρισμός, εγώ βγάζω περισσότερα. Ο πολίτης κάνει παραπάνω. Αυτό δεν συμβαίνει. Αύξηση των εσόδων δεν προέρχεται από το ΦΠΑ. Άρα ο πληθωρισμός, θα έλεγα, ευνοεί, αν πούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, ευνοεί την επιχείρηση που λέγεται κράτος. Μα το κράτος δεν είναι επιχείρηση. Οφείλει να βλέπει τι δημιουργεί αυτή η κατάσταση.
1: Να σκεφτείτε ότι αν έρθουν τουρίστες και πληρώνουν μεγαλύτερο ΦΠΑ, θα αφήσουν και περισσότερα λεφτά οι τουρίστες. Αυτό δεν το βλέπετε.
0: Άλλη αστεότητα αυτή. Αυτή είναι μια άλλη αστεότητα. Δηλαδή λέμε, επειδή θα βγάλουμε λεφτά από τους τουρίστες, θα υποφέρετε στις 12 μήνες για να βγάλουμε τους τουρίστες. Θα σας πω όμως και για τους τουρίστες. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια χρονιά η οποία θα έχουμε περισσότερο τουρισμό και από πέρυσι παρά τα προβλήματα. Προσέξτε όμως για μεγάλη διαφορά.
1: Μακάρι.
0: Η μέση κατακεφαλή κατανάλωση μειώνεται κάθε χρόνο. Αλλά το είδος του τουρισμού με τις πολιτικές που κάνεις προσελκύεις, θα δούμε αντιδράσεις σε περιοχές υπερτουρισμού, γιατί αυτός που έρχεται και κατανοεί πολύ λίγα, τι λέει αυτός ο πολίτης ή η επιχείρηση που είναι σε οποιαδήποτε περιοχή, στη Ρόδο, στην Κρήτη, λέει: δεν φτάνει που έρχεται, που χαλάει τις υποδομές, έχω τεράστιο πρόβλημα, επιβίωσε, διαβίωσε όλο αυτό το διάστημα, δεν μου αφήνει τα αναγκαία έσοδα. Γι' αυτό παρατηρήσατε πέρυσι τα κουραζιερόπλα, που ήταν και δική μου άποψη και βγήκα δημόσια να την πω, τα κουραζιερόπλα δεν μπορεί να πηγαίνουν σε ένα νησί και να αγοράζουν μια τσίχλα, γιατί πάνω το κουραζιερόπλα έχει ακόμα και σούπερ μάρκετ, να επιβληθεί ένας φόρος. Και επιβλήθηκε ένας φόρος στα 3-4 νησιά. Αυτό ήταν στη λογική ότι η αύξηση του τουρισμού από μόνη της δεν λέει κάτι. Όσο δεν υπάρχουν τα βραχιολάκια, όσο αυτός δεν ενισχύει την τοπική κοινωνία, γιατί να θέλει κάποιος κάτοικος στις περιοχές αυτές να έχει όλη αυτή την επιβάρηση χωρίς στο τέλος να υπάρχει κέρδος. Άρα πρέπει να δεις τι ποιότητα τουρισμού φέρνεις, τι φέρνεις, γιατί η αύξηση η οποία δεν φέρνει στο τέλος ένα αποτέλεσμα θετικό, δεν σου προσθέτει τίποτα. Σας λέω με βεβαιότητα και το καταλαβαίνετε, η βεβαιότητα που ξεκινάει, δεν έχουμε κρίση μόνο εμείς, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η μέση κατακεφαλή κατανάλωση τη φετινή χρονιά θα είναι χειρότερη από την περσινή που θεωρήθηκε η χειρότερη χρονιά.
1: Μάλιστα, κύριε Χατζηδοδοσίου, θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε δυστυχώς να λέμε όχι καλά νέα. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έχουμε να πούμε και καλά.
0: Εύχομαι και εγώ.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος λέει: καλημέρα, Λεβέντες. Ο Τσίπρας ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός. Θανάσης Κερατέα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι ο Τσίπρας ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός. Αλλά δεν νομίζω ότι ήρθε για να γίνει πρωθυπουργός αύριο. Οπότε ο στόχος είναι, όπως και είπε και ο κύριος Πουρναράς με άλλο τρόπο, αλλά αυτό θα εκμεταλλευτώ, είναι να περάσω τη Φενέρμπαχτσέ για να παίξω τελικό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αντίπαλός μου όμως είναι η Φενέρμπαχτσέ. Τον τελικό τον δούμε μεθαύριο. Το μεθαύριο όμως είναι σε 8 χρόνια.
2: Και τι να έκανε, δηλαδή, να μην ερχόταν τώρα και να ερχόταν σε 8 χρόνια για να πάει κατευθείαν τελικό.
1: Θεού θέλοντος, Νετανιάχου επιτρέποντος και 112, α, τον Τραμπ εκεί πέρα, θα έχουμε και Ευρυπίδη στην Λιανίδη. Να τον ρωτήσουμε
2: ναι,
1: μετά.
2: Ναι. Συνεχίζουμε αμέσως μετά την εκπομπή, που θα μπει και η κανονική εκπομπή, βέβαια, 9 με 10.
1: Η Ελλάδα σήμερα, όχι προνιάτικα.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα break διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια.

0: 9.43 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
15: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
16: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χάφ Ηρακλής Στολτίδης ανέλαβε το πόσο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνου. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολόσκυρα. Σε αδίέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η κανονική εκπομπή. Ναι. Πριν ήταν 2 ώρες, 7 με 9.
1: Αλλά δεν ήταν εκπομπή.
0: Ήταν η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάει η κανονική εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και η εκπομπή με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Εσείς το 69-39-943-943 τα μηνύματά σας. Ό,τι στείλατε μέχρι τώρα ήταν στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε στην κανονική. Να πούμε ότι θα λείψει λίγες μέρες ο
1: Αργύρης
0: Αντινόπουλος. Από Τρίτη θα είναι από κοντά σας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να καλύπτουμε το δίωρο το δικό του. Βεβαίως, ο Αργύρης είναι Αργύρης. Εμείς δεν
1: μπορούμε. Έχει κληθεί για την αναπλήρωση ο κύριος Γεωργιάδης. Απλά με παίρνει και μένω μαζί του. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δεν μπορώ εγώ μόνος μου και δεν θα μπορούσες και εσύ μόνος. Έχει κόψει πολλά χιλιόμετρα ο Αργύρης αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, στο διάλειμμα πάνω, και ήταν να το μεταφέρει σένα, πήρε ο κύριος Γιάννης και μίλησε λίγο για την. Για αυτόν που έχει την εταιρεία που έκανε την χθεσινή δημοσκόπηση.
1: Ναι, πήρε το τηλέφωνο του σταθμού.
0: Πήρε το τηλέφωνο του σταθμού. Απευθύνθηκε σε σένα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πρέπει να δούμε αυτήν την εταιρεία ιδιοκτησίας, τι σχέση είχε με τις δημοσκοπήσεις του 23 και που έχει έδρα κτλ. Συν πολλά ακόμα, ο κύριος Γιάννης θα μπορεί κάλλιστα κάποια στιγμή να μας τα δώσει και στο Viber 69-39-943-943. Εμείς εδώ διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, αρκεί να μην είναι υβριστικά.
1: Ναι, βέβαια, δημοσκοπήσεις βγαίνουν συχνά πυκνά και κάθε φορά γίνεται απλά μια παρουσίαση της δημοσκόπησης. Δεν είναι πάντα
0: δεν εξετάζουμε
1: δεν λέω αυτό.
0: Τους δημοσκόπους. Εμείς λέμε
1: αυτό
0: το αποτέλεσμα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, πολλές φορές δεν εξετάζεις σε ποιον ανήκει ή όπου προέρχεται. Πολλές φορές λες απλά τη δημοσκόπηση και τελειώνει και το πράγμα.
0: Ένα μέσο δίνει σε μια εταιρεία να κάνει μια δημοσκόπηση. Ναι. Εμείς παίρνουμε αυτά τα αποτελέσματα και απλά τα λέμε και φυσικά τα σχολιάζουμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο.
1: Ξαναπες μου τι είπε ο κύριος Γιάννης. Ότι...
0: Να κοιτάξουμε αν αυτή η δημοσκοπική εταιρεία ποια ιδιοκτησία είναι.
1: Ποια ιδιοκτησία είναι.
0: Ναι. Αν έχει έδρα την Κύπρο και τι ρόλο έπαιξε το 23 με τα αποτελέσματα που έδινε. Αυτό
1: okay,
0: γενικά.
1: Okay,
0: λοιπόν, εμείς απλά κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις. Όπως παραδείγματος χάρη, εγώ επιμένω ότι όταν παίζεις με τη Φενέρμπαξέ στον ημιτελικό, αντίπαλος είναι Φενέρμπαξέ. Δηλαδή, αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό το είπα εγώ. Και έχεις έρθει στη γραμμή μου.
0: Εσύ είπες ότι εγώ πήγα και τον τελικό. Για να φτάσει στον τελικό, αντίπαλό σου είναι η Φενέρμπαξέ.
1: Ναι, περίμενε. Αλλά εγώ είπα ότι θέτησε από την αρχή στόχο ότι θα πάρω την Ευρωλίγκα. Άρα, αν σταματήσω.
0: Σε 8 χρόνια.
1: Αν σταματήσω στη Φενέρ και αποκλειστώ, είναι αποτυχημένη χρονιά.
0: Άρα,
1: τη Φενέρ δεν την βλέπω ως τον μεγάλο μου αντίπαλο, την βλέπω ως τον μικρό στόχο που πρέπει να ξεπεράσω για να πάω στον τελικό.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αναπόφευκτα είναι.
0: Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θέλει.
1: Ας φρόντιζε να μην είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Άρα το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του σε αυτές τις εκλογές που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης για να πάει μετά από 8 χρόνια στον τελικό. 5 χρόνια, δεν έχει 8. Πέντε χρόνια δηλαδή, στον τελικό και να είναι αντίπαλός του η Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν δεν είναι.
1: Ιδεολογικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός αντίπαλος του της Ελλάς είναι όλοι, του είπε η εκπρόσωπος τύπου. Είναι αντίπαλοι μας όλοι. Δεν έχουμε καμία ίδια κουλτούρα με κανέναν, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και πάμε για αυτοδυναμία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε όμως να ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα σε αυτή την εκπομπή, τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Και συγκεκριμένα ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τηλιανίδη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας, να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε τα δύο νέα κόμματα. Και ξεκινάμε από τον κύριο Τσίπρα, παρότι χρονικά έγινε της κυρία Καριστιανού. Η απορία μου εμένα είναι επίσημα ο κύριος Τσίπρας, και είμαστε όλοι στην κουβέντα πάνω. Πουρναρά και κύριε Υπουργέ, το πρώτο πράγμα που έφτιαξε είναι την εκπρόσωπο τύπου του και άλλους 4 οι οποίοι είναι στην επικοινωνία. Η κυρία Καριστιανού, είναι ξεκάθαρο ποιος είναι εκπρόσωπος τύπου και ποιοι είναι στην επικοινωνία?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Όχι, τώρα ρώτησα τον συνάδελφο, τον κύριο Πουρναρά, μήπως ξέρει καλύτερα από μένα. Λοιπόν, πάμε όπως βλέπετε την αλλαγή στο όλο το πολιτικό.
1: Ναι, κύριο, για να απαντήσω, έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο κύριος Αυγερινός, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι επίσημο. Δεν νομίζω ότι είναι επίσημο. Αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι ο κύριος Αυγερινός θα είναι.
0: Θα.
1: Ναι, θα.
0: Μάλιστα. Το ένα κόμμα λοιπόν ξεκίνησε και έχει φτιάξει άμεσα την επικοινωνία του. Το άλλο κόμμα που ξεκίνησε λίγες μέρες και νωρίς, περιμένουμε να δούμε ακόμα ποια θα είναι η επικοινωνία του. Κύριε Υπουργέ, αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε καταρχάς είναι πως βλέπετε όλη αυτή την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και με την αναμονή στο αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, οι μεγάλες ανακατατάξεις γίνονται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Χωρίς να, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι νωρίς βέβαια, να αποτελούν απειλή για την εκλογική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας ή την πρωτοκαθεδρία, θα έλεγα εγώ, κυριαρχία, γιατί εντάξει και εμείς έχουμε τις στορές μας σε σχέση με το 23, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, μέχρι στιγμής φαίνεται αυτό που λέγατε προηγουμένως στα σχόλιά σας, ότι στην αρχή της μακράς προεκλογικής περίοδου ως την άνοιξη του 27,
0: που σίγουρα μόνο καλό δεν μας κάνει και από αυτό έχει και ευθύνες η κυβέρνηση.
2: Εντάξει, οι εκλογές πάντως φαίνονται να είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν απειλείται προς τη μήνυ η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως δεν φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από το 23 μέχρι τώρα έχει επιτύχει κάποια δύναμη της αντιπολίτευσης να διαμορφώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αντιθέτως έχουμε πολυδιασπάσεις, έχουμε ανταγωνισμούς, οι οποίοι όμως αφορούν τη δική τους πολιτική και κομματική μοίρα, δεν έχουν επηρεάσει καταλυτικά την ευρύτερη κατάσταση. Αυτό δυσκολεύει και εμάς ως πλειοψηφία, διότι μας φέρνει αντιμετώπους με τις δικές μας αδυναμίες. Ξέρετε, ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα για να μπορεί να λειτουργεί ισορροπημένα χρειάζεται τουλάχιστον δύο ισχυρούς πόλους, ώστε μια σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση να δημιουργεί τις προϋποθέσεις, η κυβέρνηση να είναι πολύ πιο προσεκτική και πολύ καλύτερη. Τώρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας μόνο τις δικές μας αδυναμίες και τα προβλήματα βεβαίως του τόπου. Δεν έχει μέχρι τώρα εμφανιστεί μια αντιπολίτευση η οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον να πείθει ότι πάνω στα δικά μας ενδεχόμενα λάθη ή παραλήψεις μπορεί να χτίσει μια καλύτερη πολιτική.
0: Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, έχετε. Έχετε παρακαλώ. Αντιπολίτευση, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
2: Όχι, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση.
0: Πώς δεν, ναι, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει.
2: Ακούστε.
0: Μπορεί να δημιουργήσει κόμμα, αλλά και ο κύριος Καραμαλής, ακόμα και στην προχθεσινή του κουβέντα, ήταν σαφέστατα μέχμες.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα μεγάλου κόμματος εξουσίας. Δεν είναι κόμμα της επιβίωσης. Ούτε είναι τυχοδιοκτικό κόμμα, ούτε ακτιβιστικό κόμμα, ούτε κόμμα διαμαρτυρίας. Πάντοτε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ως μεγάλη παράταξη, στους κόλπους τους είχε διαφορετικές εκδοχές λύσης ή διακυβέρνησης, οι οποίες εκφράζονταν άλλες φορές με κριτική, άλλες φορές με συμβουλή, άλλες φορές με διατύπωση μιας διαφορετικής άποψης κτλ. Συνέθεται και προχωρούσε.
0: Τώρα συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Τώρα μιλάμε για μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Μια άλλη. Δηλαδή δεν είναι πρώην πρωθυπουργή, πρώην αρχηγή κόμματος. Δεν είναι ότι υπήρχε ένας βουλευτής ή ένας υπουργός που κάπου διαφώνησε. Μιλάμε για δύο.
2: Εγώ ήμουν προχθές στην εκδήλωση.
0: Το ξέρουμε ότι ήσασταν εκεί. Και εμείς εκεί ήμασταν. Και εκεί.
2: Άκουσα τον Κώστο Καραμαλή και λέω, με ρώτησαν και οι συνάδελφοί σας και έδωσα αυτή την απάντηση. Δηλαδή, εύλογα κάποιος μπορεί να το διαβάσει ως κριτική. Μπορεί όμως να το διαβάσει και ως μια αυστηρή συμβουλή. Μια συμβουλή δηλαδή προς την κυβέρνηση τι πρέπει να προσέξει. Όπως επίσης μπορεί να το διαβάσει αυτό που είπε και ως μια, αν θέλετε, προειδοποίηση προς την τουρκική πλευρά. Ότι ξέρετε το πολιτικό σύστημα εδώ δεν είναι αφοσιωμένο μόνο στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στόχος εθνικής στρατηγικής. Είναι προθάλαμος για τη διευθέτηση κάποιων ζητημάτων που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Άρα για να διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά δεν θα υπαναχωρήσουμε από βασικές αξιακές μας θέσεις ή από την διεκδίκηση της προστασίας και της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς και από ποια οπτική το διαβάζει.
0: Καλά, και ο κύριος Τζέρδιας είπε ότι δεν είναι φαν αυτών των ήρεμων νερών, ο οποίος είναι στη θέση που αποφασίζει.
2: Αυτό σας λέω είναι προθάλαμος τα ήρεμα νερά. Δηλαδή τα ήρεμα νερά τα επιδιώξαμε και παλιότερα. Όταν ήμουν υφυπουργός στην κυβέρνηση Καραμαλή υπό την κυρία Μπακογιάννη ή υπό τον κύριο Μολυβιάτη, τον αείμνηστο Πέτρο Μολυβιάτη παλιότερα, ως προϋπόθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και εκείνη την περίοδο των ήρεμων νερών με τον Εφορά. επί της ουσίας κοιτούσαμε πάλι πώς θα κάνουμε πρακτική κεφαλαιοποίηση της κατάστασης υπέρ της Ελλάδος, πράγμα το οποίο κάναμε, διότι πήραμε τον όγκο, παραδείγματος χάρη τότε εμπορικών συναλλαγών, 350 εκατομμύρια, τον φτάσαμε σε λίγα χρόνια στα 5,5 δις, με θετικό εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδος, διότι πιστεύαμε ότι σύνορα που τα διαβαίνουν εμπορεύματα, δεν τα διαβαίνουν στρατοί. Δηλαδή επιδιώκαμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα οικονομικών συμφερόντων τέτοια, που να πιέζει εσωτερικά και τις ηγεσίες των δύο χωρών να συμπράττουν σε λύσεις και όχι να κάνουν άγονες αντιπαραθέσεις για να ικανοποιούν είτε τις εθνικιστικές είτε τις νεοοθωμανικές αναθεωρητικές διαθέσεις κάποιων κέντρων εξουσίας μέσα στο εσωτερικό, ας πούμε, της Τουρκίας ή και της Ελλάδος μερικές φορές.
1: Μάλιστα, μιας και ξεκινήσαμε με τα εκλογικά και τα δημοσκοπικά, να ρωτήσω, επιμένετε να θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο καλύτερος εταίρος?
2: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, δεν επιλέγουμε εμείς. Επιλέγει ο λαός ποιον θα βάλει απέναντί μας. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, ποιος θα στηθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα εξαρτηθεί από εμάς, όσο από την πρωτοβουλία των ιδίων. Είχε έναν χρόνο επαρκή το ΠΑΣΟΚ να εδραιώσει αυτή τη θέση. Φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε να το κάνει. Και τώρα θα πρέπει να ξεπεράσει, ας πούμε, το comeback του κύριου Τσίπρα, ο οποίος εκ των πραγμάτων, επειδή είναι η πιο φωτεινή ηγετική φυσιογνωμία στον χώρο της αριστεράς, απορροφά σιγά σιγά τα κομμάτια των πολλών μικρών ακτιβιστικών κομμάτων που δημιουργήθηκαν στον χώρο μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν ξέρω, ένα θέμα που έκανα λίγο και λίγο σοβαρά, λίγο αστεία, είναι η επωνυμία που επέλεξε. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε τα ισχύοντα στη δικαιοσύνη, διότι η λέξη Ελλάς με ένα λάμδα, όπως το Γιάννης με ένα νι, σήμερα πιστώνεται σε δύο φορείς. Στην ελληνική αστυνομία, που είναι μια κρατική υπηρεσία.
1: Ναι, το είπαμε χθες αυτό, ναι.
2: Και στο ΕΑΜ Ελλάς από την άλλη, που είναι μια ιστορική στρατιωτική οργάνωση στην περίοδο της
0: καλά, άφησε και τον κύριο Πολάκη.
2: Ξέρετε, ο Άριος Πάγκος, για να εγκρίνει το όνομα ενός κόμματος, το πρώτο πράγμα που διερευνά είναι αν η ονομασία ταυτίζεται με κάτι το οποίο είναι καθιερωμένη ονομασία, είτε ιστορική, είτε γεωγραφική, είτε ακόμα και εμπορική, η οποία είναι πιστοποιημένη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές κρίσεις. Δεν ξέρω αν το έχουν ξεπεράσει αυτό το θέμα.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει θέμα, δηλαδή, από τον Άριο Πάγο?
2: Εγώ είχα την εντύπωση ότι το είχαν λύσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν έχουν πάρει την έγκριση του Άριου Πάγου γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μετά πρέπει να ψάξουν και άλλο όνομα πάλι.
0: Εντάξει, και να ψάξουν άλλο όνομα ή να το βρουν να το αλλάξουν. Πάγο επικοινωνιακά πέτυχε σε πρώτη φάση.
2: Το όνομα επικοινωνιακά είναι εξαιρετικό.
0: Επικοινωνιακά δηλαδή, είτε και με τα τρόλ, είτε και με το χιούμορ, είτε με όλο τον τρόπο.
1: Είδε και τα αρνητικά σχόλια, έκανε ντόρο πάντως.
0: Πέτυχε, έκανε ντόρο.
2: Και στο αστυνομικό κράτος, μιλάει και στο το αντάρτικο κράτος. Έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά το όνομα μπορεί να μιλάει, αλλά ξέρετε ότι αν δεν έχει επιληθεί.
0: Και όπως το είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, μιλάει και στον πρώην συνεργάτη του, στο Γιάννη Μενανή.
2: Και πέραν αυτού. Όμως, αν πραγματικά ισχύουν αυτές οι σκέψεις που κάνω, θα αποδειχθεί ότι είναι μια προχειρότητα στην προσέγγιση.
1: Προφανώς. Αν δεν γίνει δεκτό, θα είναι προχειρότητα, προφανώς.
2: Έχουμε τέτοια προηγούμενα, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι. Πάμε τώρα όμως και λέμε ότι. Πάμε τώρα και λέμε, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε δηλαδή με αυτό. Στο θέμα, όχι την ερώτηση. Ότι όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, μετά τη ΔΕΘ. Μετά το Σεπτέμβρη, καμία ημερομηνία δεν θεωρείται προώρες εκλογές. Καμία. Εγώ δεν θα πω πότε θα γίνουν εκλογές. Όποτε γίνουν εκλογές όμως, με τη σημερινή δημοσκοπική και σίγουρα σε λίγο αυτή που θα δούμε, δεν φαίνεται πουθενά ούτε ένα σημάδι αυτοδυναμίας. ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει, Τσίπρα, φαντάζομαι, όπως όχι, τι μένει, Βελόπουλος. Αν μπει στη Λατινοπούλου, στη Βουλή, δεν βλέπω πουθενά άλλο μια συνεργασία για να γίνει κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία πάντοτε είναι ένας καθαρός πολιτικός στόχος που τον επιδίωκε και συνεχίζει να τον επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία και εξαρτάται από 2-3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, εξαρτάται από το τελικό ποσοστό το οποίο θα καταγραφεί στην κάλπη, εξαρτάται από το πόσο κόμματα θα μπουν στη Βουλή και από τη δυναμική που θα διαμορφωθεί στην τελική ευθεία των εκλογών. Ωστόσο,
1: και από, το, και από τη συσπήρωση μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
2: Και, από, και αυτό, αλλά και τη συμμετοχή.
1: Και τη συμμετοχή. Και τη συμμετοχή.
0: Αλλά και με το αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που θα έχει σίγουρα, που θα πάρει σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ένα λεπτό. Πρώτα βάζω τη συμμετοχή, διότι στις προηγούμενες εκλογές η αποχή έφτασε στο 60%. Επομένως, αυτοί που απέχουν για οποιοδήποτε λόγο, είτε από αδιαφορία, είτε από προβληματισμό κτλ., είναι μια δεξαμενή τεράστια, την οποία πρέπει να δούμε ποιος θα την πείσει. Να σηκωθεί από το κρεβάτι και να πάει να ψηφίσει.
1: Κύριε Υπουργέ, η αποχή, ναι, να λέμε την αλήθεια, συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Όσο μεγαλύτερη αποχή, αυξάνεται και το ποσοστό πολλές φορές.
2: Όχι, δεν το ξέρετε αυτό. Γιατί έχει σημασία ποιος θα αφυπνήσει αυτούς που όταν πάνε στην κάλπη θα τον ψηφίσουν.
0: Τώρα, αυτό εγώ θα το κάνω αλλιώς, κύριε Υπουργέ, ότι αν είναι δυνατόν να θέλουμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά και να έχουμε κάνει τη Βουλή Ευελπίδων. Ναι, από μήνυση σε μήνυση, από να μην μπορούμε να μαζέψουμε μια Κωνσταντοπούλου ούτε με κόφτες ούτε με τίποτα. Από, δηλαδή, από τις λέξεις που ακούμε μέσα στη Βουλή, θέλουμε να απευθυνθούμε στη νέα γενιά να τους πούμε τι.
2: Ναι, μα έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τη νέα γενιά για να την πείσει κάποιος, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρει διανοητικούς κώδικες για να μιλήσει μαζί της. Γιατί εγώ, επειδή στην αναστρέφω με τη νέα γενιά και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ως γονιός νέων ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική η νέα γενιά και εγώ χαίρομαι γι' αυτό, διότι αν η νέα γενιά ταυτιζόταν με όλα τα νοσηρά φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, θα ανησυχούσα για το μέλλον. Το γεγονός ότι αντιδρά, έστω και με τον τρόπο τον παστικό που αντιδρά, δηλαδή μερικές φορές μη συμμετέχοντας για να μην νομοποιήσει αυτή την κατάσταση, μου δημιουργεί την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Λοιπόν, επομένως η νέα γενιά είναι μια εύπλαστη μάζα, ένα εύπλαστο κομμάτι του εκλογικού σώματος που κάποιος για να το κερδίσει δεν πρέπει να μαλώνει και να βρίζει απλά τον αντίπαλό του προσπαθώντας να το μειώσει.
0: Δηλαδή καφενείου,
2: συγγνώμη,
0: καφενείου, συζητήσεις στη Βουλή, καφενείου.
2: Θέλω να σας πω κάτι τώρα που μου το λέτε. Έτσι, εγώ μπήκα νέος. Όταν μπήκα ήμουν ο νεότερος βουλευτής, μετά ο νεότερος υπουργός κτλ. Τώρα χωρίς να είμαι ο γυρεότερος, είμαι ίσως ένας από τους εμπειρότερους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όταν πρώτη φορά μίλησα στην Εθνική Συνέλευση, τότε έτσι λεγόταν, της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα τα στελέχη της Ελλάδος κτλ. Και έκανα μια ομιλία αποστήθους η οποία είχε αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στον χριστιανικό πολιτισμό, στο αξιακό κώδικα του Κωνσταντίνου Καραμαλή κτλ. Για να με ενθαρρύνει και να με έτσι προκαλέσει θετικά ο αείμνηστος Θανάσης Κανελόπουλος, μου έστειλε με την κόρη του Τιγκρινιό δυο σακούλες με όλα του τα βιβλία που είχε γράψει. Αυτή ήταν πολύ τιμητική ενέργεια για μένα, αλλά ήταν και μια διδαχή, γιατί για να μπορέσεις τότε να μιλήσεις στη Βουλή 10 λεπτά έπρεπε να διαβάζεις μια εβδομάδα. Διότι αν ανέβαινες στο Βήμα και έλεγες μπαρούφες, οι πρεσβύτεροι και εμπειρότεροι και σοφότεροι ημών πολιτικοί δεν θα σου ξαναδίνανε για πολύ μεγάλο διάστημα το λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει.
0: Φροντίστε λοιπόν, και να κλείσουμε τώρα, κύριε Υπουργέ, φροντίστε λοιπόν εσείς οι πιο έμπειροι να προσπαθήσετε να εμπνεύσετε τους νέους βουλευτές να έχουν μία ηθική όλων των κομμάτων, μία ηθική μέσα στη Βουλή. Και αυτό το καφενείο. Αυτό το καφενείο κάποια στιγμή δεν. Δηλαδή, όταν λένε οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας, έχουμε φάει πετριά και βλέπουμε Βουλή. Γιατί να μην πάμε στο καφενείο τις ίδιες λέξεις και τις ίδιες ακομούς θα δούμε και στη Βουλή.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θέλω να
0: εμπνεύσετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να εμπνεύσετε.
2: Θέλω να ζητήσω όμως και από εσάς μια χάρη, δηλαδή από το δημοσιογραφικό κόσμο. Ακούστε, μέσα στους 300 υπάρχουν τα λαμόγια, υπάρχουν οι τυχοδιώκτες, υπάρχουν οι επιχειρηματίες της πολιτικής, αλλά υπάρχουν και οι έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι αποφάσισαν, επειδή πιστεύουν σε κάποιες αξίες, επειδή αγαπούν τον τόπο τους και την κοινωνία τους, την πατρίδα τους, να δώσουν ένα κομμάτι του εαυτού τους αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους φωτίζουμε επαρκώς. Δηλαδή, αν δείτε τα κανάλια, τα μονοπολούν 30 άτομα από όλα τα κόμματα και υπάρχουν έντιμοι βουλευτές που αγωνίζονται για τα δικαιώματα της περιοχής τους, που ουδέποτε έχουν δει μπροστά τους μικρόφωνο ή κάμερα. Αν λοιπόν δεν αναδείξουμε και τα θετικά μοντέλα μέσα στο πολιτικό σύστημα και ισοπεδωτικά κρίνουμε αρνητικά όλο το πολιτικό σύστημα, είναι σαν να οθούμε τη νέα γενιά στους ακτιβιστές της αριστεράς ή στους φασίστες της ακροδεξιάς. Ενώ και, η Δημοκρατία και, έχει πρότυπα.
0: Και σταματάμε με αυτό, κλείνουμε με αυτό και τελειώνει και ο χρόνος μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχή μας, ευχή μας και δική μας είναι ευχή, γιατί είμαστε εκτός κοινοβουλίου, αλλά δική σας να εμπνεύσετε τα νέα παιδιά.
2: Για μένα είναι ευκαιρία μεγάλη η Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος. Την άλλη φορά που λειτουργήσε με αυτούς τους κανόνες που λέτε το 19, παρότι είχαμε διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές συνθέσεις, καταφέραμε να συνεννοηθούμε. Εάν το κάνουμε και τώρα, έτσι ανεβαίνοντας πάνω από τις μικροκομματικές διαφορές και τις διαφορετικές διαχειριστικές προσεγγίσεις, πιστεύω ότι βγάζουμε ένα καλό μήνυμα για νέους που θέλουν να ασχοληθούν.
0: Μένω στο μακάρι και κλείνω και σας λέω καλημέρα, λέγοντας όμως ότι την τοξικότητα την προκαλούνται όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα έχετε τοξικούς ανθρώπους.
2: Τα κόμματα πρέπει
0: ανθρώπους.
2: Λίγο να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να δούνε πώς μπορούν να επαναφέρουν την δημοκρατία στο εσωτερικό τους για να ενισχύσουν τη δημοκρατία της χώρας.
0: Κύριε Στελιανίδη, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: στην τελευταία στροφή για σήμερα. Σπέτσες, παιδιά, 69-39-943-943.
1: Αυτό το αφήσαμε. Σπέτσες. Δεν είπαμε ούτε να δηλώσουν συμμετοχή ή τίποτα.
0: Σπέτσες. Λοιπόν, ξενοδοχείο στην Τάπια Ρουμάνης και στο Μπάτραλι, ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Το γνωστό εστιατόριο με το γνωστό ξενοδοχείο. Λοιπόν, θα είναι ένα εκπληκτικό τριημεράκι, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις με ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Ρουμάνης στο ξενοδοχείο, Μπάτραλι στο εστιατόριο.
1: Δύο άτομα.
0: Άμα έχετε κανένα παιδί, πάρτε το
1: πράγμα. Ναι, εντάξει, οκ. Στέλνετε τα μηνύματά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το τριήμερο στις Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή. Να σου πω τώρα τι είπα, εγώ να έχεις κανένα παιδί, Καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, στέλνετε όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Σπέτσες και μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Πάμε διάλειμμα ή τη λέξη Φουρναράς περνάει.
1: Όχι, όχι, Σπέτσες
0: Φουρναράς περνάει.
1: Τα ρουσφεδάκια είναι για σένα που ζητάς χάρη για να μην αποπεμφθεί ο κύριος Φλωρίδης.

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη
3: απολύμανση. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Τελευταία στροφή της σημερινής τρίωρης εκπομπής, όπως τρίωρη θα είναι και αύριο αλλά και την Δευτέρα.
14: Και τη Δευτέρα.
13: Και μετά θα γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ναι, στην δική μας την
14: εκπομπή. Αύριο ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά.
13: Καλή επιτυχία, χωρίς άγχος, παιδιά.
14: Εντάξει, ναι, το χωρίς άγχος, ξέρεις, είναι μια ευχή που τη δίνεις εύκολα, αλλά πολύ δύσκολα μπορεί ο άλλος να το αφουγκραστεί. Έτσι, πολύ... Γιατί αν έχεις άγχος, έχεις άγχος.
13: Πολύ, πολύ εύκολα το Υπουργείο θα μπορούσε κάποια στιγμή να σκεφτεί ότι υπάρχουν και παιδιά,
14: ναι,
13: και να μην κρίνεται η ζωή τους από 2 ή 3 ώρες.
14: Αλήθεια είναι αυτό και έτσι. Είναι μια αρκετά ψυχοφθόρα διαδικασία, όχι μόνο η περίοδος των εξετάσεων των πανελλαδικών, όλη η χρονιά και η πίεση που νιώθεις όχι μόνο από οικογένεια, καθηγητές, σχολεία, φροντιστήρια, αλλά και από τον κοινωνικό περίγυρο που υπάρχει μια τάση ότι αν δεν πετύχεις στις πανελλαδικές είσαι αποτυχημένος.
13: Ας φροντίσουν λοιπόν και οι γονείς να μην βλέπουν στα παιδιά τους το όνειρό τους.
14: Ναι.
13: Έτσι. Ούτε οι γονείς να πιέζουν τα παιδιά για αυτό που συμβαίνει. Αλλά πρώτα απ' όλα το Υπουργείο θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το είχαμε συζητήσει πρόσφατα με αρμόδιους εκεί του Υπουργείου και όχι μόνο. Ότι να βρεθεί μια λύση που να μην κρίνει τη ζωή, η χρονιά. Γιατί έχει ζωή, η ζωή δεν κρίνεται. Πάει τον άλλο χρόνο, δεν είναι και περνάει. Είναι πάρα πολύ.
14: Και να μην περάσει πάλι δεν κρίνεται.
13: Ναι, και δεν τρέχει τίποτα.
14: Δεν τρέχει τίποτα.
13: Λοιπόν, να μην κρίνεται η χρονιά του ένα ολόκληρο χρόνο μέσα σε 2 ώρες. Έχουμε δει όλοι μαθηταράδες όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια που εκείνη την ημέρα κόλλησαν και δεν πέρασαν.
14: Ναι.
13: Άρα πρέπει να βρούμε μια καλύτερη λύση.
14: Έτσι λένε, πάνε να το συνδέσω πάλι με την Ευρωλίγκα. Έτσι λένε για το Final Four ότι είναι άδικο να κρίνεται σε ένα παιχνίδι. Σου λέει, ήμουνα στην κακή μου βραδιά. Γιατί να κριθεί, να είναι σειρά παιχνιδιών, να μην είναι μόνο.
13: Γι' αυτό ο κύριο Τσίπρα έκανε κόμμα νωρί, για να μπορεί να ανταγωνιστεί τον αντίπαλό του από τώρα μέχρι να γίνουν εκλογέ. Τον κύριο Ανδρουλάκη εννοώ εγώ, έτσι. Αυτό είναι ο αντίπαλος.
14: Ή το αντίθετο, ο κ. Μητσοτάκης έπεισε τον κύριο Τσίπρα να βγει νωρίς για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει πιο γρήγορα.
13: Τον έπεισε,
14: να τον απομυθοποιήσει πιο γρήγορα.
13: Τον έπεισε, εννοείς ότι άφησε να αιωρούνται
14: εκλογές. Οι εκλογές ότι θα γίνουν Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και τον ανάγκασε ότι.
13: Δεν το έκανε ο πρωθυπουργός αυτό, το έκανε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
14: Okay,
13: ο πρωθυπουργός είπε στην ώρα τους. Μην λοιπόν κατηγορείς τον υπουργό για κάτι
14: αλήθεια,
13: που δεν
14: αυτό
13: έκανε.
14: Αυτό είναι αλήθεια και εγώ το πιστεύω. Θα γίνουν το 27 οι εκλογές. Αλλά υπήρχαν οι φήμες και αναγκάστηκε ο κύριος Τσίπρας, που ο αρχικός προγραμματισμός, όπως είπε ο ίδιος, ήταν για Σεπτέμβρη, να πάει για Μάιο.
13: Εγώ ακούω αυτό που είπε ο κύριος Τηλιανίδης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που μας είπε προηγουμένως.
14: Τι.
13: Το όνομα θα περάσει τον αεροπάγο,
14: ναι,
13: γιατί έχει συνδεθεί.
14: Ισχύει αυτό.
13: Έχει συνδεθεί, είναι συνδεδεμένο με Ελλάς.
14: Και αν υπάρξει μπλόκο από τον αεροπάγο, όντως θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη προχειρότητα.
13: Ή μια μεγάλη επιτυχία.
14: Ή μεγάλη επιτυχία.
13: Έγινε
14: ανάλογα το δείτε.
13: Έγινε ντόρος με ένα όνομα, ναι, που δεν μ' αρέσει. Μετά θα πάω στο αυτό που μ' αρέσει, αλλά ντόρος έγινε.
14: Ισχύει, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζεται από σήμερα, όχι συνεχίζεται, από σήμερα στέλνετε, γιατί έχουν έρθει ήδη 2-3 μηνύματα, να στέλνετε σπέτσες στο ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για το τριήμερο που θα κληρώσουμε. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Τρεις ημέρες στις σπέτσες, όπου το κανονίσετε εσείς.
13: Λοιπόν, επειδή φτάσαμε κοντά σε θάλασσα, να συνεχίσουμε κοντά με θάλασσα, ναι, και να πάμε εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και στον Άλυμο. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κονδύλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
14: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
15: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
13: Λοιπόν, η φιλοξενία έχει να κάνει με αυτό που θα συμβεί την Κυριακή, αλλά δεν τολμώ να μην ρωτήσω αν τελικά εκεί έχετε βρει λύση με τα μαγαζιά ή και εσείς θα τα βρείτε με μηνύσεις όπως οι υπουργοί μας και οι πρωθυπουργοί μας και οι αρχηγοί κομμάτων. Βρέθηκε λύση, γιατί βλέπω ένα θέμα που νόμιζα ότι είχε τελειώσει, αλλά βλέπω ότι τραβάει.
15: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε βρει λύση και δυστυχώς τη λύση θα τη δώσουν τα δικαστήρια. Δεν μας βοηθάει και η πολιτεία, δυστυχώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την ΕΤΑΡ, η οποία δεν παίζει καθόλου καλό ρόλο. Έχουμε φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συγκεκριμένη εταιρεία του κράτους, για τον τρόπο που λειτουργεί. Δυστυχώς θα πάρει πολύ χρόνο, αλλά δεν κάνουμε πίσω και επιμένουμε μέχρι να φτάσουμε στη δικαίωση και στην επίλυση του προβλήματος.
13: Κύριε Δήμαρχε, επειδή εμείς κάναμε ρεπορτάζ από αυτή την εκπομπή, κατέβηκαν από τα παιδιά της ομάδας κάτω στον Άλυμο και ρώτησαν, μίλησαν με επιχειρηματίες, μίλησαν με περίπτερα, μίλησαν με ανθρώπους στη λαϊκή, μίλησαν στο δρόμο, μίλησαν και πραγματικά εμείς δεν βρήκαμε κανέναν να μην συμφωνεί για. Μέχρι εμείς. Δεν σας λέω ότι έχουμε το θέσφατο. Να μην συμφωνεί με μια λύση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως όλοι όσοι γνώριζαν μας είπαν ακριβώς αυτό που λέτε τώρα. Η πολιτεία γιατί είναι εναντίον μας.
15: Ναι, δυστυχώς η ΕΤΑΒ, ξέρετε, είναι μια εταιρεία του κράτους η οποία διαχρονικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Σας θυμίζω ότι και πριν από κάποιο καιρό είχαν συλλάβει υπαλλήλους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ακίνητα τα μισθώνανε και εισέπαιδαν οι ίδιοι τα μισθώματα. Είναι μια εταιρεία που έχει πολλές παθογένειες και δυστυχώς ο ρόλος που παίζει δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να παίζει για την ανάπτυξη του τουρισμού, της εθνικής οικονομίας.
13: Και των τόπων, κύριε Δήμαρχε, γιατί ο κάθε τόπος έχει το δικό του κομμάτι.
15: Ξεχνάνε και την κοινωνική διάσταση που έχουν σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα που τα διαχειρίζεται, γιατί είναι ακίνητα που είναι πολλές φορές πάνω στη θάλασσα, είναι ακίνητα που έχουν ιδιαίτερο
13: φιλέτο.
15: Κοινωνικό ενδιαφέρον. Ακριβώς, δεν είναι απλά οικόπεδα. Ιδιωτικοί χώροι που βρίσκονται κάπου μέσα σε πόλεις ή πολιτείες, είναι χώροι με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό, κοινωνικό, λειτουργικό ενδιαφέρον.
13: Πάμε όμως, εντάξει, θα κάνουμε και άλλη συζήτηση γι' αυτό. Όπως σε άλλη εκπομπή, θα μιλήσουμε και για τον κώδικα. Έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Κωνσταντέλο, είχαμε τον κύριο Χατζηδοδοσίου. Θα έχουμε αύριο τον κύριο Πάνο, τον κύριο Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για τον νέο κώδικα και το τι συμβαίνει. Θα μιλήσουμε και μαζί σε άλλη εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή, επειδή πάμε στο κλείσιμο και θέλω να κλείνουμε τις εκπομπές, κύριε Δήμαρχε, όμορφα. Έχουμε την Κυριακή μια ρετρό, έτσι. Ένα τόπο που πρέπει να πάμε να φωτογραφίσουμε και να φωτογραφηθούμε.
14: Φεστιβάλ.
13: Εγώ το λέω τόπο που πρέπει, ναι, να πάμε να φωτογραφίσουμε και να φωτογραφηθούμε, ναι, δίπλα. Δίπλα σε τι.
15: Έχουμε λοιπόν το 7ο κατά σειρά ετήσιο Άλυμος Classic Car Sunday. Η Κυριακή μετατρέπεται αυτή η Κυριακή 31 του μήνα μετατρέπεται σε μια πολύ μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια, με χρώμα, μουσική, τεχνολογία, πολιτισμό, 200 σπανιότατα κλασικά αυτοκίνητα παρατάσσονται στο παραλιακό μας πεζόδρομο και περιμένουν να έρθει ο κόσμος να τα δει, να τα φωτογραφίσει, να φωτογραφηθεί μαζί τους. Και δεν έχουμε μόνο τα αυτοκίνητα, έχουμε μουσική, rock, 60's, έχουμε κληρώσεις, μπέργκερ, παγωτά, popcorn, μία γιορτή για όλη την οικογένεια.
13: Μία ερώτηση για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Θα υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα πρέπει να τις ξέρουμε πριν κατέβουμε?
15: Όχι, γιατί όλο το event γίνεται κάτω από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο παραλιακό χώρο του Αλίμου. Το λέω περίπου για να προσανατολιστεί ο κόσμος, είναι στο ύψος της πεζογέφυρας του Αλίμου, δηλαδή λεωφόρος Καλαμακίου και Ποσειδώνος, εκεί περίπου που είναι το Σινέ Άλιμος. Συνεπώς δεν θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απλώς επειδή είναι παραλιακός χώρος και επειδή θα προσέλθει πολλής κόσμος, είναι προτιμότερο κάποιος να έρθει με το τραμ, στάση τραμ Καλαμάκι, για να αποφύγει να ψάχνει χώρο στάθμευσης, να αποφύγει ίσως την αυξημένη κίνηση που μπορεί να υπάρξει. Προτιμότερο είναι να χρησιμοποιήσει κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
13: Και τι ώρα, από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι, κύριε Παιδημάρχη?
15: Ξεκινάμε 1 η ώρα το μεσημέρι, τελειώνουμε 6 ώρα το απόγευμα. Θέλω να σας πω ότι όλο το event το έχει σκηνοθετήσει, γιατί μιλάμε για μια σκηνοθεσία, έτσι, μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, ο Νίκος Μαστοράκης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και θέλω να ευχαριστήσω μεταξύ πολλών πολλών άλλων το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, που θα μας φέρει και θα εκτεθούν για πρώτη φορά δημόσια δύο σπανιότατα κλασικά αυτοκίνητα του Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ, δύο λιμουζίνες που το Ίδρυμα πρόσφατα συντήρησε και αποκατέστησε στην αρχική τους μορφή. Θα έχει λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως έχουμε αυτοκίνητα από το 1917. Θα δείτε αυτοκίνητα δηλαδή που αντί για φανάρια είχαν καντιλάκια, που είχαν τις ταχύτητες στο πόδι, σπάνια ελληνικά αυτοκίνητα, ελληνικής δημιουργίας, ελληνικής κατασκευής. Συνεπώς θα έχουμε μια τεράστια γκάμα σπανιότατων, πανέμορφων, κλασικών αυτοκινήτων.
13: Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε, ωραία. Μία με έξι. Με
14: ραντεβού στον άλλη μου.
13: Με παγωτό. Γιατί άμα σκεφτόμουν την κόρη μου, θα λέγει χάμπουγκερ και παγωτό. Η κόρη μου θα ερχόταν για αυτό. Εγώ θα έρθω για τα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Είμαστε μία με έξι. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Κύριε Δήμαρχε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτά που αφήσαμε σε κενό. Γιατί είχαμε το καλό σήμερα.
15: Ευχαρίστω όποτε θέλετε.
14: Καλημέρα, κύριε Κορμπέλα. Λοιπόν, Κυριακή, άλλη μου. Και σπέτσε πότ.
13: Την άλλη Παρασκευή.
14: Την άλλη Παρασκευή.
13: Η κλήρωση την άλλη Παρασκευή. Θάνο, καλημέρα. Διαμαντή, καλημέρα. Μαρία, καλημέρα. Εμμανουέλα, καλημέρα. Διαβάζω ότι δεν έχετε μηνύματα. Αυτοί είστε σπέτσε. Αν δεν γράφετε.
14: Εγώ έχω κανονίσει να πάω σπέτσε. Δεν έχω πάει ακόμα σπέτσε. Εσύ που εισπάει, πες μια εμπειρία.
13: Εσύ θα πα το Σεπτέμβριο.
14: Το Σεπτέμβριο θα πάω.
13: Που είναι το πρώτο street food.
14: Και εγώ θα πάω εκεί, το έχω κλείσει.
13: Και είμαστε και χορηγοί επικοινωνία.
14: Εγώ το έχω κλείσει. Σεπτέμβριο θα πάω σπέτσε εγώ.
13: Οπότε.
14: Και δεν έχω ξαναπάει σπέτσε.
13: Να πούμε ότι αυτό το δώρο είναι σε συνεργασία με το Δήμο των Σπετσών, με τη Δήμαρχο την κυρία Φραγκιά, και την ευχαριστούμε την κυρία Ευγενία Φραγκιά πάρα πολύ που με τους συνεργάτες της έχει συνδράμει στο εμείς να δώσουμε αυτό το δώρο και εσείς να το απολαύσετε.
14: Πες μου κάτι από σπέτσες που σου αρέσει, εσύ που είσαι πάει.
13: Τώρα άμα σου πω την αλήθεια...
14: Θα το κάνουμε λίγο ταξιδιωτικό τώρα.
13: Αν σου πω την αλήθεια, δεν είναι εκεί πια. Όσοι έχουν πάει εκεί είναι μιας κάποιας ηλικίας, τον Μπρατσέρα. Και ο Μπρατσέρας. Απλά Μπρατσέρα δεν είναι σπέτσες.
14: Τι μαγαζί ήταν?
13: Τι κλαμπ τι θα ήταν?
14: Εντάξει,
13: το κλαμπ όλων των εποχών. Δηλαδή όποιος μιας ηλικίας πήγαινε σπέτσες, ξεκίνησε και τελείωνε τον Μπρατσέρα. Και ο Μπρατσέρας, καλημέρα Χριστό, καλημέρα δηλαδή. Ο Μπρατσέρας ήταν η ψυχή του νησιού.
14: Ναι.
13: Έχει πολλά όμως να κάνεις. Εντάξει τώρα, όταν θα πας εκεί, μόνο που θα περπατήσεις στο παλιό λιμάνι ή στην Τάπια, έχει τρομερά εστιατόρια, πολλές διαμονές, πολλές παραλίες, την Αγία Παρασκευή, τα μουσεία. Τα μουσεία που θα πας και ο τρόπος που αισθάνεσαι. Και όποτε, όποιος θα πάει πρώτη φορά, είναι de facto ότι θα του έρθει στο μυαλό ο γάμος του Μπάρκουλη με την Καρέση. Κατευθείαν, δηλαδή αυτό θα του έρθει στο μυαλό, γιατί έχει ακόμα αμαξάκια, λουγάκια, δεν έχει αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι εύκολος ο τρόπος να πας, είτε από το Πειραιά με το flying, είτε να πας από Κόστα και να περάσεις από εκεί με ένα ταξάκι, είτε αυτά ναι. τα ταξίδια.
14: Μας το είπε η κυρία Φραγιά, λέει.
13: Ναι. Λοιπόν, είναι οι σπέτσες. Είναι η αυλή του σπιτιού μας, είναι κοντά και είναι τα πάντα. Και είναι και ο κύριος Κασελάκης, μην το ξεχνάμε, έχει σπίτι.
14: Δεν το θυμόμουν εγώ ότι ο κύριος Κασελάκης σπίτι.
13: Δεν είχε δώσει μεγάλη συνέντευξη στον κύριο Λιάγκα.
14: Κάπως μου ήρθε τώρα, όπως το είπε εσύ, μου ήρθε κάτι για σπέτσες, αλλά δεν το θυμόμουν.
13: Λοιπόν.
14: Αυτά του πολιτικού ρεπορτάζ τα ξέρει εσύ καλά.
13: Εσύ είσαι του πολιτικού, εγώ είμαι του κοινωνικού.
14: Αυτό δεν το ήξερα, δεν ήταν του πολιτικού μάλλον. Ήταν κοινωνικού.
13: Αποφάσισε λοιπόν, αποφάσισε. Είσαι του πολιτικού ή δεν είσαι.
14: Είμαι πολιτικού, απλά δεν ξέρω. Αυτά τα.
13: Το ποιο έχει σπίτι που.
14: Τα αμυγός πολιτικά μερικές φορές μου διαφεύγουν. Ποιο έχει σπίτι που μου.
13: Ποιο είναι με ποια. Χώρισε
14: μου διαφεύγουν αυτά.
13: Άμα δεν κάνεις στην πολιτική, άμα δεν κάνεις σόμπις.
14: Και γκόσιπ, ναι. Γκόσιπ πολιτική. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ρεπορτάζ γκόσιπ πολιτική.
13: Δεν υπάρχει. Δεν βλέπει πρωινάδικα. Ούτε και εγώ γιατί είμαστε έχουμε εκπομπή. Αλλά δεν βλέπει πρωινάδικα. Γκόσιπ
14: πολιτική.
13: Κανονικά. Γκόσιπ πολιτική κάνουν. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Διότι προσέχει για να έχει. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση η οποία ήταν κατά και όπου κανονικά.
14: Των Αρίστων. News. Κατά των Αρίστων. Λέω, είναι η κυβέρνηση.
13: Ήταν κατά.
14: Ήταν η κυβέρνηση των Αρίστων. Συμπληρώνω εγώ και συνέχισε τον
13: Αρίστων. Ήταν κατά όλων αυτών των άχρηστων επιδομάτων. Σωστά. Δεν ήταν κατά.
14: Σωστά. Μα ήταν βασικό προεκλογικό αφήγημα τη κυβέρνηση ότι είμαστε κατά τη επιδοματική πολιτική.
13: Είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣ.
14: Έχει εξελιχθεί σε κυβέρνηση του ΠΑΣ, ναι.
13: Ναι. Και τώρα κάνει πρεμιέρα την άλλη εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Θα τσεκάρει ποιοι τα παίρνουν καλά και ποιοι όχι. Δίνουμε που δίνουμε, μην τα πάρετε κι όλοι. Θα πάρετε τίποτα λιγότερο.
14: Τι να τσεκάρει, αφού όταν κάνει την αίτηση είναι ψηφιακό κατευθείαν. Ποιο το δικαιούται και ποιο όχι.
13: Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
14: Μισό λεπτό. Αν πάω εγώ να πάρω ένα ΠΑΣ ναι. και δεν το δικαιούμαι.
13: Ναι.
14: Με το που δηλώνεις τα στοιχεία σου, δεν προχωράει καθόλου.
13: Υπάρχουν, λέει, επιτίδη που τα παίρνουν.
14: Υπάρχουν επιτίδη που παίρνουν. Πώς
13: τα παίρνουν.
14: Μάλιστα.
13: Υπάρχουν επιτίδη που πάνε, βρίσκουν τον υπουργό, κοροϊδεύουν τον υπουργό, βρίσκουν τον πρόεδρο, κοροϊδεύουν τον πρόεδρο, βρίσκουν τον γραμματέα. Πώς κάνουν το ΠΚΠ, πετάγονται μέχρι τις Βρυξέλλες και τα παίρνουν.
14: Ναι, με τη διαφορά βέβαια ότι το ΠΑΣ είναι 40 ευρώ ενώ ο ΠΚΠ. 50 ευρώ.
13: Εσύ είσαι
14: ναι.
13: και θεσμικός και συστημικός.
14: Εγώ τα είχα πάρει χεράτα 40 ευρώ.
13: Α, εσύ τα πήρες χεράτα.
14: Ναι, δεν πήγαμε την ψηφιακή κάρτα.
13: Άμα παίρνεις, τα παίρνεις χεράτα.
14: Η διαφορά στο ΠΑΣ είναι ότι είναι 30, 40, 50, 60 ευρώ για ένα δίμηνο, τρίμηνο. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρανε κάποιες επιδοτήσεις όπου δεν τις δικαιούνταν καν και μπορεί να ήταν και κάποιες χιλιάδες ή και κάποια εκατομμύρια.
13: Για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν και αυτά.
14: Εντάξει, ναι. αυτό μπορεί να σου διαρκέσει για την υπόλοιπη ζωή σου.
13: Για ένα δίμηνο, τρίμηνο ήταν και αυτά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου.

0: είπε στην αρχή.
1: Είναι Καλαματιανός ο Μιχάλης.
0: Είναι Καλαματιανός και είπε στην αρχή Μιχάλης Μπαϊτάξη από Αθήνα Καλαμάτα μόνο. Ναι. Η μόνη Καλαμάτα που ακούστηκε. Δηλαδή μπορείτε να πάτε και στην Καλαμάτα. Δεν.
1: Εντάξει, είναι κοντά είναι.
0: Όχι σε τις Πέτσες. Είναι πιο μακριά. Χρονικά πάντα. Ναι, χρονικά. Εμείς πάμε το χρονικά. Το πότε φτάνεις, όχι το. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα είναι η κλήρωση για τις Πέτσες. Ρουμάνης ξενοδοχείο στην Τάπια. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε την. Αν και είναι Τάπια παλιό λιμάνι, δίπλα είναι όλα με τα πόδια, δεν χρειάζεται. Δεν έχει αυτοκίνητα. Ο Πάντραλης είναι μία από τις πιο γνωστές πραγματικά και πιο παλιά εστιατόρια της ευρύτερης περιοχής. Ο Αργύρης είναι ένα παιδί το οποίο φροντίζει να έχετε όλα. Εμείς φροντίσαμε να έχετε διαμονή, φροντίσαμε να έχετε και ένα φαγητό. Εσείς το 6939-943-943, τα μηνύματά σας, Πέτσες. Και μετά τις Πέτσες δεν θα μείνει ο Πουρναράς έτσι. Θα πάει και αλλού. Και όταν πάει ο Πουρναράς αλλού.
1: Πού θα πάω?
0: Θα πάτε κι εσείς. Όταν πας πρώτα.
1: Α, πρώτα πηγαίνω και μετά το μαθαίνω.
0: Όταν πάει ο Πουρναράς.
1: Και μετά το λέω. Μετά το μαθαίνω, μετά το λέω.
0: Πρώτα πάει ο Πουρναράς και μετά κι εσείς. Δηλαδή, πρώτα πάει ο Πουρναράς στο Παλάς, μετά θα πάτε κι εσείς. Άμα ξαναγίνει. Πρώτα πάει ο Πουρναράς ταυτόχρονα σε Μέγαρο Μουσικής και Τσίπρα και μετά θα πάτε κι εσείς όταν ξαναγίνει. Πρώτα πάει ο Πουρναράς.
1: Το Παλάς δεν θα ξαναγίνει, δεν είναι μια παρουσίαση, τελείωσε.
0: Γιατί θα ξαναγίνει η παρουσίαση του στο Μοναστηράκι?
1: Όχι, ούτε αυτό θα ξαναγίνει. Αυτό μπορεί να ξαναγίνει.
0: Και μέρα ταυτόχρονα.
1: Αν δώσει μπλόκο ο Άριος Παγός, μπορεί να ξανακάνει και αλλάξει το όνομα ο Τσίπρας. Μπορεί να ξανακάνει παρουσίαση.
0: Το πιστεύω.
1: Ναι, μωρί,
0: πιστεύω, πιστεύω ότι κάποιο νομικό σύμβουλο προφανώς θα είχε δίπλα του. Πιστεύω ότι. Εκτός
1: και προφανώς θεωρώ ότι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος, είναι πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή θα είχε το φίλτρο, θα είχε τον άνθρωπο, τους ανθρώπους που θα το είχε εξετάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ξέρει.
0: Τώρα κοντεύω να φύγω από το μικρόφωνο. Πώς το ξαναπέστω.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι ένας άνθρωπος δηλαδή, που δεν είχε επαφή με την πολιτική. Αυτό εννοώ. Δηλαδή ξέρει ότι. Υπάρχει ενδεχόμενο μπλόκου από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή θα του είχε εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Παιδιά, στο Viber.
1: Θεωρώ μεγάλη προχειρότητα να μην κάνει.
0: Στο Viber, Δημήτρη, μηνύματα. Δεν χτυπάει τηλέφωνο για να σηκώσουμε. Μηνύματα είναι το Viber. Στο δικό μας Viber, εδώ του σταθμού. Εγώ βλέπω ότι ο πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός, συγγνώμη. Ναι. Το πρώτο πράγμα που έκανε την επικοινωνία. Επίσημα, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
0: Έτσι. Απολύτως λογικό. Η κυρία Χριστιανού, ψάχνουμε την επικοινωνία.
1: Εντάξει, εκεί λέω το θέμα εμπειρίας. Δηλαδή ο Τσίπρας το είχε έτοιμο, έχει κυβερνήσει, το ξέρει πώς θα πάει.
0: Εκτός αν η επικοινωνία της κυρίας Χριστιανού είναι η Μαρία Χριστιανού.
1: Δεν γίνεται. Η επικοινωνία εξαρτάται πώς το εννοείς. Η επικοινωνία γενικότερα μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να είσαι έναν εκπρόσωπο τύπου.
0: Γιατί
1: θεσμικά πρέπει να είσαι εκπρόσωπο.
0: Δεν μπορεί να είναι και ω Αυγερινός να κάνει και αυτή
1: ναι,
0: τη
1: δουλειά. Ναι, αλλά ω ανακοίνωση πρέπει να γίνει, αυτό εννοώ.
0: Δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο ο οποίο απευθύνεται
1: προφανώς,
0: και κάποιον τον οποίο ρωτά, κάποιο.
1: Δηλαδή οι δημοσιογράφοι σε ποιον θα απευθυνθούν και θα πούνε για το κόμμα.
0: Στην κυρία Χριστιανού.
1: Δεν γίνεται αυτό. Καθένα τον πρόεδρο υπάρχει και γι' αυτό υπάρχει εκπρόσωπο τύπου.
0: Γιατί δεν υπάρχουν διπλοθεσίτες.
1: Υπάρχει τόσο μεγάλη δυσκολία.
0: Συγγνώμη, ο πρωθυπουργό δεν είναι και πολιτικό προϊστάμενο ΣΕΙΠ.
1: Είναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πολύ ωραία. Κάποτε πρωθυπουργό δεν ήταν και υπουργό Εθνική Άμυνα.
1: Ήταν, ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Οπότε. Τώρα είμαστε εντάξει, Δημήτρη. Καλημέρα. Σπέτσες, λέει ο Δημήτρης. Πάντως, δεν θα σας κλείσω ευχάριστα. Δηλαδή, μάλλον θα το πω γρήγορα για να κλείσουμε κάτι άλλο πιο ευχάριστα. Εδώ υπάρχει τώρα ένα θέμα. Τα λεφτά της ανάκαμψης τελειώνουν.
1: Ταμείο ανάκαμψη.
0: Τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Το Σεπτέμβριο νομίζω είναι η τελευταία δόση.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για κάτι εκατομμύρια. Τα οποία πήραμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τον αριθμό. Αυτά τα εκατομμύρια που πήραμε έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να ζούμε όπως ζούμε τώρα. Με το ρεύμα στο Θεό, τα ενίκια στο Χριστό και το σούπερ μάρκετ Παναγιά Βόηθα.
1: Τι εννοείς, ότι φαντάσου να μην υπάρχουν κιόλας?
0: Σε λίγο που δεν θα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Όταν έχουμε αυτά τα εκατομμύρια και χρησιμοποιήθηκαν από την κυβέρνηση με τον τρόπο που το ξαναλέω. Το ρεύμα στο Θεό, τα ενίκια στο Χριστό και το σούπερ μάρκετ, το ξαναλέω, Παναγιά Βόηθα, μην με κατηγορήσεις ότι υποστηρίζω κάποιο κόμμα που είναι, ξέρεις, μιλάει για το Θεό. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθεί. Το σταυρό μας κάνουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Το σταυρό μας κάνουμε όταν βλέπουμε πόσο νοικιάζονται τα σπίτια και όταν έρχεται το ρεύμα.
1: Γιατί τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης.
0: Όταν έρχεται το

0: ρεύμα.
1: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν λεφτά.
0: Είναι οι επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν και οι επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν έπρεπε να φανούν κάποια στιγμή και στον πολίτη. Είναι η βοήθεια που έπρεπε να δοθεί στον επιχειρηματία.
1: Ναι, όχι ως αποτέλεσμα. Όχι όμως ως αποτέλεσμα άμεσης αποκλιμάκωσης της ακρίβειας.
0: Συγγνώμη, η ακρίβεια δεν ήρθε με τον πόλεμο.
1: Καλά, προφανώς. Ναι, ήρθε με τον πόλεμο, απλά έμεινε για εσωτερικούς λόγους.
0: Όχι, ήταν πριν τον πόλεμο.
1: Για την Ουκρανία, λες.
0: Ήταν και πριν από την Ουκρανία.
1: Πριν την Ουκρανία. Ναι.
0: Πριν την Ουκρανία πήγε ακρίβεια. Μετά την Ουκρανία έφταιγε η Ουκρανία. Η Ουκρανία κοντεύει να κάνει το δεκαετία, ας πούμε. Τι θα γίνει, θα φταίει η Ουκρανία. Μετά έρχεται ο Τραμπ. Ο Νετανιάχου κανονικά. Γιατί ο Τραμπ δεν ήξερε καν για πόλεμο. Δεν ήθελε πόλεμο. Ο Νετανιάχου το κάνει. Και τον κάνει. Λοιπόν, ο Τραμπ ακόμα προσπαθεί να βρει λύσεις. Αυτή η ακρίβεια λοιπόν ήρθε μέσα στο διάστημα που παίρναμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα οποία χρήματα δεν φάνηκαν στην τσέπη του πολίτη. Και δεν φαίνονται στην τσέπη του πολίτη. Όλα έχουν πάει. Μην πω. Όταν τώρα το Σεπτέμβριο και μετά σταματήσουν αυτά τα τσάμπα λεφτά και ο τσάμπας πέθανε, πού θα πάει ο πληθωρισμός, πού θα πάει η ακρίβεια, πού θα πάμε εμείς? Μιλάμε για δις. Μιλάμε για δις. Και με αυτά δεν καταφέραμε να καταπολεμήσουμε ούτε τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ. Κύριε Υπουργέ, είσαστε θέσεις, από ό,τι μου είπε ο Μπουρνάρας, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
1: Και βλέπω τώρα μία δήλωση για να πάω ξανά στο Ελλάς κόμμα. Βλέπω μία δήλωση εδώ του Γεωργιάδη, του Αδόνιδος. Το Ελλάς μπορεί να μην περάσει από τον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω αν ήταν, γιατί μας το είπε πριν ο κύριος Στυλιανίδης που το ανέφερε. Γιατί συνήθως επικοινωνιακά πολλές φορές ο κύριος Γεωργιάδης λέει κάτι και μετά.
0: Ναι.
1: Μήπως το είπε πρώτο ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό λέω. Δεν ξέρω πότε το είπε.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι ο ένας είναι δικηγόρος και ξέρει κάποιες
1: διαδικασίες. Ναι, μα γι' αυτό τον ρωτήσαμε και τον κύριο Στυλιανίδη, γιατί ο κύριος Στυλιανίδης ξέρει.
0: Και ο άλλος είναι υπουργός όλων των φαρματοφυλακίων. Ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να ξέρει ο δικηγόρος για τη δικηγορία και για τα οικονομικά όπως ο υπουργός όλων των φαρματοφυλακίων. Ο υπουργός τα ξέρει όλα. Αυτός. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει.
1: Ο Διαμαντής, παιδιά, το θέμα με τη ΔΕΗ, γιατί κάνανε τους λογαριασμούς κάθε μήνα. Εγώ πληρώνω τώρα 75 ευρώ κάθε μήνα, ενώ πλήρωνα 90 τους δύο μήνες.
0: Εύκολο είναι να σου πω γιατί το κάνανε κάθε μήνα. Διότι σε τρεις φορές που δεν θα πληρώσεις, θα το κόψουν. Αν ήταν το ίδιο, θα ήταν σε 6 μήνες. Τώρα στους 3 μήνες το κόβουν. Απλά. Το αν πλήρωνες 75, πλήρωνες λίγα. Αν πλήρωνες 90, πληρώνεις ακόμα λιγότερα. Δηλαδή, αυτό είναι αστείο, όπως καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι ότι σε 3 μήνες δεν θα. Πραγματικά δεν θα. Θα σου κόβουν το ρεύμα.
1: Ο Γιάννης, είμαι 43, αγαπώ και λατρεύω τους φίλους μου και όσους έχουμε περάσει πράγματα μαζί. Αυτό το πράγμα με τους συντρόφους της αριστεράς μου προκαλεί αηδία. Πού θα ήταν όλοι αυτοί τώρα, αν, με αποσοποιητικά του αν, άκουγα χθες τον Λοβέρδο να μιλάει για σιακαντάρι με τα καλύτερα λόγα, με τα καλύτερα λόγια. Ή ενεργούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για Σαμαρά. Τι να πω. Εντάξει, είχαμε και μια σχετική επίθεση από το Πασόκ για τον κύριο Σιακαντάρη.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί δεν λέει ξεκάθαρα ότι αν το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι λέει, δεν το λέει ξεκάθαρα.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Αυτό που κάνανε δηλαδή στο Πασόκ. Το κάνει τώρα, θα είναι το κάνει το Πασόκ στο.
0: Να απαντήσουμε λίγο στο Γιάννη. Γιάννη, η πολιτική δεν έχει αγάπες. Οι μόνες αγάπες είναι οι μηνύσεις που κάνουν πια μεταξύ τους και αυτά που λένε στη Βουλή. Που...
1: Άσχετα αν λέγονται σύντροφοι.
0: Άσχετα αν λέγονται σύντροφοι και σύντροφοι που το ένα μαχαίρι. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία, παιδιά. Δεν αντέχετε άλλη ακρίβεια.
1: Δεν αντέχετε, λέει, άλλη ακρίβεια ο Ηλίας και δεν βλέπω κίνηση από τους κυβερνώντες. Τώρα είναι λάθος ο Ηλίας.
0: Μην περιμένεις και από την αντιπολίτευση καμία
1: κίνηση. Όχι, αλλά.
0: Πρέπει να τα βρούνε πρώτα.
1: Τα πας.
0: Και πας.
1: Δεν είναι κίνηση, τα πας.
0: Και τώρα που γίνεται και ο έλεγχος, αν πας, πρέπει να παίρνεις το επίδομα. Παιδιού, ανεργίας, επίδομα σπίτι, ναι. αν πρέπει να τα παίρνεις. Γιατί ανακάλυψε η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια ότι κάποιοι δεν τα παίρνουν δικαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: προφανώς κάνουμε πλάκα, Ηλία, και προφανώς τα μέτρα αυτά με τα πας είναι ημίμετρα, ασπιρίνες και δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στην πηγή του.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το Πασόκ είναι μια λύση για τον αντίπαλό του. Ο αντίπαλός του είναι ο κ. Τσίπρας. αντίπαλος του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος του Ανδρουλάκη είναι ο Τσίπρας. Αφού πάμε να κάνουμε τώρα για την δεύτερη θέση. Ναι. Μπορεί να είναι και η κυρία Γαρθιανού, θα τις δούμε στις πρώτες κανονικές δημοσκοπήσεις τώρα που υπάρχουν επίσημα τα κόμματα. Και όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν όταν θα, αν έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει, αλλά αν κάνει ακόμα και ο κ. Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, μην κατηγορηθώ, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, εντάξει, δεν σε, δεν σε κατηγόρησα.
0: Την αίσθηση από ένα καφέ του Κολονακίου.
1: Okay.
0: Προχθές, μετά το Μέγαρο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει τελικά.
1: Ωραία.
0: Αν και περιμένουν γύρω του πώς και πώς κάποιοι να κάνει και αυτό, το πιέζουν τα μάτια.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Την αίσθηση αυτή για την πίεση την έχω κι εγώ.
0: Εγώ για την πίεση, την πίεση δεν έχω αίσθηση. Έχω γνώση.
1: Έχει γνώση. Εντάξει.
0: Για την αίσθηση ότι δεν θα κάνει τελικά. Λοιπόν,
1: πάμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα.
0: Παιδιά, σπέτσες, παιδιά, αύριο πάλι στις 7. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να κάνουμε. Ο κύριος Πουρναράς.
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα, από πρωινιάτικα μέχρι την κανονική. Και ο κύριος Μίχος έρχεται τώρα για τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Να είστε καλά, να προσέχετε τους δρόμους σας. Ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπάνι.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων.
1: Επισκεφτούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει στην έκθεση των συμπερασμάτων του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Προτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε, υπενθύμησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να πέσει στη ρωσική παγίδα και να επικεντρώσει τη συζήτηση σε ποιος θα την εκπροσωπήσει σε τυχόν συνομιλίες με τη Μόσχα. Οι διαπραγματεύσεις είναι ομαδική προσπάθεια, τόνισε. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται ανωθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε λόγο για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως θέλει δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση. Αρνούμαστε να δεχτούμε μια τοπική αυτοδιοίκηση παρά μάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου, τόνισε. Ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε χμές και για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας πως στη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα πρόσωπα. Στις 12 το μεσημέρι, ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση εναντίον του και από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δίθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην Πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμορρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χρήστου Σπυρτζή. Τώρα, έξαρση γαστρεντερίτιδας με δεκάδες κρούσματα σε εργαζομένους και ασθενείς στο νοσοκομείο Αττικών, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η υγειονομική μας συντάκτρια, η Έλενα Μπρέγιαν, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει γίνει. Έλενα, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, τουλάχιστον 25 υγειονομικοί έχουν νοσήσει, ενώ κρούσματα έχουν εμφανιστεί και σε ασθενείς αλλά και συνοδούς. Οι εργαζόμενοι, Βάνα, συνδέουν τη διασπορά του ιού με τη χρόνια υποστελέχωση και τη συνεχή παρουσία ράτζων στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Το Σωματείο ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικά απολύμανσης και μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και απομάκρυνση από την εργασία όσων εμφανίζουν συμπτώματα. Παράλληλα, ζητά να σταματήσει η νοσηλεία ασθενών σε ακατάλληλους χώρους και να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ζητούν το Αττικό να εξαιρεθεί από την εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο 30 Μαΐου, ώστε να περιοριστεί η πίεση στο νοσοκομείο και να αντιμετωπιστεί η έξαρση του νοροϊού. Να προσθέσω τέλος ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ από τη διοίκηση του νοσοκομείου επισημαίνεται ότι το Αττικό διαθέτει τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους και πως δεν τίθεται θέμα ζήτημα λειτουργίας λόγω της ηρωής κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Μπρέγιαν. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, που θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχο, τα οποία φτάνουν συνολικά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στόχος, η συγκέντρωση των δικαιούχων σε ένα ενιαίο σύστημα και η παρακολούθηση μεταξύ άλλων της δημοσιονομικής επίπτωσης. Ανάμεσα στις παροχές που θα ενταχθούν στο Μητρό είναι τα επιδόματα παιδιών, στέγασης, θέρμανσης και κίνησης παραπληγικών, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων, που πυροβολήθηκε το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία, μετά από καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε τρία άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τέταρτου που κατάφερε να διαφύγει. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Αράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο, το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
10: Καλημέρα, Βάνα. Σημαντική συμφόρηση παρουσιάζει αυτή την ώρα η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλαιο και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισίας έχει μειωμένη ταχύτητα κυκλοφορίας από το Μαρούσι έως το Χαλάνδρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Προβλήματα κυκλοφορίας υπάρχουν στις λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στην παραλιακή λεωφόρο από Άλυμο έως Πειραιά. Τέλος, στον κόμβο του λιμανιού του Πειραιά καταγράφονται δυσκολίες στις εισόδους και τις εξόδους της πόλης. Βάνα.
8: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στον καιρό που θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
11: Αθήνα 984, στους 98.3.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
19: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

το να εξαρθρώνονται κυκλώματα άγριας διασπάθησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον, κυρίες και κύριοι, η καθημερινότητά μας. Ίσως γι' αυτό το λόγο το έχουμε συνηθίσει και πλέον στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης η είδηση παίζει πολύ χαμηλά, από τη μέση των δελτίων και κάτω. Δεν είναι υπερβολή λοιπόν να πει κανείς ότι κάθε μέρα ακούμε για ένα νέο κύκλωμα, το οποίο εξαρθρώνει το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό που διάφοροι με ξυπασιά αποκαλούν ελληνικό FBI.

Για την ακρίβεια, τις τελευταίες ημέρες, με συχνότητα κυριολεκτικά καθημερινή, ακούμε για λογιστές, υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, φοριακούς, αγρότες, αγροτοσυνδικαλιστές, αντιδημάρχους και άλλους με τις κατάλληλες προσβάσεις σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Η Κρήτη κρατάει τα σκύπτρα, αλλά και οι Σέρες δεν πάνε πίσω. Από κοντά και η Κοζάνη, από κοντά και περιοχή. News. Πόσο πολλά άτομα μετέχουν σε κάθε κύκλωμα και ως προς το πόσα εκατομμύρια ευρώ κατασπαταλημένα και κλεμμένα από την Ευρώπη και τους τίμιους Έλληνες αγρότες περνάνε μπροστά από τις οθόνες μας. Και μόνο αυτό, οι καθημερινές αποκαλύψεις, τα εκατομμύρια που σφυρίζουν γύρω μας, οι δεκάδες άνθρωποι αυτών των δικτύων που απομυζούν άφθονο κοινοτικό χρήμα, είναι αρκετό για να τεκμηριωθεί ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη πως δεν ξέρει τι της γίνεται. Όταν τόσο πολλοί άνθρωποι σε τόσο πολλές περιοχές έχουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κλέψει τόσο πολύ χρήμα, τότε στην καλύτερη περίπτωση είσαι ανίδεος, δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι σου γίνεται και προφανώς είσαι ακατάλληλος να κυβερνάς.

Αλλά να το επαναλάβουμε, αυτή είναι η καλή ή μάλλον η λιγότερο κακή εκδοχή. Και ξέρετε, θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτή την εκδοχή αν βλέπαμε ότι οι κυβερνώντες και οι κυβερνώσεις πέφτουν από τα σύννεφα και κάνουν ό,τι μπορούν για να εξαρθρωθούν αυτά και άλλα τέτοιου τύπου κυκλώματα.

Τότε θα ήταν απλώς άσχετοι που έπεσαν από τα σύννεφα και τώρα προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, διότι αυτό που βλέπουμε είναι πως την ώρα που η ελληνική αστυνομία φέρνει αποτέλεσμα στις έρευνες τις οποίες ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ελληνική κυβέρνηση τα βάζει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντί δηλαδή να πούμε ευχαριστώ στην Κοβέση, αλλά και στους Έλληνες και τις Ελληνίδες εντεταλμένους και εντεταλμένες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κύριος Φλωρίδης μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πήγε να τους δέσει ανακριτικά τα χέρια. Και δεν ανανέωσε και τη θητεία τους όπως αξίωνε το Κολέγιο των Εισαγγελέων, αλλά έκανε το λιγότερο δυνατό που μπορούσε. Έδωσε μια παράταση 2 ετών, ίσα-ίσα, για να μην κατηγορηθεί ότι πάει να τους πάρει τις δικογραφίες από τα χέρια. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία προφανώς και αντιδρά, έχει τώρα στείλει επιστολή στην Κομισιόν, ανοίγοντας ακόμη και θέμα αιρεσιμότητα. Σε απλά ελληνικά, να παγώσουν όλα τα κοινοτικά κονδύλια προς τη χώρα μας, αν η Ελλάδα συνεχίσει να μην είναι συνεργάσιμη με το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σας φαίνεται αυτή η αντίδραση μιας κυβέρνησης που έπεσε από τα σύννεφα και τώρα, έστω και αργά, έστω και τη 12η ώρα, θέλει να έρθουν όλα στο φως και να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο? Μάλλον το αντίθετο.

Μάλλον το αντίθετο λοιπόν. Όπως μπάζωσαν στα Τέμπη, όπως έδεσαν τα χέρια της Αδάη και του Χρήστου Ράμου για τις υποκλοπές, όπως τα έβαλαν με το συνήγορο του πολίτη για την Πύλο, έτσι και τώρα τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καραμπινά τα σκάνδαλα μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν έπεσαν από τα σύννεφα, γιατί και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δικό τους σκάνδαλο. Και γι' αυτό, όπως και τα προηγούμενα, προσπαθούν να τον μπαζώσουν. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η 28 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 20 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, με την στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής μάλλον, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, το τηλέφωνο μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν αρχίσει να φτάνουν. Ταυτοχρόνως όλοι κινούμαστε στους ρυθμούς των νέων κομμάτων, στον τρόπο με τον οποίο πάει να γίνει, έχουν ξεκινήσει διεργασίες για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και επειδή τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι δεν το λέμε τυπικά το «ελάτε να φτιάξουμε μαζί την εκπομπή», ανεξαρτήτως αν μας μένει ή όχι χρόνος στο τέλος ή και κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να σχολιάσουμε αυτά τα μηνύματα. Τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, να ξέρετε. Η διαχείριση του χρόνου, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ποτέ το δυνατό μας σημείο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν το λέμε τυπικά το «ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή», ξέρετε, καμιά φορά το έχω απορία. Συγγνώμη τώρα για το πρώτο ενικό. Εντάξει, θα μιλήσουμε τώρα για το πώς επενεργεί το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, πόσο πιέζεται το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν θα αντέξει το κόμμα Βελόπουλου, γιατί το Πασόκ περνάει στην επίθεση σε βάρος του κυρίου Τσίπρα αλλά και σε βάρος των εταιριών δημοσκοπήσεων, εάν ο πρώην πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της Ελλάς πλέον, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα απαντήσει ή όχι. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, όπως και το θέμα των σκανδάλων και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, ακόμη μην σας πω και το θέμα του πολέμου, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη φορά κινείται στην κόψη του ξηραφιού, καμιά φορά όσο ας πούμε καθόμαστε και τα αναλύουμε όλα και προετοιμαζόμαστε και ψάχνουμε καλεσμένους και λοιπά, αναρωτιέμαι, σας αφορούν τόσο όσο μας αφορούν και εμάς? Δηλαδή, σας αφορούν όλα αυτά τα οποία λέμε, ή την ώρα που εμείς ας πούμε πάμε να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση γιατί είναι σε νευρικότητα το Πασόκ, γιατί το Μαξίμου ψηφίζει, αν ψηφίζει, Τσίπρα για αντίπαλο, τι θα δούμε μετά, ποια είναι τα επόμενα σχέδια της κυβέρνησης, πότε θα γίνουν εκλογές κλπ. Όταν τα λέμε όλα αυτά, σας αφορά? Δηλαδή σήμερα ας πούμε που ο μήνας έχει 28 και ενδεχομένως αρκετοί και αρκετές από όσους και όσες μας ακούτε αυτή τη στιγμή μπορεί να περιμένετε τσίμα τσίμα πώς θα βγει ο μήνας, μπορεί να κοιτάτε το πορτοφόλι σας ή την εφαρμογή στο κινητό και να λέτε τώρα πώς θα περάσει αυτό το τριήμερο, ή να σκέφτεστε αν θα είναι αρκετά καλοπροαίρετος ο εργοδότης για να βάλει το μισθό αύριο που ο μήνας θα έχει 29 επειδή πρώτη του μηνός είναι αργία, ή αν θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τις 2, ή το έλεγαν πριν το δίδυμο, ο Λαβράνος και ο Καρούτζος, να έχετε παιδί ή παιδιά που αύριο ξεκινούν τις πανελλαδικές. Καλά, εκεί εννοείται ότι δεν ασχολείστε ούτε με Μητσοτάκη, ούτε με Τσίπρα, ούτε με τίποτα, και εννοείται ότι έχετε και όλα τα δίκια του κόσμου. Δεν το συζητώ. Αλλά είναι να απορεί κανείς. Όλα αυτά τα οποία εμείς λέμε, τις περισπούδαστες ή μη, εν πάση περιπτώσει, πολιτικές αναλύσεις, που πολλές φορές κιόλας πέφτουν, ξεφτίζουν και στο επίπεδο του πολιτικού κουτσομπολιού. Σας αφορά όλο αυτό? Αλήθεια, πραγματικά απορώ. Και απορώ όχι για κανέναν λόγο, αλλά γιατί όλοι και όλες εδώ στον Αθήνα 84, παρότι όπως έχετε δει, λίγοι σταθμοί, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, που αναδεικνύουν θέματα τόσο πολλά της πραγματικής ζωής, που προσπαθούν να συνθέσουν τη μεγάλη εικόνα κλπ. Παρά τα αυτά, το βασικό είναι ότι δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ό,τι γίνεται γίνεται για σας, δεν γίνεται για να μπούμε εμείς μέσα σε ένα στούντιο και να πούμε τις αναλύσεις μας, γίνεται για να σας κρατήσουμε παρέα, για να σας κρατήσουμε συντροφιά, για να σας ενημερώσουμε, για να φτιάξουμε μια κοινότητα. Αυτό είναι οι εκπομπές, αυτό είναι το ραδιόφωνο, μια κοινότητα, εσείς που ακούτε και εμείς που μιλάμε. Και προφανώς, εάν κάποιος, όπως όλοι και όλες επαναλαμβάνω εδώ, αισθάνεται ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες τον αφορούν, εάν κάποιος δεν ξεχνάει ότι όλα για σας γίνονται, όχι για μας, τότε προφανώς και πού και πού πρέπει να αναρωτιέται, πρέπει να διαρωτάτε, πρέπει να έχει μία έτσι δημιουργική ανασφάλεια κατά πόσον αυτά που έχει σχεδιάσει να πει, κατά πόσον τα θέματα τα οποία έχει επιλέξει να θίξει είναι θέματα τα οποία σας αφορούν ή είναι αδιάφορα και απλώς θα γυρίσετε σε έναν άλλον ενημερωτικό σταθμό, αν και σε άλλους ενημερωτικούς σταθμούς η πολιτική ανάλυση έχει τελειώσει και έχει πάει κυρίως
κυρίως στο επίπεδο του πολιτικού κουτσομπολιού, ή αν εν πάση περιπτώσει θα γυρίσετε κάπου για να ακούσετε μουσική. Νομίζω είναι εύλογοι αυτοί οι προβληματισμοί και νομίζω ότι ακριβώς επειδή το εννοούμε ότι το ραδιόφωνο είναι κοινότητα και θέλουμε να φτιάξουμε κοινότητα, είναι προβληματισμοί στους οποίους καλό θα ήταν και πολύ πολύ χρήσιμο για μας να μας απαντήσετε. 2-13-09-09-100 λοιπόν το τηλέφωνο μας, 984onair@gmail.com το email μας, και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν 6948-984-984.

0: Λοιπόν, ώσπου να γίνει αυτό, βέβαια έχετε ήδη αρχίσει να απαντάτε και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Πριν καν προλάβω να αποσώσω τη φράση μου που λένε, σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό, βλέπουμε αυτό το οποίο φαινόταν η αλήθεια είναι και πριν. Αν κρίνουμε και από την συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο κόκκινο, τι είναι αυτό απέναντι, στο Open το πρωί, είναι σαφές ότι αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να πάει με επιθετικό τρόπο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, το βλέπουμε να βρίσκεται ως τακτική σε πλήρη εξέλιξη, και με τρόπο ενεργητικό και με τρόπο έμεσο. Δηλαδή αφενός ο κύριος Ανδρουλάκης επιτίθεται με ευθύ τρόπο στον κύριο Τσίπρα, παρουσιάζοντάς τον ως τον εκλεκτό των ολιγαρχών, όπου η διαπλοκή έχει αγοράσει, λέει, sites και διάφορα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τον στηρίξει, και επιτίθεται και στους δημοσκόπους, μιλώντας για τις δύο δημοσκοπήσεις, τις interview για το Politic και τις Real Polls, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στο Πρόταγκον, αν δεν απατώμε, λέγοντας ότι είναι περίεργες αυτές οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, τώρα ως προς το πρώτο, δεν ξέρω αν αυτό θα του βγει σε καλό του κ. Ανδρουλάκη, το να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω για το λεγόμενο.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Γνωρίζουμε και όλοι και όλες εμείς που εργαζόμαστε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι οι δημοσκόποι από όλους τους πελάτες τους, από όλα τα media δηλαδή, τους έχουν ζητήσει ένα τράτο 15-20 ημερών, ενώ ήταν δηλαδή αυτές τις μέρες να δούμε το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων από τις εταιρείες οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, από την ProRata, από την MRB, από την PALS, από την Παλμός Ανάλυσης, τώρα κάποιους και κάποιες ξεχνάω, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ενώ λοιπόν ήταν αυτές τις μέρες να δούμε δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, ζήτησαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τα οποία είναι συμβεβλημένα και για τα οποία είναι η εντολή τους, ας το πούμε έτσι, τους ζήτησαν ένα τράτο 15-20 ημερών, ούτως ώστε από τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και μετά να δούνε δημοσκοπήσεις, να δημοσιεύσουν δημοσκοπήσεις, για να προλάβουν να μετρήσουν και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, αφού σιγά σιγά θα κατακάθεται ο κουρνιαχτός και θα έχουν αμβλυνθεί οι πρώτες εντυπώσεις. Οι πρώτες εντυπώσεις που σε πολλές περιπτώσεις είναι παραπιστικές και αποπροσανατολιστικές. Οπότε μετά τις 10 Ιουνίου ό,τι δούμε, εκεί θα δούμε, εκεί θα κρίνουμε. Έχει δίκιο να είναι καχύποπτος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στο κατά πόσον επιλέγει, στο κατά πόσον έχει δίκιο να επιλέγει ως βασικό του αντίπαλο, και ας λέει το αντίθετο, δεν. Το θέμα είναι τι λες και πώς τα λες τον κύριο Τσίπρα. Σε αυτό μάλλον κάνει λάθος και μάλλον θα του το δείξει η ίδια η ζωή. Η ζωή με πεζό, έτσι, όχι η ζωή με κεφαλαίο, που και εκείνη δεν περνάει δημοσκοπικά τις καλύτερες ημέρες της λόγω της ίδρυσης του κόμματος Καριστιανού. Γαλάτια Καρακατσάνη, τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Κλίμακος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνους και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Το Κουβέιτ ανέφερε τα ξημερώματα πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,1 δολάρια το βαρέλι. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως θέλει δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του καταφέτει στις 12 στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδρή επίθεση εναντίον του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Έξαρση γαστρεντερίτιδας με δεκάδες κρούσματα στο νοσοκομείο Αττικών. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα από την επόμενη γενική εφημερία του Σαββάτου. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα για τα ζητήματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε με τους Ρώσους, λέει η Κάγια Κάλλας. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984, 98 και 3 μεγάκι κύκλου στον FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε μία έτσι πλειοψηφία με αυτοδυναμία στο ότι ευτυχώς για μας δηλαδή, ότι δεν είμαστε στην κοσμάρα μας, με αυτή την έννοια το λέω. Σας αφορούν και μάλιστα πολύ και επιδοκιμάζεται και επιβραβεύεται και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και για τη θεματολογία και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τα θέματα και για τις επιλογές των καλεσμένων κλπ. Υπάρχουν και εξαιρετικές και πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις. Θα τις λάβουμε υπόψη μας όλοι και όλες μία προς μία. Φυσικά τα email, οι γραμμές και το Viber παραμένουν ανοιχτά. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Ειρήνη Ορκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. 6-9-48-9-84-9-84 το τηλέφωνο, ούτως ώστε να είστε το αριθμός μάλλον για να στέλνετε μέσω Viber τα μηνύματά σας. Και 984-oner-papaki-gmail.com το email μας. Να ανοίξουμε και μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εάν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα, μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις. Επίσης να σας πω ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λοιπόν, ειδικά για σήμερα που βάλαμε και τις ερωτήσεις σε σχέση με, με τη θεματολογία της εκπομπής, με το αν σας αφορούν αυτά που λέμε κλπ. Κώστα από την Άξο, πρέπει να πω ότι ειδικά σήμερα αυτό που λες για το ποδαρικό σου, έχεις όλα τα δίκια του κόσμου, έχει πέσει το Viber που λέμε. Λοιπόν, επίσης έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή το θέτει και η Σάσα, ότι και η κυρία Καριστιανού έχει βγει πολύ επιθετικά απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και έχει αυτό τη σημασία του νομίζω, διότι έτσι είχε ξεκινήσει από την αρχή, πριν καν ο πρώην πρωθυπουργός ανοίξει τα χαρτιά του σε σχέση με το τι θα ήθελε να κάνει. Τώρα, πάμε στην συζήτηση της μέρας. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικό στέλεχος της κεντροδεξιάς. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Τζαβάρα?
1: Καλή σας μέρα, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Το κράτος δικαίου είναι καλά στην Ελλάδα, αλήθεια? Τώρα μπαίνω λίγο απότομα, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν στέκεται σε σωστές βάσεις από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα σε αυτό συμβάλλουν καθημερινά πολλοί παράγοντες. Ο κορυφαίος παράγοντας είναι αυτή η παραφύση σχέση που υπάρχει μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα. Και η οποία τροφοδοτείται από τη διάταξη του Συντάγματος που δίνει το δικαίωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο να επιλέγει την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Ναι. Έχει σημασία αυτό, γιατί δεν είναι κακό να επιλέγεται από την εκτελεστική εξουσία τα όργανα αυτά να επιλέγονται. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός εν προκειμένου, που αυτός ηγείται του Υπουργικού Συμβουλίου και της κυβέρνησης, έχει το δικαίωμα να βάλει στις θέσεις του Προέδρου, του Εισαγγελέα, των του Αριουπάγου, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και ούτω καθεξής, όποιον θέλει.
2: Ραδιο Ρούμελι, News.
1: Δεν έχει τα προσόντα και τιμάται παρά την αξία του, ναι. Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος απέναντι σε εκείνον που του κάνε το δώρο και όπως λένε οι σοφοί, το δώρο έχει μια υποχρέωση μέσα του εγγεγραμμένη που είναι η υποχρέωση της ανταπόδοσης.
0: Ναι, το δώρο και το αντίδωρο.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχει ανοίξει συζήτηση για αλλαγή του τρόπου της ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σχεδόν όσες φορές έχει ανοίξει συζήτηση για την ατιμωρησία των πολιτικών, για το άρθρο 86 κλπ. Αλλά πάντα κάτι γινόταν και αυτό το θέμα καθυστερούσε, οι αναθεωρήσεις περνούσαν. Υπήρχε μια δυστοκία, να το πω έτσι, έτσι.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι έγινε το 19 μια πολύ μεγάλη παρέμβαση για την τροποποίηση του άρθρου 86, mm-hmm. καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία η οποία ήταν συντομοτάτη και ουσιαστικά είναι εκείνη που τροφοδοτούσε την πολύ δικαιολογημένη κριτική στο άρθρο 86 για την ατιμωρησία των υπουργών και των υφυπουργών. Βέβαια η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια δεν έχει φέρει στη Βουλή να ψηφίσει τον εκτελεστικό νόμο που να έχει την αντίστοιχη μεταρρύθμιση.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ είναι ένα θέμα. Βέβαια, εντάξει, υπερισχύει η κανονιστική δύναμη του συντάγματος, αλλά θα έπρεπε να έχει γίνει η τροποποίηση αυτή.
0: Ναι. Τώρα, αυτές τις μέρες, κύριε Τζαβάρα, βλέπουμε διαρκώς, σχεδόν καθημερινά, ακούμε ειδήσεις για το πώς εξαρθρώθηκε το τάδε κύκλωμα στην τάδε περιοχή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 εκατομμύρια λία, τέλος πάντων, τα κατασπαταλημένα κοινοτικά κονδύλια. Άλλο κύκλωμα από εδώ, άλλο κύκλωμα από εκεί. Όλα αυτά είναι καρποί των ερευνών που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναρωτιέμαι, ακόμη και ένας καλοπροαίρετος, ένας καλόπιστος πολίτης, τι συμπεράσματα πρέπει να βγάλει όταν βλέπει ότι την ώρα που αποδίδουν καρπούς οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και βλέπουμε πόσο πολυπλόκαμο και ευρέως διαδεδομένο είναι αυτή η πρακτική της κατασπατάλησης των κοινοτικών κονδυλίων, έχουμε μια κυβέρνηση που αντί να λέει μπράβο στις...

0: προνόμιο να έχει βάλει η χώρα μας στην οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών και να έχει με την απόφαση την ιστορική του Κωνσταντίνου Καραμαλή οδηγήσει το τόπο στην ιστορική διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Mm-hmm. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λοιπόν πρέπει να γίνονται σεβαστοί και από την κυβέρνηση και από όλα τα ελληνικά κόμματα. Αυτό τώρα το αντάρτικο που έχει ξεσπάσει εδώ από την κυβέρνηση που γίνεται πιστεύω για επικοινωνιακούς λόγους, mm-hmm. και την κυβέρνηση φτύρει και τους θεσμούς επίσης φτύρει,
1: mm-hmm.
0: και δημιουργεί μια εικόνα η οποία δεν αξίζει σε κανέναν από τους πολιτικούς που βγαίνουν μπροστά και κάνουν κριτική στην Ευρωπαία. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ έχει επί 10 χρόνια ήμουνα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Έχω πράγματι γνωρίσει την κυρία Κοβέση. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έχει θεμελιώσει το κράτος δικαίου στη Ρουμανία και ας λέγονται τα αντίθετα.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία επανειλημμένος,
1: ναι.
0: για την προσφορά της στον αγώνα για την πάταξη της διαφθοράς, που είναι ένα σαράκι για τις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο και δεν νομίζω ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν το γεγονός ότι έστειλε η κυρία Κοβέση επιστολή στην Κομισιόν και ζητάει να εξεταστεί ακόμη και το ζήτημα της αιρεσιμότητας, το να παγώσουν τα κονδύλια μας, λόγω μη συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή στο παρελθόν θυμάμαι ότι αντίστοιχες επιστολές είχαν σταλεί για την Πολωνία
0: και την Ουγγαρία.
1: Αναρωτιέμαι αν ερχόμαστε πιο κοντά σε τέτοιου τύπου χώρες, στην Πολωνία των αδελφών Κατσίνσκι, γιατί για τότε είχε γίνει αυτό, όχι τώρα με τον Τούσκ, ή στην Ουγγαρία που μέχρι πριν δύο μήνες ήταν η Ουγγαρία του Όρμπαν.
0: Είναι θλιβερό αυτό. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψει να δημιουργούνται αυτού του είδους τα αρνητικά σχόλια.
1: Mm-hmm.
0: Και ειλικρινά το λέω, γιατί 17-18 χρόνια μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες βουλευτές ως αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού αγωνίζονται για να υπάρχει στον τόπο μας μια πολύ καλά θεμελιωμένη και συνταγματικά λειτουργούσα δημοκρατία,
1: mm-hmm.
0: που θα σέβεται τις αρχές της νομιμότητας και του κράτος δικαίου. Αυτές είναι υποχρεώσεις μας που προκύπτουν και από τις καταστατικής αξίας κείμενα των συνθήκων των ευρωπαϊκών.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνεται και πρέπει η κυβέρνηση να το προσέξει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με αυτές τις ενέργειες που κάνει θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει,
1: mm-hmm.
0: μια πιο ομαλή διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος.
1: Τώρα βέβαια όλα αυτά τα λέμε σε μια συγκυρία, η αλήθεια είναι, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, όπου μόλις την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ξαφνικά άλλαξε γραμμή και είπε ότι για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές χρειάζονται 151 ψήφοι γιατί είναι θέμα εθνικής ασφαλείας.
0: Είναι ανακόλουθο αυτό το βέβαια.
1: Ναι, παρότι κατά τα άλλα είναι υπόθεση 4 ιδιωτών. Και είπε και όχι για προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή. Θέλω να πω, σαν πολλά δεν μαζεύονται.
0: Ναι, μαζεύονται πάρα πολλά και δυστυχώς βλέπω ότι σιγά σιγά στερεύει και από πιστικά επιχειρήματα, mm-hmm. το οπλοστάσιο το κυβερνητικό.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι και αυτά ο Πρωθυπουργός πρέπει να τα προσέξει. Γιατί αυτό το θέμα και ήταν μία από τις διατάξεις που περάσανε στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 19, που είχα την τιμή να είμαι από πλευράς πλειοψηφίας ο Γενικός Συγητής.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η διάταξη λοιπόν που εδόθηκε η δυνατότητα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους να ζητάει και να πετυχαίνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
1: mm-hmm.
0: ήταν και πανηγυρίστηκε δικαιολογημένα ως μεγάλη κατάκτηση, συνταγματική κατάκτηση, γιατί ακριβώς η σύσταση εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 68 είναι μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι η συνταγματική εξουσία της αντιπολίτευσης να ελέγχει την κυβέρνηση. Και είδαμε τελικά με ψήφους της πλειοψηφίας να γίνονται εξεταστικές επιτροπές σαν και αυτές που έγιναν την προηγούμενη περίοδο,
1: ναι.
0: όπου η ίδια η κυβέρνηση ελέγχει τον εαυτό της. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Και
0: εδώ τώρα,
1: ναι.
0: αυτή η ανακολουθία,
1: mm-hmm.
0: πριν από μερικούς μήνες να γίνεται εφαρμογή του άρθρου 68 με την

0: καινούργια του διατύπωση. Να υπάρχει πλέον η βεβαιότητα και από τις διατάξεις του εισαγγελέα εκεί που επεξεργάστηκε το θέμα των υποκλοπών, ότι δεν τίθεται θέμα εδώ, είναι τέσσερις ιδιώτες, και δεν τίθεται θέμα που να έχει σχέση με την εθνική ασφάλεια, και να απορρίπτεται το δικαιολογημένο και το βάσιμο αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με αυτό το επιχείρημα. Εδώ διολυσταίνουμε μάλλον σε αυταρχικές στάσεις. Που δεν επιτρέπεται.
1: Να σας προβοκάρω, κύριε Τζαβάρα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ σε πόσο δύσκολη θέση θα ήσασταν εάν δεν είχατε πάρει αυτοβούλως την απόφαση να αποσυρθείτε από την διεκδίκηση της επανεκλογής σας και ήσασταν τώρα ακόμη μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλλον θα είχα αποχωρήσει. Γιατί πραγματικά δεν θα μπορούσα. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα όλα αυτά να τα υπερασπιστώ. Και επειδή σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να έρθω και σε αντίθεση με το κόμμα με το οποίο είχα εκλεγεί και επί 18 χρόνια ήμουν βουλευτής του, θα είχα μάλλον.
1: Πήρατε το καπελάκι σας.
0: Ανοίξει πανιά.
1: Λέτε για το κόμμα. Το κόμμα, όταν το υπηρετούσατε εσείς, ήταν και παράταξη ταυτόχρονα. Τώρα αναρωτιέμαι, με τον κύριο Καραμανλή να ασκεί τέτοια σκληρή κριτική, που γενικά ο Καραμανλής δεν είναι και ο πιο ομιλητικός άνθρωπος, δηλαδή έχει βαρύνουσα σημασία ότι το κάνει και χτυπάει καμπανάκια και για υποκλοπές και για ελληνοτουρκικά κλπ. Και τον κύριο Σαμαρά διαγραμμένο και απέναντι, η Νέα Δημοκρατία είναι πια παράταξη?
0: Υπάρχει ένα ρήγμα πολύ μεγάλο, το οποίο ρήγμα βέβαια δεν έχει τροφοδοτηθεί από τη θέληση των δύο πρώην πρωθυπουργών να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αντιθέτως έχει δημιουργηθεί μια πολύ πολύ κακή εντύπωση από την πλευρά κάποιων που βγαίνουν και μιλάνε, ότι αυτοί οι δύο πολύ μεγάλοι πολιτικοί, για τη γνώμη μου, με τις δηλώσεις που κάνουν και τις τοποθετήσεις, δεν έχουν σκοπό να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να επισημάνουν καταστάσεις για τις οποίες πρέπει να ενεργοποιηθεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία για να αντιμετωπίσει ζητήματα που θέτουν και η κακή πορεία του χειρισμού των εθνικών ζητημάτων, αλλά κυρίως και τα ζητήματα της αναστήλωσης του κύρους των θεσμών, των αντιπροσωπευτικών και των δικαιοκρατικών, που πράγματι βρίσκονται σε μια δεινή δοκιμασία. Έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα το κύρος τους. Και αυτό έχει πολύ κακά αποτελέσματα για την ποιότητα της δημοκρατίας. Αυτοί οι δύο λοιπόν πολιτικοί για μένα προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στη Νέα Δημοκρατία με την κριτική που ασκούν.
1: Κύριε Τζαβάρα, επειδή σας συνδέουν και πολλά χρόνια και στενής πολιτικής και όχι μόνο φιλίας με τον κύριο Σαμαρά, εσείς πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να κάνει εν τέλει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός?
0: Επειδή εγώ έχω επαφή με τον κύριο Σαμαρά και πράγματι έχω και φιλία και εκτίμηση με τον πρόεδρο.
1: Ήσασταν και υπουργός του και λοιπά, βέβαια.
0: Και με είχε τιμήσει μάλιστα και με το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Πολιτισμού. Σας λέω ότι μέχρι εμένα προσωπικά δεν μου έχει πει ότι έχει πάρει την απόφαση να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Είναι όμως από τις συζητήσεις που κάνω, είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω και να παραδεχτώ ότι όλα τα στοιχεία του εαυτού του, τα διανοητικά, τα ψυχικά, τα πατριωτικά, συντονίζονται και προσανατολίζονται μάλλον στο να κάνει κόμμα.
1: Μάλιστα. Το οποίο εσείς το θεωρείτε κάτι εύλογο ως διάβημα? Θεωρείτε ότι θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό?
0: Ναι, νομίζω ότι θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό, γιατί θα δώσει μια διέξοδο σε ανθρώπους που αισθάνονται απογοήτευση, ανθρώπους εννοώ που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και αισθάνονται να προδίδονται πολιτικά από την τάση που έχει επικρατήσει να αποκτήσει ένα ποταμίσιο χαρακτήρα αυτό το κόμμα.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε οι δημοσκόποι, ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να προσελκύσει εύκολη και απενοχοποιημένη ψήφο.
0: Ακριβώς.
1: Από κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους.
0: Αυτή είναι και η άποψή μου. Και να προλάβει το φαινόμενο αυτό της ιδιώτευσης, της απόσυρσης. Γιατί αυτή τελικά, και εγώ βλέπω καθημερινά κόσμο και πολίτες έρχονται και συζητάμε.
1: Καλά, ναι.
0: Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι όταν δεν βρουν κάτι να ψηφίσουν στο χώρο που να είναι συνεπές με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή θα δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο
1: του καναπέ. Ναι, της ιδιώτευσης.
0: Του καναπέ.
1: Και έτσι κλείνοντας, από τη στιγμή που λέτε τόσο θετικά λόγια για το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω εάν θα σας ενδιέφερε να επανέλθετε στην πρώτη γραμμή μέσω των γραμμών του κόμματος Σαμαρά.
0: Εγώ από την πολιτική δεν έχω αποχωρήσει. Είμαι πολιτικά ενεργός. Όμως θα χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό τον εύστοχο, την εύστοχη φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Βρίσκομαι στο χώρο της μεταπολιτικής. Δεν έχω τη διάθεση να ζητήσω ψήφο, αλλά είμαι παρόν στην πολιτική.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζαβάρα, πολύ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και εν γέννη της κέντρο-δεξιάς. Νομίζω η κριτική που άσκησε σε όλα τα πεδία προς την κυβέρνηση ήταν σαφής. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσον θα μπορούσε, σε πόσο δύσκολη θέση θα ήταν εάν παρέμενε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι με αυτά που γίνονται εγώ θα είχα αποχωρήσει, γι' αυτό και πήρα την πρωτοβουλία να μην βάλω εκ νέου υποψηφιότητα. Κρατώ και όλα όσα είπε σε σχέση με το πόσο εύκολη και απενοχοποιημένη θα ήταν η ψήφος δεξιών και κεντροδεξιών πολιτών εάν εν τέλει ο κύριος Σαμαράς έκανε κάποιο κόμμα. Λοιπόν, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Νίκος Αγγελόπουλος, Χρήστος Κόκκινος,
2: Ειρήνη. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Είναι 11. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Open. Παράλληλα, άφησε αιχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται, νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές καταθέτει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Θα τον συνοδεύσουν οι εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, η δικαστής που είχε προεδρεύσει στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ηρωνία, γενικολογία, χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θυσίο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί η αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: .gr

0: λέει εδώ ο φίλος μου, ο Πάνος φίλος καλός. Ρε Γιώργο, λες, σε ακούω κάθε φορά να λες ότι λες για Σαμοθράκη, για Μπουζδούνι και τους υπόλοιπους. Ρε φίλε, αν δεν τα έχεις γραμμένα και τα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, μπράβο σου.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή

0: Ο φίλος μου ο Hop is not a strategy μου λέει ότι κύριε Χελάκη προσέξτε το αυτό, γελάω ο κόσμος με τους σχολιαστές σας, κυρίως κυρίως Μποζιονέλο και Συρίγο. Προσέξτε το και θα καταντήσετε σαν τον Sport FM. Πώς ακριβώς θα καταντήσουμε σαν τον Sport FM, θα έχουμε 8% ακροματικότητα? Ξέρω εγώ ρε φίλε μου. Παιδιά, να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Εμείς τουλάχιστον ξέρουμε. Εσείς μάλλον δεν ξέρετε ποιος είναι ο Sport FM. Με συγχωρείτε. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Σπύρος. Ακούγεται ότι η Νουδού θα αλλάξει κεφάλι για τον Άδωνη. Δεν έχω ακούσει ότι θα αλλάξει κεφάλι η Νουδού, δηλαδή θα φύγει από το. Θα φύγει ο. Πώς θα το πω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναλάβει ο Άδωνης. Ότι ο Άδωνης άλλαξε κεφάλι για λόγους προσθετικής μαλλιών, ναι, εντάξει, αυτό να το πω. Και του πάει το νέο στυλ. Αλλά το άλλο που λες δεν το ξέρω, Σπύρο μου, δεν το έχω υπόψη μου. Καλημέρα κύριε Χελάκη, ο θείος Κόγκα πού είναι? Μας έχει λείψει. Λείπεις από το κοινό κύριε Κογκαλίδη θείε, λείπεις από το κοινό.
1: Και σκέφτομαι μήπως πρέπει να αλλάξω κι εγώ κεφάλι.
0: Τι να κάνεις, να αλλάξεις χωρίστρα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, να προσθέσω όπως προσθέσω ο Άδωνης.
0: Εντάξει, βέβαια, μπορείς να πας στην...
1: Αρωτώ.
0: Δεν ξέρω, υπάρχουν εδώ φίλοι που λέει μην μπερδέψεις τα κεφάλια. Δηλαδή δεν μου το έπαιξε ακριβώς, αλλά ο Δήμος καλά, εσύ καταλαβαίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον η χειδιότητα σας ξεπερνά.
0: Μας ξεπερνά η χειδιότητα. Όχι, ναι, αλλά εντάξει, σκέφτεσαι να κάνεις επέμβαση, αλλά Άδωνη.
1: Όχι, απλά το τώρα που το έπαιξε. Ότι...
0: Άκουσα, αγόρι μου. Τώρα
1: αν
0: έχεις γίνει...
1: να διεκδικήσω το χρήμα.
0: Έχεις γίνει τηλεοπτική φίρμα με αυτό το κεφάλι. Εάν πας και το αλλάξεις και γίνεις αγνώριστος, πρέπει να χτίσεις καριέρα από την αρχή.
1: Σωστό. Οπότε θα μείνω έτσι.
0: Κάτσε εκεί που κάθεσαι, φίλε. Μείνε εκεί που είσαι.
1: Μένε ως έχω.
0: Ναι, μείνε ως έχεις. Αρέσεις έτσι. Παίρνει ένας φίλος μας νωρίτερα, στέλνει μήνυμα και λέει: ο Κογκαλίδης λέει δεν ήταν που έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Φουρνιέ.
1: Εγώ.
0: Του λέω: πρώτη φορά τα ακούω εγώ. Αλλά θα τον ρωτήσω.
1: Το
0: δεν ξέρω πόσο φίλος, εντάξει.
1: Όχι, μήπως με μπερδεύει με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου που δεν είναι σωστό να με μπερδεύει. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν έπρεπε να ανανεωθεί το Φουρνιέ. Το αντίθετο, άπειρες φορές έχω αποθεώσει το Φουρνιέ. Εντάξει, να μας χαιρώνουν αυτά που λέμε, να μας χαιρώνουν και αυτά που δεν λέμε. Πολύ δεν πάει.
0: Ρε φίλε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος μια εσφαλμένη εντύπωση, να μην την διασκεδάσουμε. Καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι.
1: Αυτός που είχε πει και το λέω όχι για να τον εκθέσω, αλλά γιατί τον έχουν βγάλει σε διάφορα ριλάκια, γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες που λέτε και εσείς που γνωρίζετε.
0: Δράτεσαι με φω, τι ελληνικά είναι αυτά.
1: Που γνωρίζετε γράμματα, αυτό πήγα να πω. Ότι, ξέρετε, όταν ο δημοσιογράφος λέει διάφορα πράγματα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πέσει όλα μέσα. Δεν έχουμε γυάλι.
0: 100%. Εκτιμήσεις κάνει. Εγώ πόσες φορές έχω πέσει έξω.
1: Ναι. Η εκτίμηση του Βαγγέλη του Ιωάννου ήταν ότι κακώς ο Ολυμπιακός ανανέωσε το Φουρνί. Και αυτό το χτυπάνε τώρα στα μάτια. Εγώ πάντως ποτέ δεν έχω πει κάτι κακό για το Φουρνί. Το αντίθετο είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες.
0: Το ξεκαθαρίζω.
1: Και έχω εξάρει και άπειρες φορές το ότι ένας τύπος που δεν έχει καμία ανάγκη, είτε σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, είτε σε ό,τι αφορά. Πώς να σου πω τώρα, τη δημοσιότητα, το να έχει κατακτήσει κορυφές, δεν έχει ανάγκη από τίποτα, είναι ο Φουρνιέ.
0: Ναι,
1: και παίζει γιατί γουστάρει να παίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, να μας πει ο Κόγκα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θάνος, για τα παράπονα που κάνουν όλοι πλέον στην Ευρωλίγκα. Εδώ επικρατεί σιωπή.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε ένα κακό ελάττωμα στην Ελλάδα. Βάζουμε στο μίξερ τα πάντα και μπορείς να βάλεις μεντανό και φράουλα μαζί και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο ναι θα είναι ένα λιωμένο πράγμα αλλά δεν θα οδηγεί πουθενά. Είναι άλλο τα παράπονα που κάνει η Φενέρμπαχτσε για παράδειγμα για το ότι οι οπαδοί της δεν μπήκανε μέσα. Είναι άλλο τα παράπονα.
0: Και έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου.
1: Έχει 100% δίκιο. Άλλο τα παράπονα που γίνονται για την οργανωτική αποτυχία της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Το τονίζω, γιατί δεν άκουσε κανέναν η Ευρωλίγκα. Και άλλα τα παράπονα που γίνονται για τη διαιτησία. Τα παράπονα σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα, γιατί η Ευρωλίγκα πρώτον προχώρησε ηλιθιωδώς η παρέα του Μποντιρόγκα, ο οποίος ελπίζω ότι σύντομα θα μας χαιρετήσει, όπως λέει και το ρεπορτάζ μου. Αποφάσισαν να ξυλώσουν το pullover σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που ήταν επί εποχής, τους επιτελικούς που ήταν επί εποχής Μπερδομέου, βάλανε καινούργιους μαθητευόμενους μάγους και τα κάνανε ρόιδο. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, και τρώει και κανένας τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια, τα παράπονα για το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα. Το αφήνω εδώ, δεν έχω να συζητήσω τίποτα παραπάνω. Τα κάνα ρόιδο με τα ειστήρια. Στο γήπεδο μπήκε κόσμος που δεν είχε κανένα λόγο να μπει. Και δεν μπήκανε μόνο οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν μπήκανε μόνο άνθρωποι που είχαν, πώς το λένε, ερυθρόλευκα συναισθήματα. Μπήκανε και άλλοι, οι οποίοι μπαίνανε από τα παράθυρα. Ο γνωστός του γνωστού, ο φίλος του φίλου, ο φίλε. Και το αφήνω εδώ. Ας πρόσεχε η Ευρωλίγκα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι διαιτησία που είναι και το ουσιαστικό, το είπα και χθες στην εκπομπή με το Σύργο, το λέω και τώρα. Ελπίζω την επόμενη φορά που ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε τελικό να έχει στα δύο τελευταία λεπτά τη διαιτησία που είχε η Ρεάλ. Γιατί μπορεί ο Γουόρνικ, ο οποίος είναι αναλυτής διαιτησίας και πρώην διαιτητής παραδοσιακή μορφή στον χώρο της διαιτησίας, κάτι σαν το Σπάθ, ας πούμε. Να έβγαλε 19 λάθη τα 13 σε βάρος τη Ρεάλ ή υπέρ του Ολυμπιακού και τα 6 υπέρ των Ισπανών. Όμως πρέπει να δούμε τι έγινε εκεί που λένε οι Αμερικανοί το crunch time, στο κρίσιμο περίοδο, στο κρίσιμο διάστημα, στο τελευταίο δίλεπτο. Γιατί εκεί, Γιώργο, το σκορ ήταν 88-80, παίρνει rebound ο Βεζέγκοφ και του κατεβάζουν χέρια, πόδια και κεφάλι μαζί. Δεν σφυρίζουν τίποτα, πετυχαίνουν καλάθι οι Μαδριλένοι. Και στην επόμενη φάση ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι, λες και είναι ο Τιραμόλα, και ενώ θα πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ και όχι τεχνική ποινή, όπως πώς το λένε, λανθασμένα είπα, πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ ή στη χειρότερη για τους Ισπανούς περίπτωση, στην καλύτερη για τους Ισπανούς περίπτωση και στη χειρότερη για τον Ολυμπιακό είναι έναν κόλλο. Δίνονται τρεις βολές. Άρα λοιπόν και έτσι φτάνει ο Φελής να έχει σούτ ισοφάρισης από το τρίποντο.
2: Με ριμπάουν όπου... News.
1: Εγώ λέω για τα καραμπινάτα. Ένα φάουλ που δεν σφυρίζεται στο Βεζέγκοφ που θα το δίνει και ο Σκαριόλο. Και ένα φάουλ στις τρεις βολές του Καμπάτσο που δεν θα το δίνει ούτε ο πρόεδρος της Ρεάλ. Είναι μάνι-μάνι τέσσερις πόντι και η μπάλα στη Ρεάλ για να κάνει άλλο ένα τρίποντο ισοφάρισης. Άρα λοιπόν, διαιτητές που έχουν πρόθεση να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό στο 88-80 δεν ξαναβάζουν τη Ρεάλ στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Για να τελειώνουμε με τους μύθους και τα παραμύθια. Το αν είναι κακή η διαιτησία, το αν χάσανε φάσεις, το ότι υπάρχουν φάσεις που ευνοεί το Ολυμπιακός, βεβαίως υπάρχουν. Αλλά είναι άλλο ένα φάουλ που δεν δίνουν στο walk-up για όσους θυμούνται το παιχνίδι που περνάει και μπαίνει στον κύλινδρο του αντιπάλου την ώρα που στάρει τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο, και άλλο ένα φάουλ για τρεις βολές του Καμπάτσο την ώρα που η μπάλα καίει. Έτσι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Άρα λοιπόν, να μην τα συγχαίουμε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια την Ευρωλίγκα. Ήταν η ομάδα που τερμάτισε πρώτη. Ήταν η ομάδα που σκούπισε στα play-off. Ήταν η ομάδα που εξαφάνισε τον αντίπαλό της στον ημιτελικό. Και η ομάδα που στο τέλος κέρδισε στον τελικό. Άρα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να συζητήσει. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, μα η Μονακό και η Ρεάλ έπαιζαν με λιγότερους παίκτες. Δεν κατάλαβα. Όταν ο Μπαρτζόκας έπαιζε με 6 τραυματίες, το πίστωσε κανένας? Ούτε καν οι ίδιοι Ολυμπιακάρες που σήμερα τον αποθεώνουν. Όταν βγαίναν και τον ξεσκίζανε. Και σου θυμίζω ότι από το Αμπουντάμπι, εμείς από αυτά τα μικρόφωνα, εγώ εν προκειμένου έλεγα, τι κάνετε ρε, αφήστε τον Μπαρτζόκα ήσυχο, που τώρα τον αποθεώνουν όλοι. Τότε κάτι άλλα μποτάκια και κάτι άλλα πληρωμένα τρολάκια, γιατί για τον οπαδό της νίκης έχω μια απέχθεια, έχω μια αντιπάθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει αυτός που μεγάλωσε έτσι. Για αυτούς όμως που κάνουν δουλίτσες του συναδέλφου σου και που τότε είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα και τώρα τον αποθεώνουν με τους ίδιους λογαριασμούς, να ξέρετε ότι είναι μικρή χώρα η Ελλάδα για να κρυφτείς, που λέει και ο Συρίγος.
0: Από ποιον είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα?
1: Από αυτόν που τους πληρώνει. Ας πούνε λοιπόν ποιος τους πληρώνει, αυτοί που βγάζουν ότι με τα δικά μας έξοδα κρατάμε τα site μας, ας μας εξηγήσουν ποιος τους πληρώνει και μετά έρχομαστε να συζητήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: μαρτυράνε άλλωστε χωρίς χαστούκια.
0: Ρώτησε τον Κόγκα, αν δεν μείνει ο Πίτερς, θα έπαιρνε Χεζόνια ή έναν πιο δεύτερο αθλητικό παίκτη που θα είναι πίσω από τον Βεζέκοφ? Και στη θέση του Μακίσικ, μιας και μεγαλώνει ο Παπα-Νικολάου, θα έπαιρνε τον Μπόγκα ή τον Διαλό? Να ρωτήσουμε και τέτοια, ρε φίλε.
1: Να ρωτήσουμε. Καταρχήν, το Χεζόνια δεν θα τον έπαιρνα ποτέ, γιατί δεν δένει ούτε με τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα, ούτε με την ψυχοσύνθεση του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι είναι σε καθοδική πορεία. Σέβομαι πάντως απίστευτο το ταλέντο του. Το κακό είναι ότι ο Χεζόνια είναι καλός μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Δεν είναι το ίδιο καλός στο αμυντικό. Ολυμπιακός χρειάζεται two-way παίχτες πίσω από τον Βεζέγκοφ. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα δεύτερο καλό επιθετικό. Έτσι, γιατί ο Πίτερς, χωρίς να είναι σπουδαίος, προσπαθεί και στην άμυνα. Ο Χεζόνια έχει λίγο μια αλλεργία στην άμυνα. Τον Μπόγκα θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια ή τον Διαλό. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές επιλογές και οι δύο παίχτες και ταιριάζουν με τον Μπαρτζόκα. Δεν θα έπαιρνα για κανένα λόγο τον Μοντέρο. Έτσι το επαναλαμβάνω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτός ο παίχτης να κολλήσει τον Ολυμπιακό. Και δεν το πιστεύω για ένα λόγο. Μπορεί επιθετικά να είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παίχτης, έτσι, ο οποίος όμως θέλει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια του, κάτι που ο Ολυμπιακός δεν το συνηθίζει. Στις αλλαγές στην άμυνα που το point guard βρίσκεται να μαρκάρει το πεντάρι, τι θα κάνει ο Μοντέρο με 80 κιλά βάρος? Πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Ερώτηση.
0: Μας κοροϊδεύει ο Γκόγκα. Πώς το 83-80 έγινε 86-80, μην τρελαθούμε τελείως, με δύο ανύπαρκτα φάουλ και τέσσερις δώρο βολές? Το 82-80 καθαρό κλέψιμο Καμπάτσο έγινε φάουλ και 84-80. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αντί διαφορά να πάει στους 8 με φάουλ υπέρ της Ρεάλ, έγινε το ανάποδο και η διαφορά έγινε 4. Λέει εδώ ο φίλος μου Θανάσης.
1: Ο φίλος ο Θανάσης λοιπόν.
0: Τα λέω τώρα.
1: Έχει δίκιο σε ό,τι αφορά το πρώτο φάουλ που σφυρίζεται στον Καμπάτσο επί του γόκαπ. Όντως δεν υπάρχει φάουλ. Βεβαίως ο Καμπάτσο όλο το παιχνίδι παίζει αγκαλιά τον γόκαπ και δεν του σφυρίζεται. Τα φάουλ του επιτρέπεται. Το φάουλ του Φελίση στο κέντρο είναι πεντακάθαρο. Δεν το συζητάω καν. Αλλά τώρα, αν πάρουμε φάση-φάση, υπάρχουν φάσεις που αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Φάση που πάει να καρφώσει ο Μιλουτίνοφ και του παίρνουν τα χέρια και οι διαιτητές κάνουν ότι δεν είδανε. Φάση που ο Φουρνιέ του κάνουν δύο φάουλ και δεν δίνεται κανένα. Υπάρχουν φάσεις εκατέρωθεν που δεν έχουν σφυριχτεί. Στο τέλος της ημέρας, εγώ αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι η διαιτησία δεν είχε πρόθεση να ευνοήσει κανέναν. Και εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί ο φίλος, γιατί έτσι ξεκίνησε, ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί οι άλλοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Όποιος φωνάζει δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, αφού λοιπόν διαμαρτύρει τη Ρεάλ και έχει δίκιο, γιατί οι διαιτητές άφησαν να συμφωνήσω με το Θανάση ότι τον πήγανε με το ζόρι στο 88-80, ναι, τον πήγανε. Γιατί μετά το γυρίσανε, αφού ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός? Ας μας εξηγήσει τα ανεξήγητα.
0: Κύριε Κογκαλίδη, λέει ο Μάνος, για να κάνουμε και σοβαρή συζήτηση, Γιώργο. Κύριε Κουγαλίδη, εμείς που αφήνουμε πολύ μεγάλο κούτελο, δίνουμε φως στον κόσμο. Το λέω, λέει ο Μάνος, γιατί έχουμε την ίδια κόμωση.
1: Ναι, και πρέπει να πηγαίνουμε και στον ίδιο κομμωτή. Να σου πω κάτι, εγώ πλέον να ξέρεις ότι είμαι ο εφιάλτης των κοριτσιών που βάφουν και εσένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι εσένα προσπαθούν να σου βάλουν λίγη πουδρίτσα στα μαγουλάκια με το μουσι κιόλας, δεν έχεις και μεγάλο πρόβλημα. Εμένα ξεκινάνε από το πρωί και σπατουλάρουν μέχρι το βράδυ για να με γυαλίζω.
0: Γιώργο, αλήθεια, καλό μεσημέρι, λέει ο Λευτέρης. Ο Κογκαλίδης, τι γνώμη έχει για Μπαντιό στον Παναθηναϊκό?
1: Ο Μπαντιό είναι ενδιαφέρον παίκτης. Το θέμα είναι, για να συζητήσουμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε ποιος είναι ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Γιατί το να πάρει παίκτες ο Γιαννακόπουλος ή ο Κογκαλίδης ή ο Χελάκης δεν έχει νόημα. Πρέπει να τους θέλει πρώτα από όλο ο προπονητής και δεύτερον να ταιριάζουμε με αυτό που θέλει να φτιάξει.
0: Μέσα είσαι.
1: Αν λοιπόν πούμε ότι έρχεται ο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να φύγει. Θα είναι ο Σόρτς, θα είναι ο Σλούκας, θα είναι ο Ναν ή θα είναι ο Γκραντ? Ερωτήματα. Γιατί ο Μπαντιό δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Λιόπουλου, μην μπερδεύεστε. Ο Λιόπουλος είναι εκτός δωδεκάδας. Άρα ο Μπαντιό δεν έρχεται για να είναι εκτός δωδεκάδας ή στις παρυφές της. Ο Μπαντιό έρχεται για πρωταγωνιστής. θα φύγει κάποιος εξ αυτών για να μπει ο Μπατιό. Γιατί αν μου πεις ποιος φεύγει, ναι, να συζητήσουμε αν έχει ενδιαφέρον. Προφανώς εγώ θεωρώ ότι ο Μπατιό αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι καλύτερος από τον Σόλτς, αλλά ο Σόλτς ήταν μια επένδυση, Γιώργο, η οποία δεν βγήκε. Επίσης, αν ακολουθηθεί η ίδια πολιτική σε ό,τι αφορά τον Αν, ο Μπατιό είναι πολύ πιθανόν να έχει την τύχη του Βιλντόζα, του Λορέτζο Μπράουν και του DJ Σόρτς. Γιατί με την ίδια μεθοδολογία θα αλλάξει αποτέλεσμα. Εκτός αν έρθει ένας άλλος προπονητής που θα λειτουργήσει διαφορετικά την ομάδα. Αλλά εδώ τώρα θα πρέπει αυτό που θα ζητήσει ο προπονητής να είναι έτοιμος να το υπηρετήσει και ο Νάν. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε Αταμάν στον Παναθηναϊκό, άρα δεν συζητάμε ακόμα για άλλο προπονητή. Προφανώς και υπάρχουν συζητήσεις, προφανώς και ο Αταμάν είναι με το ένα πόδι εκτός, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί και παραμονές τελικών, εγώ δεν θα την κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι λίγο άκομψη. Έτσι. Το καταλαβαίνεις.
0: Κόγκα. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα για το χρόνο που πιέζει. Κόγκα, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Τη γνώμη σου για την απολύμανση στο ΆΚΑ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η προβολή της απολύμανσης, η απολύμανση είναι πολύ λογικό να συμβεί μετά από τόσο κόσμο που μπήκε μέσα και μετά από διάφορα συνθήματα που γράφτηκαν στις καρέκλες όπου θα έπρεπε να καθαριστούν. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος, δεν το προβάλλει. Γενικώς η πολιτική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός είναι απολύτικη και είναι και ανόητη. Το να λένε, ας πούμε, το λέει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Συρίγος, ότι ξέρεις κάτι, ο Ολυμπιακός ελέγχει τα πάντα. Μα αυτό, αντί να ουσιαστικά ψηλώνει τον αντιπαλό σου, του δίνει μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που υπάρχει. Εγώ δεν νομίζω ότι οι Αγγελόπουλοι ελέγχουν τα πάντα. Το αντίθετο πιστεύω. Και αν υπάρχει και κάποιος που δουλεύει στο παρασκήνιο, δεν είναι Αγγελόπουλοι. Να αποδώσουμε στο σκενδύλι ενδεχομένως τα εύσημα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πήρε ο Μπαρτζόκας. Τώρα, αν αυτοί το χαρίζουν, αν ο Παναθηναϊκός το χαρίζει στους Αγγελόπουλους, θεωρώ ότι είναι ανόητη πολιτική. Το να βγάζεις, ας πούμε, ως ΚΑΕ και να λες ότι κάναμε απολύμανση, είναι σαν να δείχνεις στους άλλους, σαν να τους δίνεις όπλα για να σε κοροϊδέψουν. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα στον Παναθηναϊκό. Πάντως θέλω να σου πω ότι επικοινωνιακά έχουν πάει χειρότερα από ότι έχουν πάει αγωνιστικά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και δεν είναι και περίεργο, γιατί η επικοινωνία πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες. Όταν γίνεται από λογαριασμούς στο Instagram, μπορεί να το θεωρεί καλό εκείνη τη στιγμή που το κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να είναι αγχολητικό για αυτόν, όμως δεν είναι καλό επικοινωνιακά για ένα σύλλογο, έτσι. Και το ζήτημα δεν είναι η πρόθεση του Γιαννακόπουλου, γιατί δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι ο Παναθηναϊκός στερείται πιστικής επικοινωνιακής πολιτικής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι διαμαρτυρόμενος σε κάθε αγώνα, μία για τον εαυτό του και μία σε βάρος του Ολυμπιακού, γίνεται σαν το βοσκό με τους λύκους. Έτσι.
0: Κύριε
1: θα τον δέρουν
0: Κόγκα.
1: Και δεν τον πιστεύει κανένας.
0: Κύριε Κόγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και επειδή η ώρα πήγε 1:30 και έκανε ο Γιώργος ένα υπαινιγμό για να χορτάσετε την πείνα σας, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι. Τι θέλετε, στο Γέρακα είστε, στην Παλίνη είστε, στην Κηφισιά είστε, στην Νέα Ερυθρέα είστε, στην Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Γέρακα, πού είστε, όπου και αν είστε σε αυτές τις περιοχές, μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας, έρχεται αμέσως στο delivery με τα πιο ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα και κοτόπουλο και χοιρινό καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα. I love σουβλάκι. Μικρή διακοπή, να βάλουμε και μια μπουκιά στο στόμα μας και επανερχόμαστε.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τσάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Τσάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως
13: News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
16: Η ώρα είναι 1:30.
17: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
18: Γιάννη,
19: έλα!
18: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
19: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
18: Ναι! Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
19: Τα πάντα!
18: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
20: το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
21: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
22: Συνελήφθησαν χθες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας. Ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
23: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
24: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

0: και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
0: Ολυμπιακάρα 943 Intervetten Sports.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτεν Sports και την εκπομπή Η Θή από το χωριό. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, δεν τον αποθεώνουμε τον Μπαρτζόκα. Το Φουρνιέ και τον Πίτερς αποθεώνουμε. Ο Μπαρτζόκας παρουσίασε την ίδια ομάδα που κατέβασε και στα άλλα Final Four. Δεν έφτασε σε υψηλά στάνταρ. Δεν εκμεταλλεύτηκε επιθετικά την υπεροπλία των ψηλών ούτε στιγμή. Δεν πήρε σχεδόν τίποτα από το Σάσα που ήταν MVP για άλλη μια φορά σε τελικό. Και στον τέταρτο του τελικού μας πει κανείς πως είδε Μπαρτζόκας μπολ, γιατί θα βάλουμε τα γέλια. Του άξιζε μια Ευρωλίγα του Μπαρτζόκα, αλλά για να την πάρει χρειάστηκε και τις δύο φορές να πάρει την ομάδα από το χέρι ένας ηγέτης μέσα στο παρκέ και να παίξει τελικά εκτός συστήματος Μπαρτζόκα. Αν και φέτος εγώ πιστεύω πως ο Μπαρτζόκας άφησε να γίνει αυτό στο τέλος και δεν αντέδρασε, και αυτό είναι σαφέστατα υπέρ του. Μακάρι να μείνει έτσι και του χρόνου με αυτή τη λογική, λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου Λευτέρη με τα βιντεάκια σου. Ο φίλος μου Ηλίας λέει καλησπέρα Γιώργο. Δηλαδή, αν έχεις 5.000 ευρώ να στα φυλάξεις, σε ποιον θα τα έδινες να στα φυλάξεις, στον Τζίπρα ή στο Μητσοτάκη? Λέει ο Ηλίας από τη Ζαχάρο. Η απάντησή μου επί του παρόντος είναι πως δεν έχω 5.000 ευρώ προς φύλαξη. Ο φίλος μου ο Πετράν μου λέει δεν ψηφίζω Βελόπουλο, αλλά η Νουδού θα συγκυβερνήσει με τον Τζίπρα. Τα υπόλοιπα είναι εκ πονηρού. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να πάτε στα Τερτύπια να φάτε και να πιείτε δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, να πάτε με την παρέα σας 4 άτομα να φάτε στα Τερτύπια, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ και να μην πληρώσετε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, αν μου επιτρέπεις. Με ακούς, Νίκο?
1: Εγώ είμαι ο Σαμοθράκης πάντως.
0: Περιμέναμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Συρίγο. Έτσι μου είπαν, έκανα λάθος, ρε φίλε Κώστα. Είναι μεγάλη μου χαρά που ακούω εσένα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί
1: το ξέρω,
0: πολλά
1: αλλά
0: να σε ρωτήσω. Sorry, έγινε λάθος.
1: Θα έλεγα κάτι, αλλά άστο καλύτερα.
0: Να μην πεις κάτι γιατί θα με προσβάλλεις από μικροφόνο, αφού θα μου τα πεις μόλις κλείσουμε 2 ώρα, μόλις κλείσουμε την εκπομπή.
1: Αν θα λέω συνέχεια.
0: Και θα με πετσοκόψεις. Θα με πετσοκόψεις.
1: Όχι, δεν σε σέβομαι.
0: Απλώς, πώς να το πω, πήγαμε για να κάνουμε μια διαδικασία, μια συνταγή. Δεν πήγαμε για εξετάσεις.
1: Εντάξει, ναι. Θα τα πούμε από κοντά, ρε φίλε. Να σου πω. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Πες, διευκρινίσω.
1: Επειδή κάποια πράγματα επί πολιτικού πεδίου συζητάμε μαζί κάνα 2 φορές, θέλω να διευκρινίσω, επειδή είδα κάτι μηνύματα που μου στείλανε, ότι εγώ δεν κάνω καμία προπαγάνδα.
0: Ασφαλώς όχι, ρε Κώστα, για όνομα.
1: Ούτε λέω, όχι, το διευκρινίζω γιατί ξέρω τι το λέω, γιατί ούτε προπαγάνδα κάνω, ούτε και λέω στον καθένα. Τι, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει.
0: Ούτε και σημαίνει
1: ότι επειδή εγώ έχω μια άποψη για κάποιον ότι είναι και η σωστή, έτσι. Άλλωστε, στην Ελλάδα άκρη δεν θα βγάλουμε, όποιος και αν βγει. Οπότε, θα το διευκρινίσω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Απλά λέω την άποψή μου. Επειδή πιο πολύ με προκαλείς εσύ, αλλιώς γενικά αυτές οι συζητήσεις δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια.
0: Το γνωρίζω, Κώστα, το γνωρίζω. Σε προκαλώ. Μόνος μου την ξεκίνησε την κουβέντα και με καταχέριασες την άλλη φορά.
1: Όχι, ρε φίλε, εσύ με ξεκίνησες. Μου αρχίζει και μου λες Λατινοπούλου και αν θα ψηφίσεις και το Τσίπρα και τέτοια. Δεν κάθομαι τώρα
0: να κάνω. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν έχεις καμία πρόθεση να κάνεις προπαγάνδα.
1: Αυτό είναι το σίγουρο, γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί είδα κάποια μηνύματα μου στέλνουν γι' αυτό το λέω. Αλλά μου αρέσουν οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις μαζί σου και το ξέρεις. Και θα ξεκινήσω από αυτό που είδα χθες το βράδυ.
0: Πάμε.
1: Τον Νέι Λόπεθ.
0: Τι είδες εσύ, γιατί εμένα δεν μου γέμισε το μάτι και το λέω μπαμ και κάτω.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό ότι δεν μου γέμισε το μάτι. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν ψάχνει φαντίζει παίκτη ο Μεντιλίμπαρ εκεί. Ψάχνει ένα παίκτη εργαλείο. Εμένα μου έδειξε ότι είναι εργαλείο καλό. Καταρχάς. Και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά μου είναι ίδιος ο Αντρέι Όρτα.
0: Ναι, ίδιος. Και στο κούρεμα, βρε παιδί μου, και στο κούρεμα.
1: Ναι. Παντού. Και στον τρόπο που κινείται στο γήπεδο και παντού. Αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί εγώ τον Όρτα τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Άσχετα αν ο Μεντιλίμπαρ πέρσι το καλοκαίρι, όταν του είπα να παραμείνει Όρτα, είχε πει όχι να βρούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς.
0: Είναι γεγονός.
1: Στον Ουνάι Λόπεθ βρίσκει κάτι καλύτερο, κάτι πιο φρέσκο, πιο φρέσκα πόδια αν θέλεις, τρεξίματα καλά, μαχητής, οχτάρι είναι, οχτάρι έπαιξε και χθες το βράδυ. Έτσι. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο φαντεζή αυτός που θα πάει την μπάλα και θα κάνει οργία, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή στο 8 καλές πάσες, να βγάζει καλά την μπάλα από του στόπερ και να την περνάει στην επίθεση και έχω μια πληροφορία.
0: Την κουβαλάει την μπάλα, ρε Κώστα, μπορεί να την κουβαλήσει.
1: Ναι. Μην κάνουμε τώρα σύγκριση με το χθεσινό τελικό.
0: Εντάξει, εσύ τον έχεις άδειο, εγώ δεν τον
1: έχω. Ο τελικός εχθές, οι δυσκολίες μεγαλύτερες και τα λοιπά.
0: Εννοείται.
1: Άλλο τώρα όταν θα προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και έχω και μια πληροφορία ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον θέλει μόνο για οκτάρι, αλλά μπορεί να του δώσει λύσεις και πίσω από το σεντρεφόρ.
0: Τι λες,
1: ναι. Εκεί που παίζει έτσι κύριο για να πρεσάρει ψηλά. Και το έχει αυτό. Δηλαδή το pressing που έκανε σε κάποιες φάσεις ήταν εξαιρετικό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ο παίκτης που θα μας τρελάνει, αλλά είναι ένα εργαλείο καλό το οποίο με την Λίμπα προφανώς και το έχει επιλέξει όχι τυχαία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, Γιώργη, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί ξεκάθαρα στην ισπανική αγορά.
0: Ναι.
1: Γιατί κι άλλο ένα όνομα που βγήκε τώρα του Βίκτορ Παράδα της Αλαβές, αριστερός μπακ, ο οποίος παίζει και στόπερ αριστερός, και προφανώς είναι κάτι που τον βολεύει το Μεντιλίμπαρ, ένας αριστερός μπακ να μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ. Όχι ότι έχει στο μυαλό του να παίξει με τριστόπερ, δεν το δούμε ποτέ το Μεντιλίμπαρ αυτό.
2: Δεν είναι
1: το σύστημα. Αλλά να έχει εναλλακτικές λύσεις θα είναι καλό. Mm. Και γενικά οι προπονητές βολεύονται όταν ένας από τους στόπερ μπορεί να παίξει και στα άκρα.
2: Βέβαια. Πολύ.
1: Όπως ας πούμε ο Μπιανκόν.
2: Όπως ο Μπιανκόν, όπως ο Μακάνο παλιότερα, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι φανερό ότι στρέφεται στην ισπανική αγορά.
2: Και αυτό σημαίνει ότι εδώ θα υλοποιηθούν επιλογές με τη Λίμπαρ σε πρώτη φάση.
1: Είναι φανερό αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι,
1: το είπαν. Προχώρα, πες μας τι παίκτες θέλεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm. Και το λέω αυτό περισσότερο γιατί το πρόβλημα του με τη Λίμπαρ, το οποίο το έχει από το δεύτερο μισό τη σεζόν, αλλά και παραμένει στο μυαλό του, είναι οι 7 μη κοινοτικοί. Δύο παίκτες να αφήνει εκτός αποστολής κάθε Κυριακή, δεν το θέλει με τίποτα. Αυτό που σημαίνει ότι ο Ορτέγκα περιμένουν στον Ολυμπιακό πώς και πώς να έρθει μια καλή πρόταση.
2: Ναι.
1: Ο Κλέιτον δύσκολα θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Και θα δούμε και τι θα γίνει με τον Ταρέμι, μήπως θα διάσει και μια θέση ακόμα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα μιλάμε για 4 ξένους, αν έρθει και μια πρόταση για τον Ταρέμι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή επιλογή ο στόχος που έχουν βάλει στον Ολυμπιακό για τον Ετιέν Καμαρά, φίλε.
2: Ναι. Για μίλησε μας λίγο για αυτόν.
1: Είναι 1,90 εξάρι, αριστερό πόδαρος, δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία που θέλουμε και κυρίως είναι αυτό που συζητάμε εδώ και καιρό, ότι ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει έναν ημπόρα στο εξάρι. Ακόμα και αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος αν θα γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει ο προπονητής να παραμείνει σαν εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι και θέλει ένα ψηλό παιδί. Δηλαδή,
2: πού παίζω έτσι εν Καμαράν, για θύμισε μου.
3: Ραδιορούμελη,
2: ποια ομάδα παίζει?
1: Α, στην Σαρλερουά.
2: Σαρλερουά, ναι, ναι.
1: Είναι εξάρι, είναι 1,90, ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, 24 χρονών, στην ιδανική ηλικία, και νομίζω ότι τον έχουν σημαδέψει σωστά τον Ολυμπιακό αυτό τον παίκτη. Τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι σχετικά που λέμε, γιατί είναι το θέμα ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν. Δηλαδή ο Καλογερόπουλος φεύγει, πάει μάλλον στη Μόντσα από ό,τι λέγεται. Ο Πιρόλα, σύμφωνα με πληροφορίες σημερινές, ενδιαφέρεται η Κόμο.
2: Μάλιστα. Που θα
1: η οποία ακόμα θα παίξει στο Champions League του χρόνου, για όσους δεν ξέρουν, άρα οικονομικά έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Αν φύγει και ο Πιρόλα, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει 3 στόπερ. Ήδη αυτή τη στιγμή ψάχνει για 2 στόπερ. Ο ένας αριστεροπόδαρος οπωσδήποτε. Ακούγεται, ας πούμε, για αυτόν τον Μίνα Μάρμος της Λας Πάλμας, ο οποίος μένει ελεύθερος.
2: Αριστεροπόδαρος στόπερ, βέβαια.
1: Ναι. Και αυτός είναι εξαιρετική. Η περίπτωση προέρχεται από τη Μασία, από την
2: Μπαρσελόνα,
1: και έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι τόσο ανοιχτά τα μέτωπα αυτή τη στιγμή που ό,τι συζητήσεις και να κάνουμε θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Φορτούνης, πότε θα ανακοινωθεί, λες?
1: Μέσα στην άλλη εβδομάδα νομίζω θα τελειώσει το θέμα.
2: Μάλιστα.
1: 2 χρόνια συμβόλαιο για να κλείσει την καριέρα του. Είναι ήδη διακοπές. Επιστρέψει να υπογράψει και να φύγει. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, έτσι δείχνει ότι ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της προετοιμασίας θα έχει τουλάχιστον 4-5 νέα πρόσωπα, αυτό που θέλει ο προπονητής, να μην αφήσουμε δηλαδή ο χρόνος να κυλάει, ώστε να είναι έτοιμη να ετοιμάσει την ομάδα για τις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Ακόμα να σου πω ότι το θέμα του Κάρμου που αναθερμάνθηκε τις τελευταίες μέρες μάλλον δεν είναι τυχαίο, γιατί ο ίδιος φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Πήγε στην Ισπανία, έφαγε τη σφαλιάρα του, υποβιβάστηκε με την Οβιέδο, ποια είναι η ομάδα του, ανήκει στην Νότιχαμ και φαίνεται να συζητάει. Βέβαια το να συζητάει με το τι μυαλό θα έρθει, αν έρθει με το μυαλό που ήρθε τη δεύτερη σεζόν,
2: βράσει όριζα.
1: Καλύτερα, γεια σας, ναι. Αν πραγματικά θέλει να επιστρέψει και να είναι ο Κάρμο που ξέραμε, προφανώς θα είναι μια καλή περίπτωση, γιατί είναι ένας παίκτης που το ξέρουμε. Εντάξει, είχε δέσει με τον Ολυμπιακό.
2: Ερώτηση τελευταία.
1: Ναι.
2: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να μείνει, οπότε είσαι.
1: Είσαι τρελός. Αλλά δεν εξαρτάται από το Μεντιλίμπαρ, φίλε.
2: Ναι.
1: Εξαρτάται από το πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός το θέμα. Όπως και ο Ποντένσε θέλει να μείνει, ναι. Είναι φανερό αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι θα ζητήσουν εκεί πέρα κάτω με το συμβόλαιο που έχει, είναι μεγάλο. Ο Ποντένσε παίρνει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
2: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Ναι. Και ο ίδιος και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ να μην θέλει τον Ποντένσε. Ναι. Γιατί ξέρεις τι, μην βλέπουμε τον Ποντένσε, μην κρίνουμε τον Ποντένσε στη φετινή χρονιά, Γιώργη. Mm. Να το κρίνουμε αν ξεκινήσει προετοιμασία κανονικά, γιατί πέρυσι δεν είχε κάνει προετοιμασία, έτσι. Και να αποφύγει αυτούς τους τραυματισμούς και την ατυχία που είχε όλη τη διάρκεια της χρονιάς που τον έφεραν πίσω και του δημιούργησαν και εκνευρισμό.
2: Μάλιστα.
1: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άλλοι θα αποφασίσουν, θέλει και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ ή ο Ποντένσε, από αλλού θα έρθουν τα νέα, αν είναι καλά, και όχι από τον Ολυμπιακό, τον Μεντιλίμπαρ και τον Ποντένσε.
2: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Τον ευχαριστούμε.

0: Την Ολυμπιάδα Πατρών, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ο Ράπτης θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα έγινε και η επίσημη ανακοίνωση ότι επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό ο Ράπτης. Πάμε τώρα, πάμε με καθυστέρηση και γι' αυτό συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη στον Νίκο το Συρίγκο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο μου, επειδή διαφωνήσαμε με το αν ευνοήθηκε στον τελικό στη Διετσία Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να με βάζεις να πιένω παραπέτες. Προφανώς είναι πλάκα. Τι κάνεις, τι γίνεται. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είμαι καλά. Λοιπόν, έδωσε τώρα ένα ελαρό τόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, πάει κόντρα βέβαια σε αυτό που κουβεντιάσαμε. Είδα χθες μια τοποθέτησή σου σχετικά με το θάνατο, την κηδεία της γωγός Μαστροκώστα και ναι, τη στάση που κράτησε ο Τραϊανός Δελάς, και ήθελα να σε παρακαλέσω αν θέλεις να μας κάνεις αυτό το σχόλιο που έκανες, να μας το κάνεις και εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι, κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που εμείς οι άντρες και δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Σε μια ακροσανδροκρατούμενη κοινωνία, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, που συμπεριφέρονται κάποιοι από εμάς τις γυναίκες, είναι τραγικός, φαίνεται και από τις γυναικοκτονίες, φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η γυναίκα στην καθημερινότητά της. Ο Τραϊανός λοιπόν ήταν μια αφορμή και μια αιτία για να νιώσουμε λίγο καλά, να νιώσουμε λίγο υπερήφανοι, να νιώσουμε λίγο τι σημαίνει άντρας, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω πει ότι το αρσενικό σε θηλυκό το καθορίζει η μαμά σου και ο μπαμπάς σου, είναι θέμα τύχης.
0: Ναι.
1: Το να είσαι όμως άντρας είναι επιλογή και ευθύνη. Γιατί στο μυαλό το δικό μου άντρας σημαίνει να προστατεύεις, όποιον χρειάζεται την προστασία σου. Να είσαι ο αετός που θα ανοίξει τα φτερά πάνω από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους συγγενείς, από τα παιδιά, από όλους. Ακόμα και αν δεν χρειάζονται την προστασία σου. Γιατί και μια γυναίκα μπορεί να τα βγάλει μόνη της πέρα. Όμως ο τρόπος που αντέρασε ο Τραϊανός και ο τρόπος που έμεινε δίπλα στο κορίτσι που αγαπούσε, και επειδή είμαι σίγουρος και το έγραψα, ότι αν μπορούσε να επιλέξει, θα προτιμούσε να είναι αυτό στη θέση της, του κοριτσιού του. Να περάσει όλο αυτό το γολγοθά ο ίδιος και όχι η γωγό. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος. Είναι σίγουρος. Ζω κάτι άλλο σε αντίστοιχο από πάρα πολύ κοντά. Από πάρα πολύ κοντά. Αντιλαμβάνομαι πως είναι όλη αυτή η συμφορά, όλη αυτή η τραγωδία, και καταλαβαίνω. Ο Τραϊανός, το μόνο που μπορούμε να του πούμε, πρώτα οι άντρες και μετά οι άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, δηλαδή άντρες, γυναίκες, παιδιά, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε εποχές που το προφανές και το αυτονόητο, δηλαδή το να μείνεις άνθρωπος, είναι ζητούμενο, ο Τραϊανός μας έδειξε πώς είναι να είσαι άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και άντρας. Συγγνώμη, δεν το λέω σεξιστικά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να το καταλαβαίνουν όλοι. Το λέω ως επειδή πραγματικά ακούμε και βιώνουμε πάρα πολλά οι άντρες, και δικαίως, θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο που λειτουργούμε. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα αυτά, και ο Τραϊανός είναι φάρος. Φάρος και ευλογία για μας. Πρέπει να τα αλλάξουμε, Γιώργο, όλα. Όσα έχουμε, ξέρουμε, όλα τα λάθη πρέπει να τα διορθώσουμε.
0: Και εγώ νομίζω ότι η αλλαγή, όσοι προσδοκούμε αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους, από μέσα μας.
1: Συμφωνώ.
0: Νίκο, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή.
1: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Ήταν καθυστερημένη. Το κάνω, το κατάλαβες γιατί το έκανα, αλλά πάει στο διάλογο τώρα. Προδόθηκα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Νίκος Συρίγκος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω Παναγιώτης, Γιώργος Σαμοθράκης μπερδεύει το καρπούζι με την μπάλα. Ρε παιδιά, όταν δεν συμφωνούμε με κάποιον, λέμε συγκεκριμένα που δεν συμφωνούμε και τελειώνει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να μιλάμε έτσι. Όσο για σένα, φίλε Γιάννη, που στέλνεις τώρα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Μην τα επαναλαμβάνεις. Έτσι. Εδώ δεν είναι ένα ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χειδαιότητά σας, Γιάννη. Εδώ δεν είναι ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χειδαιότητά σας. Αυτό που έστειλες είναι για τον εισαγγελέα. Εντάξει, Γιαννάκη.

Εδώ θα παίρνουμε και θα είμαστε ευπρεπείς. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνείς με κάποιον, άλλο να μην θες να τον ακούσεις, είναι δικαίωμά σου κτλ. Άλλο πράγμα να του κάνεις την πιο σκληρή κριτική και άλλο πράγμα αυτό, Γιάννη.

και να το ξεκαθαρίσω για να μην τα μπερδεύουμε. Ο Γιώργος ο Κογκαλίδης, που εκφράζει τη γραμμή αυτού του σταθμού, έτσι, στα θέματα του μπάσκετ, ήταν συγκεκριμένος. Αυτή είναι η θέση του σταθμού. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη εντελώς κόντρα στην άποψη του Κογκαλίδη ή στην άποψη του δική μου. Εντελώς κόντρα. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Άλλο αυτό και άλλο άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να μένετε συντονισμένοι για να ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Το ανοιχτό κίτρινο. Αντίθετα, το έντονο κίτρινο είναι σημάδι ότι το σώμα χρειάζεται περισσότερο νερό. Από την άλλη, τα εντελώς διαφανή ούρα μπορεί να υποδηλώνουν υπερβολική κατανάλωση υγρών. Οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό αλλάζουν καθημερινά. Η ζέστη, η άσκηση και η εφίδρωση αυξάνουν την ανάγκη για ενυδάτωση, ενώ όσο μεγαλώνουμε, η αίσθηση της δίψας μειώνεται. Σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή, αφού φρούτα και λαχανικά προσφέρουν επιπλέον υγρά στον οργανισμό. Οι ειδικοί συστήνουν να πίνουμε νερό σταδιακά μέσα στην ημέρα, ενώ ιδιαίτερα ωφέλιμο θεωρείται ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα.
4: Η ώρα είναι 2.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η επιθετική ρητορική της Άγκυρας είναι κάτι περισσότερο από ευδιάκριτη. Οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών ταράζουν τα ήρεμα νερά, στα οποία είναι αλήθεια επένδυσε η Αθήνα. Το ερώτημα τώρα είναι αν οι προειδοποιητικές βολές θα παραμείνουν σε επίπεδο ρητορικής ή εάν προλιένουν το έδαφος. Αν εν μέσω θέρους δηλαδή εισέλθουμε εκ νέου σε περίοδο αυξημένης έντασης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, ο Πάνος Αργύρης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λεμπερόπουλος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0900, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Σημαντικές εξελίξεις για την έρευνα υδρογόνων ανθράκων μετά το επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του μπλοκ 10 ανοιχτά του Κι Παρισιακού Κόλπου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνους και βομβάρδισαν βάση του Ιράν. Σε στοχοποίηση αμερικανικής βάσης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ιρανικά χτυπήματα και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες τουλάχιστον 300 υπογραφές κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Στο κάλεσμά μας έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα αλλά και Έλληνες της Διασποράς, δήλωσε εξερχόμενος ο πρώην Πρωθυπουργός. Σημαία μας τόνισε η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή με πολιτική αλλαγή, τόνισε μιλώντας στο όπεν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας αιχμές για το κόμμα Τσίπρα. Δήλωσε ότι δεν γίνεται νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες. Και Βόλες Καριστιανού με αποδέκτη το κόμμα Τσίπρα, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησίο, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ηρωνία, δήθεν δεσμεύσεις και γενικολογία χωρίς καμία ουσία. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες του δημοσίου, στον τουρισμό και στη διατήρηση των ελληνικών διαλέκτων στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μεγάρο Μαξίμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Μάτι Στανισβεύσκη. Συναγερμός για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε ασθενείς και προσωπικό στο Αττικόν. 53 τα υπόπτα κρούσματα σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 9 τα επιβεβαιωμένα. Καθησυχαστική διοίκηση του νοσοκομείου επισημένοντας ότι ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης. Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη. 3 τραυματίες συνελήφθη ο δράστης, τα κίνητρα ερευνώνται. Θόλος θερμότητας εξακολουθεί να πλήττει χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιταλίας, όπου το Υπουργείο Υγείας έθεσε σήμερα τη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο σε κόκκινο συναγερμό. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμοί Κελσίου. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του μπλοκ 10 ανοιχτά του Κι Παρισιακού Κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα κάνει λόγο ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Για να πάμε στη Χριστιανά Κούσιου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογόνων ανθράκων καταγράφεται στο Νότιο Ιόνιο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν κοινό αίτημα για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με το αίτημα, η Chevron πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Παράλληλα, ζητήθηκε και η μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου, δηλαδή του operator, από την Hellenic Energy στην Chevron. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, η νέα κοινοπραξία θα διαμορφωθεί με ποσοστό 70% για τη Chevron και 30% για την Hellenic Energy, ενώ η Αμερικανική εταιρεία θα αναλάβει και τη διαχείριση των ερευνών στην περιοχή. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες ερευνητικές φάσεις, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την τρίτη και τελευταία φάση που αφορά στην διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης. Την ίδια ώρα, η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων και ενεργειακών πόρων εξετάζει αίτημα για παράταση 18 μηνών της δεύτερης φάσης, ώστε οι δύο εταιρείες να αξιολογήσουν από κοινού τα δεδομένα από τις σεισμικές έρευνες. Η κυβέρνηση τώρα κάνει λόγο για μια ένδειξη αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τα ελληνικά κοιτάσματα, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις για 4 ακόμη θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιανέ. Για να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
3: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
1: Εν μέσω όλων αυτών επανέρχεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πράγματα δεν είναι καλά στην Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι υπάρχει ξανά μια κλιμάκωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αγοράς ενέργειας. Για να πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, όπως είπες και εσύ, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Υποτίθεται ότι την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη και η διαπραγματεύση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, έπληξε μια στρατιωτική εγκατάσταση, ενώ, όπως είπε, έχει καταρρύψει 4 ντρόνς. Οι φρουροί της Επανάστασης από τη δική τους πλευρά ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν μια αμερικανική βάση, χωρίς βεβαίως να διευκρινίζουν ακριβώς πια, λέγοντας ότι αυτό ήταν ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση που έγινε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Επίσης, το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης άνοιξε πυρ εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, ενεργοποιώντας το ραντάρ του, τουλάχιστον όλα αυτά σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές του Ιράν. Ενώ την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε το Ιράν, 23 πλοία κατάφεραν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο, αυτά τα οποία είναι υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων. Άρα σημαίνει το ότι το στενό του Ορμούς έχει ακόμη εμπόδια στη διέλευση δεξαμενόπλων που δεν πρόσχεται στο Ιράν. Έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ και μία δήλωση ξεκαθαρίζοντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, λέγοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα που θα τα επιβλέπουν όλοι μαζί. Και βεβαίως είπε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται και στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη με το Ιράν. Και βεβαίως απέρριψε και κάθε ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ναι.
1: Προς το παρόν όλα αυτά βεβαίως σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί θεωρητικά μιλώντας πάντα υποτίθεται ότι υπάρχει μια μορφή σε κεχηρία στην περιοχή, η οποία Βλέπουμε ότι
4: δεν τηρείται. Να αποκαλούμε.
1: Έτσι, έτσι. Όπως υποτιθέμενη είναι και η Κεχηρία, μην ξεχνάμε, στην περιοχή του Λιβάνου, διότι το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα με μεγάλη σφοδρότητα.
4: Βεβαίως, να πούμε ότι έχουν αυξηθεί τόσο ο αριθμός των θυμάτων, όσο και των ανθρώπων που εκτοπίζονται σε όλο το Λίβανο. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε το πρωί να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από αρκετά κτίρια στην πόλη της Τύρου σήμερα και στα περίχωρά της, διότι θα εξαπολυθούν, όπως είπε, βομβαρδισμοί εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ. Ενώ από την πλευρά της Χεζμπολάχ, μιας και αναφερθήκαμε στον, στον πόλεμο Λιβάνου-Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι έκανε 37 διαφορετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ στα νότια του Λιβάνου. Και αυτό βεβαίως δείχνει όχι μόνο το ότι δεν αποκλιμακώνεται η ένταση, αλλά ότι μάλλον υπάρχει μια κλιμάκωση. Κλιμάκωση υπήρξε και στο Κουβέιτ, όπου εκεί υπήρξαν και εκεί επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν. Αποτέλεσμα βέβαια όλων αυτών είναι να ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ήδη από το πρωί καταγράφει άνοδο άνω του 2% το Brent. Αυτό με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται και στην εγχώρια αγορά.
1: Ναι, η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις υπό τη σκιά του πολέμου στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ουκρανία, μην ξεχνάμε και αυτό το πολεμικό πεδίο, είναι στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό της Κύπρου. Σύνδεση με το διπλωματικό μας συντάκτη Βαγγέλη Σαρακινό να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Είναι μια συνάντηση Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Η άτυπη συνάντηση, γνωστή και ως Τζίμνης, γίνεται στην Λεμεσό. Τα θέματα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και φυσικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης πρόκειται. Η στρατηγική αυτονομία και η διεύρυνση είναι επίσης στην ατζέντα. Προσερχόμενοι περισσότεροι από τους υπουργούς, κυρίως των βατικών χωρών, ζήτησαν μεγαλύτερη πίεση προς την Ρωσία, ένα ισχυρό 21ο πακέτο κυρώσεων, όπως ανέφεραν. Με τη θέση αυτή συντάχθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο Κίντερ Κρίμπαουμ, ο οποίος μετέχει αντί του Υπουργού Εξωτερικών Βάντερπουλ σε αυτή την συνάντηση. Σαφή εντολή για την Ουκρανία και για την Ουκρανία ζήτησε ο Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος παραλλήλως υπερασπίστηκε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Μπενγκβίρ για του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ για την υπόθεση αυτή με τους ακτιβιστές. Πίεση στο Ισραήλ για τη Γάζα και το Λίβανο, παράλληλα με την πίεση στη Ρωσία, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας.
6: Ράδιο Ρούμενη News.
5: Ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμών οι οποίοι όταν εκδηλώνονται σε ένα έπραπτο γεωπολιτικό περιβάλλον προκαλούν ανησυχία και μεγαλύτερες παγκόσμιες εντάσεις, όπως είπε, επεσήμανε την ανάγκη καθολικής στήρησης του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εκεί όπου υπάρχουν πολεμικές εντάσεις. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πολιτική 360 μοιρών, μια πολιτική που θα βλέπει συνολικά τον κόσμο και ιδιαίτερα τον παγκόσμιο Νότο. Αναφορές στον Νότο έκανε και χθες μετά τη συνάντηση που είχε με την Φιλανδία ομολογό του. Είχε δηλώσει μάλιστα ότι η Ευρώπη δέχεται υβριδικές απειλές και στον Βορρά και στον Νότο. Να πούμε, Κατερίνα, ότι αυτή η σύνοδος διαφέρει από τα συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν είναι καν άτυπο συμβούλιο, δεν έχει την αυστηρότητά τους. Δεν θα ανακοινώσει συμπεράσματα. Γίνεται ωστόσο μια ανοιχτή συζήτηση σε αυτές τις συναντήσεις. Προσφέρεται για έναν πιο ειλικρινή διάλογο μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών. Σε ό,τι αφορά την σημερινή συνάντηση, σημαντική είναι η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, μιας και η χώρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Σημαντική είναι και η παρουσία του Ινδού Υπουργού Εξωτερικών. Η Ινδία εμπλέκεται σε ζητήματα ναυσιπλοείας. Ναυσιπλοεία η οποία έχει διαταραχθεί από το κλείσιμο των στενών
1: στουρμούς
5: και των λιμανιών, των Ιρανικών λιμανιών. Ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης δέχεται πλήγματα από αυτή την εξέλιξη. Όλα αυτά συζητούνται στην Λεμεσό. Οι προσκεκλημένοι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις δικές τους προσεγγίσεις, οι οποίες σε κάποια ζητήματα είναι και αμεσότερες. Κατερίνα.
1: Ευαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα την ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάς στον Άριο Πάγο. Μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε νωρίτερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Αμέσως μετά, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε μεταξύ άλλων την ικανοποίησή του για τη μεγάλη ανταπόκριση, όπως είπε, δεκάδων χιλιάδων πολιτών από την Ελλάδα αλλά και Ελλήνων της Διασποράς. Για να τον ακούσουμε.
7: Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
1: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγενη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Γιώργο, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι ο κύριος Τσίπρας, αφού σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξή του του κόμματος του Ελλάς στον Άριο Πάγο, έδωσε και το στίγμα επάνω στο οποίο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Ουσιαστικά η σημαία του νέου κόμματος είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.
1: Αυτό το δίπτυχο το επανέλαβε πολλές φορές και σήμερα.
8: Γιατί όπως είπε, η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς ισχυρή δημοκρατία δεν μπορεί να ανασάνει. Εξάλλου πρέπει να πούμε ότι στο πλευρό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή και έχει σημασία βρισκόταν και η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην ανώτατη δικαστική λειτουργός που όλοι θυμόμαστε ότι ήταν πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής και έχει ταυτίσει το όνομά της με την καταδίκη.
1: Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ναι, ναι.
8: Ακριβώς. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε επίσης και ένα τόνο αισιοδοξίας, αυτόν που εισπράττει δηλαδή, θα λέγαμε και χθες, ότι τουλάχιστον με βάση τα μηνύματα που παίρναμε από τους συνεργάτες του, ότι ο κόσμος συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα και υπογράφει μαζικά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μέσα από την πλατφόρμα myelas.gr. Υπάρχουν χιλιάδες, όπως είπε και ο ίδιος, οι οποίοι έχουν σπεύσει τις τελευταίες ώρες για να συνυπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όχι μόνο άνθρωποι από την Ελλάδα, αλλά και απόδημοι από το εξωτερικό, οι οποίοι στηρίζουν το εγχείρημά του, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι, είπε, για το λαό και την πατρίδα. Εχθές, γιατί το κόμμα οργανώνεται και αποκτά και την πρώτη, θα λέγαμε, οργανωτική του δομή, σε επίπεδο επικοινωνίας τουλάχιστον, γιατί θα δούμε και τις επόμενες ημέρες και άλλα πρόσωπα, τα οποία θα στελεχώσουν και τα υπόλοιπα όργανα που θα συγκροτηθούν. Είχαμε λοιπόν τις ανακοινώσεις από το επιτελείο του κ. Τσίπρα, ότι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναλαμβάνει η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Τα πρόσωπα αυτά ήταν και σήμερα στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Έχει σημασία επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Νιφούδης και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου στο παρελθόν δεν είχαν καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, θα λέγαμε, μεταγραφές εντός εισαγωγικών. Έτσι. Από το χώρο της κέντρου αριστεράς. Ναι. Ο κύριος Νιφούδης είχε συνδεθεί και με το Ποτάμι, η κυρία Παπαδοπούλου με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πούμε ότι επικρατεί ακόμη αμηχανία, διότι επισήμως ο κύριος Φάμελος δεν έχει τοποθετηθεί.
1: Ναι, ενώ υπήρξαν αντιδράσεις και ανακοινώσεις από τα άλλα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ συγγύει χθίως.
8: Περιμένουμε τις συνεδριάσεις των οργάνων τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, εκείνος που έχει επισημάνει την αφωνία της Κουμουνδούρου είναι ο κύριος Πολάγης, ο οποίος χθες το βράδυ έκανε μία ανάρτηση στο Facebook γράφοντας ότι 24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησίο και ούτε ο Σοκράτης Φάμελος ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα έπρεπε δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον. Τι συμβαίνει? Πότε θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, διερωτάται ο κ. Πολάκης. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί.
1: Ναι, είναι προφανές, έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, ποιες αποφάσεις θα υπάρξουν στη συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου εστιάζει το Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας ταυτόχρονα το βλέμμα στραμμένο και στις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, που επιδιώκει να αποδομήσει και το εγχείρημα Τσίπρα. Πριν από λίγο, στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ναι, μεν όπως είπες και εσύ, στην ως προτεραιότητα προβάλλεται από τον Πρωθυπουργό και από το Μέγαρο Μαξίμου η ταχύτατη υλοποίηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων, και έχουμε σχεδόν καθημερινά ανακοινώσει όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό είναι σαφές ότι τραβούν την προσοχή και μπαίνουν στο μικροσκόπιο και του κυβερνώντος κόμματος και του Μεγάλου Μαξίμου. Πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε με αφορμή τα σχόλια που έχουν υπάρξει στο χώρο του κυβερνώντος κόμματος για το όνομα που επελέγει από τον κύριο Τσίπρα, το ΛΑΣ, τους συνειρμούς με την εθνική αντίσταση, και ακριβώς γι' αυτό ρωτήθηκε αν αυτός είναι ο λόγος ενόχλησης στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι απάντησε πως το όνομα που επέλεξε ο κ. Τσίπρας είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Και αυτό, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε. Συγγνώμη.
1: Άρα αυτή είναι η βασική κυβερνητική γραμμή, η επιχειρηματολογία, Απόστολε, σε ευθεία συνάρτηση με το παρελθόν και τα βάρη που αυτό κομίζει, εν πάση περιπτώσει, ή μας υπενθυμίζει, καλύτερα να πω.
9: Ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά δεν μιλάει για το μέλλον, αλλά μας γυρίζει στο παρελθόν. Αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, το ένα σκέλος της κριτικής που ασκείται και της προσπάθειας αποδόμησης που γίνεται από την κυβέρνηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρούν στην κυβέρνηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση από το νέο κόμμα και από τον κύριο Τσίπρα για τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, για τα ουσιώδη ζητήματα, όπως είπε σήμερα και σήμερα ο κύριος Μαρινάκης, και ότι αυτά είναι που ενδιαφέρουν τον κόσμο, που απασχολούν τον κόσμο, τα πραγματικά προβλήματα και όχι τα συνθήματα και τα ονόματα. Και αυτό το rebranding στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέχρι τώρα βασίζεται μόνο στην επικοινωνία. Τώρα,
1: το rebranding το οποίο τις προηγούμενες μέρες το είχε βαφτίσει reunion, αν δεν κάνω λάθος, ή σε τέτοιο επίπεδο, και τέτοιες αναφορές ή σχόλια.
9: Και τέτοιου είδους σχόλια, θέλοντας από την δική τους πλευρά, από το κυβερνό κόμμα, να προεξοφλήσουν ουσιαστικά και σε επίπεδο προσώπων. Θα δούμε να επανεμφανίζονται πρόσωπα που γνωρίσαμε από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διακυβέρνηση για την οποία γνωρίζουμε, Κατερίνα, ποια είναι η οπτική της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, και επίσης γνωρίζουμε ότι στην πορεία σίγουρα θα ακούσουμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να επαναφέρουν την περίοδο του 2015 κυρίως, αλλά και συνολικά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκριτικά με τα όσα θετικά τονίζουν ότι έγιναν μετά το 2019. Τώρα, ταυτόχρονα έχουμε βεβαίως την κυβέρνηση να συντηρεί, θα έλεγε κανείς, και την αντιπαράθεση και από τη δική της πλευρά με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, επειδή από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακούστηκαν και απόψεις, τουλάχιστον ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια συμφωνία του Μαξίου με τον κύριο Τσίπρα, ένα αμοιβαίο όφελος, θα έλεγε κανείς, πολιτικά από όλη αυτή την αντιπαράθεση.
1: Ναι, εδώ να υπενθυμίσω ότι και ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Δουδονής, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984, χθες ακούσαμε και το, είχαμε ακούσει και το ηχητικό, ήταν σε αυτό το μήκος κύματος. Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα είναι στο Μαξίμου, όπως υποστήριξε ο κ. Δουδονής, και δεν απέκλεισε μάλιστα μυστική συμφωνία Μητσοτάκη με Τσίπρα για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και τρίτη τετραετία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
9: Με αφορμή τέτοιου περιεχομένου της απόψης, ο κ. Μαρινάκης, αν θα έλεγε κανείς συνομιδικτικός και πάλι στο σχολιασμό του, ότι μάλιστα είπε ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά. Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες, όπως είπε. Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει χειρεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμη και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν και αδικεί έτσι και το παρελθόν του. Το να θεωρείς, κατέληξε ο κ. Μαρινάκης, ότι υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ουσιαστικά τέτοια πράγματα είναι, πρόκειται για τέτοιες παρανοϊκές αναλύσεις, έκανε λόγο χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αυτή την, θα έλεγε κανείς, σκληρή τοποθέτηση που είχε πριν από λίγη ώρα.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, φόλης της ύλης κριτικής στην κυβέρνηση είχαμε σήμερα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Άσκησε έντονη κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, αφήνοντας την ίδια ώρα εχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βοτλές τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη μιας νέας αρχής με πολιτική αλλαγή. Όπως σημείωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνονται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Και ακριβώς σε αυτό το επίπεδο απέδωσε αναξιοπιστία τόσο στον πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ότι έλεγε ότι ήθελε να αναθεωρήσει το άρθρο 86, αλλά ακόμα και μέχρι προχθές το χρησιμοποιεί για να μην ερευνήσει η δικαιοσύνη σοβαρές δικογραφίες που στέλνει η ίδια η Βουλή και αφορούν τους υπουργούς τους. Και για τον κύριο Τσίπρα, αναξιοπιστία σημαίνει να λέει ότι ενδιαφέρεται για τα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες, αλλά να είναι εκείνος που με νόμο πούλησε δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε φάουντς, με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες να είναι όμοιροι της πολιτικής του. Ο ίδιος έκανε λόγο και για εξαρτήσεις, σημειώνοντας ότι φαίνονται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα τους πολιτικούς. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σημείωσε ότι υπάρχουν ισχυρά μηδιακά συστήματα που προστατεύουν και προωθούν πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εξαρτήσεις. Και αναφέρθηκε τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον κύριο Τσίπρα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν ολιγάρχες που αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να το στηρίξουν. Αντίθετα, υπάρχουν για τους άλλους δύο πολιτικούς. Και τόνισε ότι γι' αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να λέει στον ελληνικό λαό ότι κάνει μια νέα αρχή χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς να το στηρίζουν συμφέροντα. Άφησε χμές και για τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες, πρέπει να πούμε. Τόνισε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, αλλά κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και σημείωσε ότι τις τελευταίες εκλογές του 2023 κάποιοι φούσκωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί βολευόταν και ο ένας και ο άλλος. Και αυτό επιχειρείται να γίνει και σήμερα.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
14: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
13: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
14: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
13: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
14: Θα μας βρείτε Ιψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
16: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
17: Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό ότι υποτιμά τη μνήμη των πολιτών, υπερθυμίζοντας τις δικές του κυβερνητικές ευθύνες για το τρίτο μνημόνιο, το άνοιγμα του δρόμου Σαφάντς, αλλά και τη στάση του στο θέμα των βουλευτικών ασυλιών, με φόντο την τραγωδία των Τεμπών και τη σύμβαση 717. Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση, τονίζεται: η εισαγωγή ήταν λιπερή και εξημείωσε τα κόμματα μη διαναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Ενώ συμπληρώνει, και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνες που υπηρετεί τη δημοκρατία. Να πούμε εδώ, κλείνοντας, Κατερίνα, ότι κλείνοντας η ανακοίνωση, τονίζει ότι ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στη σεναριολογία περί ίδρυσης ακόμη ενός κόμματος, αυτή τη φορά από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Μαλιγκόνη.
18: Έχω επαφή με τον κύριο Σαμαρά mm-hmm. και πράγματι έχω και φιλία και εκτίμηση και με είχε τιμήσει μάλιστα mm-hmm. και με το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Πολιτισμού. Σας λέω ότι εμένα προσωπικά δεν μου έχει πει ότι έχει πάρει την απόφαση να κάνει κόμμα.
19: Mm-hmm.
18: Είναι όμως από τις συζητήσεις που κάνω είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω και να παραδεχτώ
19: mm-hmm.
18: ότι όλα τα στοιχεία του εαυτού του, τα διανοητικά, τα ψυχικά, τα πατριωτικά, συντονίζονται και προσανατολίζονται μάλλον στο να κάνει κόμμα.
19: Θεωρείτε ότι θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό?
18: Ναι, νομίζω ότι θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό, γιατί θα δώσει μια διέξοδο σε ανθρώπους που αισθάνονται απογοήτευση, ανθρώπους εννοώ που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και αισθάνονται να προδίδονται πολιτικά από την τάση που έχει επικρατήσει να αποκτήσει ένα αποταμίσιο χαρακτήρα αυτό το κόμμα.
1: Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Κύριε Τράπαλη, καλώς σας μεσημέρι.
20: Καλώς μεσημέρι.
1: Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε μια αναδιάταξη, όπως συνηθίζουμε να λέμε τις τελευταίες μέρες του πολιτικού σκηνικού. Την φέρνουν τα νεοειδρυθέντα κόμματα Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Για να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσίπρα. Σήμερα, θυμίζω, είχαμε την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Καταρχάς, πώς σας φάνηκε η επανεκκίνηση με την εκδήλωση του θυσίου? Κατά δεύτερο, ένα σχόλιο για την επιλογή της ονομασίας Ελλάς. Είναι, εκτιμάτε, μια επιλογή με ρίσκο?
20: Όσον αφορά την ονομασία, θα λέγαμε ότι κάνει μια παρήχηση του ΠΑΣΟΚ. Όσο και αν τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά
1: mm-hmm.
20: ήταν, όπως είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, εδώ μιλάμε για μια ελληνική ριζοσπαστική συμπαράταξη.
1: Mm-hmm.
20: Είναι ένα αρτικόλεξο με αρκετό ρίσκο από τη μια μεριά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό και μόνο ότι έχει κάνει εντύπωση mm. και μόνο ότι γίνεται τόσο πολύ κουβέντα, θεωρώ ότι έχει πετύχει το στόχο.
1: Άρα επικοινωνιακά πέρασε τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, λέτε? Ναι.
20: Η εκτίμησή μου είναι αυτή, mm-hmm. γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το όνομα.
1: Είναι αλήθεια.
20: Το οποίο ο καθένας μπορεί να πει την γνώμη του θετικά ή αρνητικά.
1: Mm-hmm.
20: Κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να έρθει να ενώσει ένα κομμάτι της αριστεράς. Προσπαθεί να αναδείξει έναν άλλο πόλο απέναντι στην ευρύτερη συντηρητική παράταξη. Μπορεί να κλείνει και αυτό το κομμάτι ως ενωσημείου.
1: Mm-hmm.
20: Αλλά σε κάθε περίπτωση έκανε τον τόρο που χρειάστηκε να κάνει. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε ως κάποια ονόματα, πηξίδα, το όνομα της Ελπίδας, για παράδειγμα τη Μαρία Καριστιανού και το καθεξής.
1: Mm-hmm.
20: Τώρα, όσον αφορά το που κινείται ο κύριος Τσίπρας, γιατί νομίζω αυτό είναι το άλλο ερώτημά σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
20: Η μόνη διαφορά με ό,τι μετράγαμε και με ό,τι είχαμε ως εικόνα μέχρι πριν από πέντε μέρες, τέσσερις μέρες, πότε είναι το, πότε έγινε ακριβώς το θυσίο, είναι το όνομα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο το ψάχναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και δευτερευόντως ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο φυσικά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα πούμε σε λίγο αν θέλετε, ξέραμε περίπου τη δυναμική του, ξέραμε πού θα πάρει κόσμο, κατανοούσαμε πού περίπου θα παίξει, πού θα είναι τουλάχιστον η εκκίνηση. Από εδώ και πέρα θα δούμε τελικά την τελική δυναμική ως εκλογές. Αυτό που κρατάγαμε πάντα και το λέω, το έχω πει αρκετές φορές, είναι ότι αυτός ο χώρος ερχόταν και τον άκουγε θετικά περίπου τα τρία τέταρτα του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε ο κύριος Τσίπρας. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο μετά εκφραζόταν στη Νέα Αριστερά, στην Πλεύση Ελευθερία, στον υπάρχοντα ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε, αριθμητικά, περίπου 13 με 15 μονάδες ήταν αυτές που βλέπαν θετικά τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το αριστερόστροφο, ας πούμε, πάνω κάτω που μας περιγράφεται και η ρητορική σχετική που ακούσαμε και στην εκδήλωση του θυσίου. Το ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει, πώς θα ξεκλειδώσει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στο κέντρο, που προφανώς το χρειάζεται για να χτίσει ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, κύριε Τράπαλη.
20: Αυτή τη στιγμή το κέντρο, το οποίο δεν ορίζεται ως κέντρο αριστερά ή κέντρο δεξιά, δηλαδή η αμοιβώς κεντρώει, είναι ένα ποσοστό κόσμου το οποίο γενικά είναι σε ερωτηματικό, το οποίο ακόμα δεν ξέρει με ποιον θα συμμαχίσει. Μέχρι τις προηγούμενες εκλογές και τις δύο εκλογικές διαδικασίες είχε πάει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσό στον κυρία Μητσοτάκη. Ακόμα σε αυτό το χώρο κυρίαρχος είναι ο κυρία Μητσοτάκης, χωρίς φυσικά να έχει την απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος. Το ζήτημα είναι εάν ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να μαζέψει από την μεγάλη χωάνη της κεντροαριστεράς και της αριστεράς τη σαφώς μεγαλύτερη αθρηστικά, ενώ και μετά να προσπαθήσει σε περίπτωση που το καταφέρει, βάζουμε διάφορα, τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολα να κατακτηθούν, να προσπαθήσει να πάρει το χώρο του κέντρου, ο οποίος, ένα κομμάτι του χώρου του κέντρου, ο οποίος γίνει κυρίως σε αυτόν ο οποίος του δείχνει μια κυβερνητική προοπτική. Όπως πήγε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και όπως είναι ακόμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Άρα με όρους κυβερνησιμότητας, αν θέλουμε να μιλήσουμε, πρέπει να περάσει μέσα από το κέντρο. Αυτό μου λέτε, να σας ερμηνεύω σωστά.
20: Πρέπει να περάσει από το κέντρο στην τελευταία του φάση. Στην πρώτη φάση, το κάθε κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες ιδεολογικές τάσεις πρέπει πρώτα να κατακτήσει το χώρο του, πρώτα να κατακτήσει την κεντροαριστερά και την αριστερά.
1: Και μετά να απλωθεί παρά έξω, ας το πούμε έτσι.
20: Είναι κάτι το οποίο δεν έκανε το Πασόκ.
1: Κύριε Τράπαλη, εκεί ήθελα να πάμε. Πώς ακουμπούν όλα αυτά το Πασόκ, το οποίο παρεπιπτόντως κινήθηκε σε πολύ πιο υψηλούς τόνους στην κριτική του και στην αντίδρασή του έναντι της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα. Καθόλου τυχαίο νομίζω προσωπικά. Για πείτε μας.
20: Πρώτα απ' όλα δεν το θεωρώ τυχαίο, γιατί πάντα η εσωτερική πόλεμη των όμορων χώρων είναι σαφώς πιο σκληρή από τους πολέμους απέναντι στους άλλους χώρους. Αυτό κάπου κρίνεται και λογικό. Θυμόμαστε και πιο παλιά τις επιθέσεις, για παράδειγμα, και τις μεγάλες κόντες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας με το Πασόκ. Και το έχουμε ζήσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το ζήτημα λοιπόν είναι όμως ότι από τη μία είναι λογικό για αυτόν τον λόγο που είπαμε μόλις τώρα, απόλυτα κατανοητό, και το δεύτερο είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα το Πασόκ, την στιγμή που και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την απόλυτη πτώση των ποσοστών του και η Νέα Δημοκρατία έχασε περίπου αυτές τις 11 με 12 μονάδες από τις βουλευτικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές, δεν κατάφερε να αποτελέσει ποτέ τον εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, και αυτό ήταν ένα λάθος στρατηγικής μάλλον, γιατί πρώτα έπρεπε να κλείσει το χώρο του, το χώρο της μεγάλης κεντροαριστεράς.
1: Να τον περιχαρακώσει,
20: ο χώρος ο οποίος, να θυμίσουμε, γιατί αυτό δεν είναι μόνο τωρινό φαινόμενο, τελευταία 15 χρόνια από το Πασόκ δεν μπορεί. Ο χώρος αυτός το 9 ψήφισε Πασόκ. Όλος, όταν λέμε όλος, εννοούμε όλος αυτός ο οποίος ψήφισε όλα αυτά τα κόμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή κινούνται σε πολύ μικρότερα ποσοστά ή παίρνουν και κάποια μεγαλύτερα. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να ξεκινήσει να πάρει το χώρο της κεντροαριστεράς και να είναι εκεί ο κυρίαρχος, και μετά να πάει να διεκδικήσει τον κυβερνήσιμο χώρο του κέντρου, τώρα αναγκαστικά μπαίνει άλλος παίκτης.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε και να κλείσουμε με την κυρία Καριστιανού. Απευθύνεται κατά τα φαινόμενα στο φάσμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, καταρχάς κέντρο αριστερά, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο, βλέπουμε, είχαμε βολές από την κυρία Καριστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα και θυμίζω ήταν το μόνο πολιτικό πρόσωπο στο οποίο είχε στρέψει τα πειρά της και προίδρυσης του δικού της κόμματος και του κύριου Τσίπρα. Αυτό πώς το εξηγείτε, κύριε Τράπαλη, ενώ απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά? Ναι.
20: Με τη διαφορά ότι ενώ για τον κύριο Τσίπρα, όπως και για τους υπόλοιπους και αρκετούς πολιτικούς αρχηγούς, μπορούμε να τους ορίσουμε μέσα στην κλίμακα αριστερά-δεξιά και να κατανοήσουμε ότι παίρνουν σημαντικό κομμάτι ο καθένας από το χώρο του. Για την κυρία Καριστιανού, το κυρίαρχο της κομμάτι είναι ως πολίτες οι οποίοι απαντούν «δεν με εκφράζει αυτή η κλίμακα».
1: Mm-hmm.
20: Σε πολίτες οι οποίες είναι εκτός του φάσματος αριστεράς-δεξιάς. Μπορεί η ίδια η κυρία Καριστιανού να έχει προφανώς, όπως ο καθένας μας, ιδεολογικές θέσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνονται. Παρόλα αυτά, η δυναμική της κυρίας Καριστιανού δεν εξηγείται μόνο από τον χώρο της ευρύτερης συντηρητικής παράταξης ή της υπερσυντηρητικής παράταξης.
1: Ναι, ναι.
20: Φαίνεται ότι κινείται σε έναν χώρο πιο απολιτικ και με όρους αντίδρασης. Γι' αυτό και παρόλο που σε κυβερνήσιμα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ χαμηλά, όχι μόνο στην κυβερνησιμότητα, αλλά γενικά σε όλα τα στοιχεία, πώς μπορεί να εγγυηθεί καλύτερη οικονομική σταθερότητα, ποιος μπορεί να διασφαλίσει εθνική ασφάλεια και ούτω καθεξής, εκτός του δείκτη που είναι το πιο κοντά στον πολίτη, όπως και το κομμάτι των θεσμών, που είναι σαφώς ψηλότερα,
1: ναι, ναι,
20: αλλά και πάλι όχι τόσο καθοριστικά ψηλά που να δείχνει μεγάλες διαφορές. Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό κομμάτι πολιτών, περίπου αυτό που είδαμε και σε έρευνες, ένα 11-12-13% είναι κοντά με όρους αντίδρασης. Θα δούμε αν αυτό μπορεί να το κρατήσει αυτό. Έχει αρκετή επισφάλεια αυτό το ποσοστό, αλλά κανείς δεν ξέρει αν αυτό μπορεί να πάει προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
20: Για να μπορεί να πάει προς τα πάνω.
1: Κύριε Τράπαλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Τη στρατηγική επαναφορά της έντασης στο Αιγαίο σηματοδοτούν οι νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Για να πάμε, είχαμε απάντηση από την ελληνική πλευρά. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας για Σαρ Γκιουλέρ, αποστρατιωτική μονάδα της Ανδριανούπολης, δεν ήταν μια ακόμα συνηθισμένη ρητορική πρόκληση της Άγκυρας. Ήταν ένα σαφές μήνυμα στρατηγικής πίεσης προς την Ελλάδα, με ευθείες αναφορές στο Αιγαίο, στην αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησών και στην ετοιμότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Η Άγκυρα επιχειρεί να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο το αφήγημα των αμφισβητήσεων και των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Ωστόσο, το ανησυχητικό δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας. Είναι η χρονική και η γεωπολιτική συγκυρία.
1: Mm.
0: Η Τουρκία αξιοποιεί τη διεθνή ρευστότητα. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αποσταθεροποίηση. Η Ουκρανία απορροφά την προσοχή και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΝΑΤΟ θέλει Ελλάδα και Τουρκία σε αμοιβαίες υποχωρήσεις και δεν εμπλέκεται στην ουσία των ελληνοτουρκικών διαφορών. Θέλει να είναι η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ισχυρή και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να θεωρούν την Τουρκία κρίσιμο γεωστρατηγικό παίκτη απέναντι στη Ρωσία.
1: News.
0: Την αστάθεια στη Συρία που όσο πάει και βαθαίνει. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ασταθές γεωπολιτικό διεθνές περιβάλλον, η Τουρκία εμφανίζεται διεθνώς ως δύναμη διαλόγου και σταθερότητας, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και ετοιμάζεται να νομοθετήσει mm-hmm. επεκτατικές βλέψεις της γαλάζιας πατρίδας. Και εδώ, Κατερίνα, βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση της Άγκυρας. Ζητά αποστρατηγικοποίηση των ελληνικών νησών, ενώ απέναντι τους, στην απέναντι ακτή του Αιγαίου, διατηρεί τη μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου και το διαρκές κάζους μπέλι. Το πιθανότερο σενάριο σήμερα δεν είναι ένας γενικευμένος ελληνοτουρκικός πόλεμος. Ούτε μια μείζωνα στρατιωτική κρίση είναι στα πιθανά ενδεχόμενα. Είναι όμως οι διαρκείς υβριδικές πιέσεις. οι ναύτεξ, οι κρίσεις χαμηλής έντασης, οι αμφισβητήσεις θαλάσσιων ζωνών, οι μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο πίεσης και η συνεχής ψυχολογική φθορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας φαίνεται να είναι ένας. Να σύρει την Ελλάδα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης υποπίεση. Μια συζήτηση αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζουν ότι η Ελλάδα, απαντώντας στις δηλώσεις Γκιουλέρ, ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο, απορρίπτει κάθε αναθεωρητική προσέγγιση και διατηρεί υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική απάντηση οφείλει να είναι πολυδιάστατη. Η αποτροπή δεν είναι μόνο οι φρεγάτες Μπελαρά, τα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 και τα F-35 ή οι πύραυλοι στρατηγικού πλήγματος ΚΑΛΠ. Ισχυρή αποτροπή σημαίνει και ισχυρή οικονομία. Σημαίνει εθνική αντοχή, σημαίνει εθνική συνοχή, πολιτική σοβαρότητα και κοινωνία με επίγνωση του κινδύνου. Γιατί τα σύνορα δεν τα προστατεύουν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις. Τα προστατεύει και η αξιοπιστία ενός κράτους που γνωρίζει τι θέλει. Έχει στρατηγική συνέπεια, στηρίζεται στη λαϊκή βούληση και εκπέμπει ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας προς συμμάχους και αντιπάλους. Κατερίνα.
1: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Να περάσουμε στο πεδίο της αυτοδιοίκησης. Δύο νέα τέλη που αφορούν τα ακίνητα, προβλέπει ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Μαΐου. Να δούμε τώρα τι σηματοδοτούν για την τσέπη μας πρωτίστως οι προωθούμενες αλλαγές. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δύο νέα τέλη λοιπόν, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από την 1η-1η του 27 μέσα από τους λογαριασμούς ΔΕΗ. Το ένα είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το γνωστό σε όλους μας το TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας. Ο συντελεστής φορολόγησης είναι από 0,3 ως 0,7 της χιλής και ξεκαθαρίζεται, προδιορίζεται μάλλον με αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβουλίο. Το καινούριο τέλος είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα επιβάλλουν οι περιφέρειες με αποφάσεις, αν θέλουν βέβαια, είναι δυνητικό, των περιφερειακών συμβουλίων και κυμαίνεται από 0,15 ως 0,35 της χιλής, πάντα επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Αυτή είναι τα δύο νέα τέλη για τα οποία βρίσκονται ενταγμένα μέσα στον κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Να πούμε ότι, Κατερίνα, ο κώδικας έχει δεχθεί πειρά κυρίως από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος έχει έρθει και σε ρήξη με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ζητώντας από το Υπουργείο να αντικατασταθεί, να φύγει μάλλον το άρθρο 730 από τα 761 άρθρα του κώδικα, το οποίο ουσιαστικά αποτρέπει την όποια προσπάθεια ή την όποια επιχείρηση μονιμοποίησης συμβασιούχων, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν θετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το άρθρο 730 προβλέπει ότι όταν θα εκδικάζεται μια υπόθεση ή όταν θα αποφασίζει ο Δήμος σχετικά με τις προσλήψεις τις οποίες θέλει να κάνει, θα παρίστανται εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, ώστε, όπως καταγγέλει ο κύριος Δούκας, να μην μπορεί ο Δήμος να παίρνει τις δικές του αποφάσεις, χάνοντας έτσι την αυτοτέλειά του. Ο κύριος Δούκας, μιλώντας χθες συγκέντρωση σε εκδήλωση του Πασό

0: η κυβέρνηση να ελέγχει την πλειοψηφία των Δήμων και δεν στέκεται στο μυαλό του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, να μπορεί η κυβέρνηση να κάνει τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κ. Δούκας είπε ότι πρέπει μέσα από τον νέο κώδικα να καταργηθεί ο μνημονιακός κόφτης, να υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση συμμετοχής από το 3% να επανέλθει στο 10% του πράσινου ταμείου προς τους Δήμους και επίσης πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες βέβαια ελέγχουν, είναι άλλο ένα μακρύ χέρι του κράτους απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Για αυτό το θέμα και οι δύο κορυφαίοι συνταγματολόγοι, και ο κύριος Παυλόπουλος αλλά και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, που μίλησαν στην ίδια ημερίδα, στάθηκαν πάρα πολύ στους ενεκτικούς μηχανισμούς, ουσιαστικά επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση των ελέγχων απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να αποκτήσει την οικονομική της και την διοικητική της
1: αυτοτέλεια. Αυτό τέλεια. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κλήθηκε να σχολιάσει όλα αυτά ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βασίλης Πανάκης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Για να τον ακούσουμε.
2: Ακούμε τώρα διάφορα θέματα ότι πάει να εφαρμοστεί, λέει, νέος ένφια. Λάθος. Δεν τίθεται θέμα νέου ένφια στα ακίνητα, να το ξεκαθαρίσω. Καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δηλαδή ο ΤΑΠ και ο ΦΙΧ καταργούνται, συγχωνεύονται με ένα νέο τέλος.
3: Το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
2: Το οποίο τέλος, προσέξτε, λαμβάνει υπόψη και την παλαιότητα του ακινήτου. Δίνουμε τη δυνατότητα ώστε να εφαρμόσουν τους συντελεστές και να αποφασίσουν τα ίδια τα δημοτικά συμβούλια.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχία προκαλεί στο νοσοκομείο Αττικών η επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Για να πάμε στην Έλενα Μπρέγιανη να μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Κατερίνα. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, έχουν καταγραφεί κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς αλλά και ασθενείς και συνοδούς. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η διασπορά του ιδιαίτερα μεταδοτικού ιού δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τη χρόνια υπερπληρότητα του νοσοκομείου, όπως αναφέρουν τα ράντζα στους διαδρόμους, οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και οι συνεχείς πιέσεις στις εφημερίες δυσκολεύουν ακόμα και την εφαρμογή βασικών μέτρων απομόνωσης και υγιεινής. Από την πλευρά της διοίκησης αναφέρεται ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμόξεων. Παράλληλα διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και πως το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Σύμφωνα με τη διοίκηση πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με νοροϊό, όπως σωστά ανέφερες, έναν ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό που εμφανίζεται συχνά τόσο σε νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην κοινότητα. Όπως επισημαίνει, τα περιστατικά αφορούν ασθενείς συνοδούς και επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου, Κατερίνα.
1: Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο συγκεκριμένο συμβάν αναφέρθηκε ο Μιχάλης Ρίζος, παθολόγος, εντατικολόγος στο νοσοκομείο Αττικών, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Από την Παρασκευή την προηγούμενη άρχισαν να εμφανίζονται σοριδών κάποια κρούσματα σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Η Επιτροπή Λοιμόξεων, η αλήθεια είναι ότι έδρασε άμεσα, απομόνωσε το αίτιο και πήρε έτσι κάποια πρώτα μέτρα. Αλλά η πραγματικότητα με τα στοιχεία που είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα ήταν ότι έχουν νοσήσει επισήμως 25 γιατροί και νοσηλευτές. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλα πιο ελαφριά κρούσματα που δεν καταγράφονται. Δεκάδες ασθενείς, δεν ξέρουμε ακριβώς το νούμερο, γιατί γίνονται διαρκώς μετακινήσεις από πτέρυγα σε πτέρυγα για να προστατευτούν στοιχειοδός οι πιο ευάλωτοι ασθενείς, οι φρεσκοχειρουργημένοι, οι ανοσοκατασταλμένοι. Εκείνο που είναι το θέμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτές οι συνθήκες συνοστισμού, αθλειότητας δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, με τα ράτζα, την κατάληψη ακόμα και του σαλονιού μιας πτέρυγας, είναι ό,τι πιο ευνοϊκό για να αναπτυχθούν τέτοιου τύπου επιδημίες. Γιατί αυτός ο ιός δεν είναι κάτι τροφικό, μεταδίδεται για τις επαφείς. 10-15 άνθρωποι σε κάθε πτέρυγα που είναι στα ράντζα, καταρχήν πώς θα πάνε τουαλέτα. Πώς θα πάνε τουαλέτα. Οι νοσηλευτές προφανώς που είναι 2 για 30 αναγκάζονται, γίνονται 2 για 45, με ό,τι επιπτώσει έχει αυτό το θέμα. Αυτά τα έχουμε καταγγείλει και τα έχουμε καταγράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υδρώνει το αυτή, ούτε

0: των διοικήσεων, ούτε των κυβερνήσεων, ούτε των εισαγγελέων, γιατί έχουμε κάνει και εξώδικα και μηνυτήριες αναφορές. Διαρκώς υποσχέσεις και τέλος πάντων σχέδια που αποτυχάνουν. Τώρα όμως στο πλαίσιο της κατάστασης αυτής με την επιδημία της γαστρεντερίτιδας, το αυτονόητο που ζητάμε και απορώ δηλαδή, απορούμε πώς το έχουν ήδη ζητήσει οι αρμόδιοι φορείς, γιατί κάναμε χθες μια κινητοποίηση στο διοικητή ανάμεσα στα άλλα και για αυτό το θέμα, μαζική κινητοποίηση, όπου θέσαμε το ζήτημα τουλάχιστον η επόμενη γενική εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο, το νοσοκομείο να αποδεσμευτεί για να μπορέσει να ανασάνει λίγο, να απομονώσει κάποια περιστατικά, να φύγουν τουλάχιστον τα ράτια, να μην έρθουν δηλαδή νέες εισαγωγές όσο μπορούν, για να υπάρχει μια στοιχειώδης ας πούμε διαχείριση απόλυτα λογική της επιδημίας αυτή. Μην δημιουργήσουμε κάποιο πανικό ότι είναι κάποια ανησυχητική οντότητα αυτή καθεαυτή, αλλά ωστόσο για τους ασθενείς και ειδικά τους ευάλωτους ασθενείς είναι και ταλαιπωρία αλλά και μπορεί να αποβεί και επικίνδυνο.
1: Στην τελική ευθεία για την έναρξη των πανελλαδικών, η πρεμιέρα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων γίνεται αύριο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η Ελένη Τέτου, κοινωνική λειτουργός και αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής Υποστήριξης Συμμαθίας, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ο στόχος είναι ακριβώς να υποστηρίξουμε στο εδώ και τώρα που ξεκινάνε οι πανελλαδικές μαθητές και γονείς. Τι πυροδότησε τη δημιουργία της τηλεφωνικής γραμμής? Οι αυτοκτονίες δύο μαθητριών στην Αθήνα. Η γραμμή αυτή ξεκινάει από τις 25 του μήνα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου υπάρχουν στην υπηρεσία αυτή τη στιγμή ψυχολόγοι όχι μόνο του Κεδασί, ψυχολόγοι και από τις σχολικές μονάδες, οι οποίοι διοικητικά υπάγονται στο Κεδασί.
3: Ποιες ώρες μπορούν τα παιδιά να πάρουν τηλέφωνο το 1550?
2: Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αν πάρουν σε άλλο χρόνο, θα χτυπήσει η γραμμή το 10306. Μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες δεχτήκαμε δύο τηλεφωνικές κλήσεις. Η μία ήταν από τη Σαλαμίνα, γιατί οι μαθητές παίρνουν τηλέφωνο στο 1550 και όπου χτυπήσει, σε όποιο κέντρο χτυπήσει της Ελλάδας το τηλέφωνο, χτύπησε σε εμάς. Έγινε άμεση διαχείριση, με εξαιρετικό τρόπο. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν πραγματικά έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό. Όταν έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό, ένας μαθητής και λέει, βρίσκομαι στον 5ο όροφο, κοιτάω κάτω το κενό και θέλω να πηδήξω. Το παιδί αυτό λοιπόν κινδυνεύει. Τότε λοιπόν προσπαθούμε να τον ηρεμήσουμε και να του πούμε: εγώ είμαι εδώ. Είμαι ψυχολόγος. Είμαι εδώ για να σε ακούσω. Πες μου λίγο, πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Εσύ θα μου πεις. Δεν του λέμε: μα τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Γιατί αυτό θα τον οθήσει να πηδήξει. Του λέμε: εγώ είμαι εδώ. Είμαι ο Χρήστος, είμαι ο Χάρης, είμαι η Ευγενία και είμαι εδώ για να σε ακούσω. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Αφού λοιπόν καταλάβουμε ότι πραγματικά κινδυνεύει το παιδί, υπάρχει κάποιος δίπλα σου, ενήλικας, που μπορεί να κουμπίσεις λίγο πάνω του, να έρθει και αυτός στο τηλέφωνο, που τον εμπιστεύεσαι. Και λέει: ναι, υπάρχει η μαμά μου δίπλα, μέσα στο σπίτι, κάτω. Αυτός έχει ανέβει πάνω, στην ταράτσα. Κατέβα λίγο, σε παρακαλώ. Του μιλάμε με απόλυτη ηρεμία. Πες μου το όνομά σου, αγόρι μου. Είμαι ο Γιάννης. Κατέβα λοιπόν σιγά-σιγά. Πες μου που μένεις. Και μας λέει. Και κατεβαίνει ο μαθητής. Εκείνη την ώρα εμείς έχουμε ειδοποιήσει το 100.
1: Λοιπόν, να συγκρατήσουμε και αυτό, γιατί η στήριξη υποψηφίων και των οικογενειών τους στο Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε λειτουργία να επαναλάβω την τηλεφωνική γραμμή 1555 με ψυχολόγους και όλη την απαραίτητη στήριξη, όπως μας περιέγραψε η κυρία Τέτου. Τώρα, στην Ενότητα του Πολιτισμού, μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές εβδομάδες της τελευταίας περίοδου ξεκινά σήμερα, καθώς κάνουν πρεμιέρα 6 ενδιαφέρουσες ταινίες. Η Βάσκια Πακετέα μας ενημερώνει. Βάσκια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με την σκοτεινή κωμωδία του Στίβεν Σόντεμπεργκ που λέγεται Η Κρίστοφερ και πρωταγωνιστεί τον Ιαν Μακέλεν. Εδώ τα παιδιά τα αποξηνωμένα παιδιά ενός ξεπερασμένου ζωγράφου προσλαμβάνουν μια σιδηρίτρια για να ολοκληρώσει κρυφά τα έργα τους ώστε να τα πουλήσουν απανάκριβα. Ο Σόντεμπεργκ εξετάζει αριστοτεχνικά το χρηματιστήριο της τέχνης και τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψεύδους. Επίσης έχουμε στις αίθουσες το κολομβιανό κοινωνικό δράμα Ένα ποιητή, του ταλαντούχου Σιμών Μεσασότο. Εδώ η ζωή ενός αλκοολικού ποιητή αλλάζει απροσδόκητα όταν ανακαλύπτει το πηγαίο ταλέντο μιας μαθήτριάς τους. Με πενιχρά μέσα, μια επαγγελματίας ηθοποιούς, αυτή η ταινία κατάφερε να βραβευτεί στις Κάνες. Η πιο ενδιαφέρουσα ταινία για μένα όμως είναι το Backrooms, που είναι μια ταινία τρόμου σκηνοθετημένη από το μόλις 20χρονο Kane Parson, που είναι YouTuber. Το σενάριο εστιάζει φυσικά στα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψηφιακού κόσμου. Εδώ ένας άνδρας εξαφανίζεται σε μια έκθεση επίπλων και η θεραπεύτριά του περνάει μια πόρτα για να τον σώσει. Επίσης έχουμε ένα αθλητικό δράμα που λέγεται Beast και έχει πρωταγωνιστεί τον Russell Crowe. Mm-hmm. Ένας πρώην θρύλος των πολεμικών τεχνών επιστρέφει στο ring για να σώσει τον αδερφό του από χρέη. και την Αργεντινή και κομμωδία Homo Sapiens, που μέσα από 16 ιστορίες αντιρρίζανε, λέει, κατά τις παθογενείς του αργεντίνικου λαού. Να πω απλώς ότι έχουμε και σε επανέκδοση την ταινία του 1941, Το Γεράκι της Μάλτας.
1: Σε ευχαριστώ, Βάσια. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και το Conference League ανήκει στο παρελθόν πλέον, καθώς χθες το βράδυ Crystal Palace.
6: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 3. Radio Rumel News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας αναφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα από την υπηρεσία ναυτιλιακών υπηρεσιών Τραϊμπέκα. Κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόουνς και βομβάρδισαν βάσεις στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση χωρίς να διευκρινίσουν ποια. Χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούς. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρου επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Την ανίουσα έχει πάρει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, η οποία εδώ και αρκετό διάστημα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Θα πράξουμε ανάλογα με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στον Sky. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφηξή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, τόνισε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων στο Νότιο Ιόνιο με επέκταση της δραστηριότητας της Αμερικανικής Σεβρών, που υπέβαλε κοινό αίτημα με τη Hellenic Energy για τη συμμετοχή της στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Open. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Επίθεση εναντίον του κυρίου Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Τις τελευταίες ημέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύθηκαν 2 δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες ημέρες πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας για το άρθρο 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δίνει τη δυνατότητα στο πολιτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα που είναι αποσπασμένο στην ΑΕΠ να μετατάσσεται μόνιμα σε αυτήν κατόπιν αίτησής του. Υπόπτη και ένοχη χαρακτήρισε τη διάταξη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θέλει να δημιουργήσει ένα κομματικό μηχανισμό μονιμοποίησης συμμετέρων μέσα στην ΑΕΠ. Για προσπάθεια ελέγχου της ΑΕΠ έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Αβάσιμη και απαράδεκτη χαρακτήρισε την ένσταση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Πρόστιμο μαμούθ ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σε γνωστή κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορώντας την ότι απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους Ευρωπαίους καταναλωτές από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. και ο καιρός λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στο Γκάζι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα έχουμε ωραία πραγματάκια. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, όπως κάθε μεσημέρι εδώ. Πλοίων τρέκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Ξεκινάμε. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές σταθερά ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν. Απαντούν η κυρία Πέμη Παναγωπούλου και δίπλα της ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη? Τι Πέμπτη είναι σήμερα? Η τελευταία Πέμπτη του μήνα. Και κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα έχουμε και συζητάμε. Έχουμε βιβλιοπροτάσεις. Καλά, δεν το είπα.
1: Συνταγές.
0: Δεν είναι βιβλιογράφηση.
2: Συνταγογράφηση, λογοτεχνική.
0: Ωραίο. Σωστά, έτσι όπως τα ακούσατε, έστω και ψιθυριστά. Παρουσίαση βιβλίων, συζητάμε για το βιβλίο την επόμενη μία ώρα. Πάντα αυτό έχουμε τις τελευταίες Πέμπτες και έχουμε πολύ πολύ σοβαρές και πολύ ωραίες προτάσεις. Οπότε μας δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουμε και με ρυθμό, με τραγούδι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να βάλουμε μία τάξη στη δική μας αταξία και μετά να ξεκινήσουμε με τις προτάσεις. Πάμε!

0: Ξεκινήσαμε με James, Sometimes, για όσους πασίγνωτο το τραγούδι το James. Καλησπέριζω τις κυρίες, την κυρία Γονοπούλου, την κυρία Γιωργοπούλου, την κυρία Καβάγιο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι κάνετε, κυρίες μου?
1: Πολύ καλά.
2: Πολύ καλά και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Εκτός από κυρίες είναι και συγγραφείς, πώς φάνηκε αυτό. Από τις εκδόσεις Νήσος, είναι κάτω από την ίδια στέγη. Να το λέμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να ανατρέξετε, να βρείτε για κανένα βιβλίο τους, να ξεστραβωθείτε, να αρχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση, η οποία είναι άσχετη με το βιβλίο, γιατί την διαβάζω εδώ από τον ιστότοπο του in.gr. Πρωταθλήτρια τρελή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα στις ώρες εργασίας. Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο, προφανώς τον ευρωπαϊκό. Έχω να πω ότι για μένα το θεωρώ δεδομένο, αυτό το έχω ξαναδιαβάσει για αυτή την έρευνα. Έχω να προσθέσω ότι το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τις κυβερνήσεις των τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δουλεύουν το εκλογικό σώμα 4 ώρες παραπάνω από ό,τι οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε μια ταύτιση.
1: Εννοείς μας δουλεύουν.
0: Ναι,
1: μας δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω.
0: Κατάλαβες. Τουλάχιστον.
1: Το λιγότερο,
0: ναι. Οπότε υπάρχει μια αναλογία. Σας καλησπέριζω. Θα ξεκινήσουμε. Έχουμε τρεις προτάσεις και την δικιά μου στο τέλος. Θα πω. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, τι σε έπιασε τώρα?
2: Όχι, μια
0: ωραία. Η Σταυρούλα είχε μια μικρή ένσταση, την τελειώσαμε.
2: Δημοκρατικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, με σύντομες δημοκρατικές διαδικασίες. Συνοπτικότατες. Θα ξεκινήσει σήμερα. Εσύ ξεκινάς.
2: Ναι, εγώ.
0: Η Χρονοπούλου ξεκινάει την πρότασή της. Σημειώνεται, παιδιά, τις προτάσεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί προς το τέλος, πριν φύγουμε για διακοπές, θα σας κάνουμε τεστ, θα πέσουν αυτά.
1: Τα σως.
0: Θα είναι πλέον. Κάτσε, ρε Λάιζα, θα είναι πλέον διδαχθήσα.
1: Ήλι. Σωστά, συμφωνώ. Θα βάλουμε βαθμούς.
0: Θα βάλουμε βαθμούς, βέβαια, και βαθμό ετοιμότητας σε εσάς.
2: Και ξεκινούν οι πανελλαδικές αύριο.
1: Να υπάρχει ένα κίνητρο. Οι άριστοι τι θα κερδίσουν?
0: Κάτι θα κερδίσουν σαν άριστοι.
2: Τα βιβλία. Κάποιο βιβλίο.
0: Μπορεί. Ναι, να συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Θα δώσουμε και ένα βιβλίο.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω.
0: Εσύ τι ξεκινάς, παιδί μου, τη μισή βιβλιοθήκη έχεις?
2: Ναι, έχω φέρει, γιατί ναι, θα προτείνω ένα βιβλίο που
0: εγώ
2: είναι.
0: Εγώ νομίζω σε αρχή τα κεφαλή να πατήσει κάπου κάτι να πάρει.
1: Η Γιούλη διαβάζει κατά μέσο όρο 4 ώρες παραπάνω.
0: Από το μέσο Ευρωπαίο.
2: Και εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, λέω για μένα. Έλεγαν προλαβαίνουν να διαβάζουν οι Έλληνες ενδεχομένως, ναι, λόγω αυτή τη υπερφόρτωση εργασία. Ναι. Εγώ λοιπόν θα προτείνω.
0: Το τονίζεις, γιατί αυτή η υπερφόρτωση εργασίας έχει 100% συνέπειες σε οτιδήποτε ορίζουμε ως ελεύθερο χρόνο.
2: Εννοείται.
0: Και μέσα σε αυτό το ελεύθερο χρόνο φαντάζομαι ότι είναι. Γιατί εκεί κατά τι θα το βάζουμε. Τα παιδιά μας, έτσι, η επιμόρφωσή μας, ο πολιτισμός, κατάλαβες, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πάω θέατρο, δεν πάω. Πάω κινηματογράφο,
2: σωστό,
0: δεν πάω. Διαβάζω,
2: σωστό,
0: δεν διαβάζω. Όπα, τι κάνει ο μικρός.
2: Συν τους μισθούς, που επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Τι αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Θα περάσω πάντως την πρόταση για να προλάβω το διάλειμμα.
0: Για πες το, προλαβαίνει
2: λοιπόν,
0: άνετα.
2: Είναι η επέτειος του Ανδρέα Μπαγιάννη.
0: Όχι, έτσι πώς το πες.
2: Σε μετάφραση Δήμητρας Δότση από τις εκδόσεις Ίκαρος. Θα έρθω σε αυτό το βιβλίο εν τέλει, αυτό θα προτείνω. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι έτυχε φέτος, και γι' αυτό έφερα περισσότερα, θα το συγκρίνω με άλλα τρία. Έτυχε φέτος να διαβάζω 4 βιβλία που σχετίζονται με υπερήλικους γονείς ή αν θέλετε με τις σχέσεις υπερήλικων γονέων που οδεύουν και προς το θάνατο.
0: Έκατσε
2: με
0: δηλαδή.
2: Τα έκατσε.
0: Με εφανισχούσαμε τους...
2: εννοείται. Με τους ενήλικους, με τους ενήλικους απογόνους. Έτυχε πραγματικά.
0: Να προσπαθούσαμε λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε. Τι θες να μας πεις δηλαδή?
2: Όχι. Λοιπόν, το ένα είναι η Δεσμοφύλακας του Νίκου Δαβέτα, ελληνικό βιβλίο εξαιρετικό. Πραγματικά από τις εκδόσεις Πατάκη, εξαιρετικό, το συστήνω, εννοείται και αυτό. Είναι μια αυτομυθοπλασία σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση που δείχνει την σταδιακή συμφιλίωση του γιου αφηγητή με τη μητέρα, η οποία έχει περάσει στην Άνοια, η οποία είναι πρώην δεσμοφύλακας, και τέλος πάντων βλέπουμε σταδιακά, δεν θα μείνω στην υπόθεση, ήταν δεσμοφύλακας δηλαδή το επάγγελμά της, με το οποίο δυσκολευόταν να συμφιλειωθεί ο συγγραφέας, ωστόσο εν τέλει έρχεται στη συμφιλίωση, έρχεται στην κατανόηση και εξηγεί μέσα από θράσματα μνήμης όλο το παρελθόν.
0: Φαντάζομαι ότι και το δεσμοφύλακας είναι συμβολισμός, έτσι.
2: Έχει και τέτοια στοιχεία. Σίγουρα έχει και τέτοια στοιχεία, αλλά είναι και κυριολεξία.
0: Ωραία. Είπαμε, αυτός είναι ο κύριος Νίκος Ναβέτας, ή δεσμοφύλακας,
2: που είναι η μητέρα του.
0: Μπράβο,
2: το άλλο
0: πατάκι.
2: Είναι του Γεώργη Κωνσποντίνου. Του
0: μάλιστα.
2: Βούλγαρου, ο Κυπουρός και ο Θάνατος. Εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό βιβλίο.
0: Ναι, πολύ.
2: Βουτυγμένο στην τρυφερότητα, το λέω εγώ. Αυτομυθοπλασία επίσης. Αφηγείται πάλι πρωτοπρόσωπα ο γιος και τη σχέση με τον πατέρα του,
0: προοδεύει
2: σταδιακά. Ναι, σταδιακά, και αυτός προς το θάνατο, και
0: ζούμε
2: και το
0: γιατί
2: θάνατο
0: την
2: καβέλιο,
0: μέσα.
1: Ναι. Σηκώσω χεράκι. Ο Κωνσποντίνο φέρχεται επίσης τώρα στο Μέγαρο, έχει ομιλία.
2: Γιατί έλειπε, είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί έλειπε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που είχε τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Προφανώς δεν μπορούσε να έρθει εκεί και έρχεται τώρα.
0: Καλά έκανες,
2: Λίζα, και το είπες, γιατί είναι σπουδαίος. Είναι ένας αγαπητικός πυρήνας σχέσης εδώ, που δεν διαταράσσεται από τίποτα. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό, αρκεί να πούμε την πρώτη φράση. Ο πατέρας μου ήταν Κυπουρός και τώρα είναι Κύπος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το άλλο είναι του Ντιντιέ Ριμπόν, εκδόσεις Νίσο.
0: Α, το έχω διαβάσει αυτό.
2: Μετάφραση Γιάννη Στεφάνου. Είναι αυτό, αλλά όχι μυθοπλασία, αυτοβιογραφικό, αυτοκοινωνιολογικό.
0: Ναι, ναι, αυτοβιογραφικό, εγώ θα το
2: δεν
0: λέω.
2: Είναι ακριβώς, δεν είναι λογοτεχνία, έχει λογοτεχνικά στοιχεία, είναι κοινωνιολογία της καθημερινότητας. Είναι
0: δοκίμιο.
2: Ναι. Μιλάει για τη μητέρα του, η οποία ήταν μια γυναίκα του λαού, όπως το λέει και εδώ. Δηλαδή ήταν καθαρίστρια, εργάτρια σε εργοστάσιο κτλ. Δείχνει την πορεία της, μελετάει και τα γυρατιά.
0: Βάρε λίγο γκλάμουρ να πουλήσουμε αυτά τα λαϊκά.
2: Αποστασιοποιείται από τη μητέρα του με έναν τρόπο, γιατί εκείνη είχε μια περίεργη πολιτική πορεία από την αριστερά μέχρι τη Λεπέν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων. Αλλά βάζει εδώ.
0: Όχι, εγώ θεωρώ, επειδή το έχω διαβάσει, ότι δεν το κάνει τυχαία. Όχι, που το αναφέρει έτσι.
2: Ναι,
0: γιατί
2: αναφέρει.
0: Ήταν ένα κοινωνικό πολιτικό σύμπτωμα.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο το καταγράφηκε στην Ευρώπη. Δηλαδή,
2: φυσικά,
0: πολλοί
2: φυσικά
0: προοδευτικοί άνθρωποι να πέσουν σε αυτήν την παγίδα και μέσα από τη λαϊκότητά τους να πιστέψουν αυτούς οι οποίοι σε λαϊκό επίπεδο τάχα μου τους εκπροσωπούσαν.
2: Έτσι.
0: Και έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό.
2: Φυσικά, μα εννοείται. Και αντλεί από τις λαϊκές τάξεις. Αυτό είναι γνωστό.
0: Έτσι.
2: Και εδώ απλώς να πω ότι πρόκειται για μια μελέτη των γυρατιών, μεταξύ άλλων, που τα θεωρεί όχι απλώς βιολογικό φαινόμενο, αλλά κοινωνικό πολιτικό φαινόμενο. Είναι ταξικό πρόσημο. Και έρχομαι
0: καταλήγουμε
2: εδώ,
0: τελικά σε αυτό.
2: Καταλήγουμε
0: σε
2: αυτό. Ναι. Γιατί την κάνω αυτή τη σύγκριση? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό από αυτά. Παρότι ο συγγραφέας μιλάει σε πρώτο πρόσωπο για μια οικογένεια, για τη σχέση του αφηγητή δηλαδή με την οικογένεια, την οικογένειά του, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή,
2: δεν είναι αυτομυθοπλασία από ό,τι φαίνεται. Ο συγγραφέας δεν έχει παραδεχτεί κάτι τέτοιο. Αντίθετα, είχα τη χαρά να τον παρακολουθήσω την περασμένη εβδομάδα στο Ιταλικό Ινστιτούτο και μίλησε πάρα πολύ ωραία και συμπαθητικά για το βιβλίο του. Και είπε για μια άλλη εκκίνηση, όχι αυτοβιογραφική.
0: Ναι.
2: Το αφήνω όμως εδώ.
0: Ωραία.
2: Το άλλο όμως είναι το κύριο, ότι δεν έχει αυτή την τρυφερότητα και την αγαπητική σχέση για την οποία μιλήσαμε στα άλλα τρία βιβλία, τη συμφιλίωση ενδεχομένως ή την όποια λογική απόσταση. Έχει κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, τι κάνει? Ξεκινάει, δηλαδή, σοκάρει με έναν τρόπο. Ξεκινάει ως εξής. Πηγαίνω, λέει, στο σπίτι της μητέρας μου να φάω και του πατέρα μου, των γονιών μου, που είναι εν ζωή, να φάω όπως κάνω κάθε 15 μέρες. Στο καθιερωμένο τραπέζι το Κυριακάτικο, διανύω 75 χιλιόμετρα γιατί μένω αρκετά μακριά από εκεί και πηγαίνω και τρώμε.
0: Και πλαγωνόμαστε.
2: Δεν έχει σημασία, πιθανόν αυτό ή το άλλο, αυτά φαίνονται στη συνέχεια.
0: Και τρώμε και τρώμε.
2: Και φεύγοντας, μου λέει η μητέρα μου, θα μας ξανάρθεις? Και λέω εγώ, τι εννοεί αυτή η γυναίκα? Είναι δυνατόν μια μητέρα να ρωτάει το γιο της αν θα ξανάρθει, τη στιγμή που είναι κάτι εντελώς καθιερωμένο εδώ και 21 χρόνια από όταν έφυγε από το σπίτι, είναι 41 όταν μιλάει γι' αυτό, όταν γίνεται αυτό.
0: Και
2: του φαίνεται τρελό μια μητέρα να τρώει το γιο της αυτό. Και πώς καταλύει το κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο, ναι, το πρώτο μικρό κεφάλαιο. Και λέει, ναι, δεν ξαναπήγα ποτέ.
0: Έλα,
2: ποτέ.
0: Ρε.
2: Ναι. Αποφάσισα να αλλάξω διεύθυνση, τηλέφωνο και χώρα.
0: Ναι.
2: Έβαλα έναν ωκεανό ανάμεσά μας. Και πέρασαν 10 χρόνια από εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
2: που δεν ξαναπήγα ποτέ.
0: Και
2: αυτή είναι η επέτειος. Αυτή είναι η επέτειος. Η επέτειος είναι των 10 χρόνων που δεν ξαναπήγε ποτέ και που κάθεται να γράψει αυτό τον απολογισμό.
0: Ναι.
2: Και αυτά τα 10 χρόνια είναι τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου. Οπότε σοκάρεσε. Εντελώς.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Είναι μια πλήρης ανατροπή του αναμενόμενου, ναι, του καθιερωμένου,
0: ναι,
2: του στερεότυπου.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι και μια αποδόμηση του καθοσπρεπισμού.
2: Είναι
0: ενδεχομένως,
2: και
0: έτσι.
2: Το βασικό που δίνει το βιβλίο, για να ολοκληρώσω, είναι ότι. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και τις
2: δομημένη μετά,
0: συμπεριφορά ανάμεσα στους γονείς.
2: Μετά αρχίζει και ξετυλίγει το μυστήριο. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, ναι, γιατί είναι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι εκείνος ξεφεύγει από μια οικογένεια με κακοποιητικό πυρήνα, όπου ο πατέρας είναι ουσιαστικά κακοποιητής, όπου η μητέρα, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένας χαρακτήρας μοναδικός στη λογοτεχνία, πραγματικά το λέω,
0: ναι,
2: είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση όπου αποσύρεται στο πουθενά και συρρυκνώνεται στο τίποτα, δηλαδή αφαιρεί κάθε στοιχείο της προσωπικότητάς της κάτω από την επιρροή και την κυριαρχία μάλλον
0: πατέρα,
2: του πατέρα.
0: Ένα.
2: Δεν είναι τίποτα, δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της, δεν μπορεί να παρέμβει πουθενά, δεν μπορεί να πάρει καμιά πρωτοβουλία. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση η μητέρα, στην ναι, οποία εν τέλει επικεντρώνεται κιόλας, αν θέλει, σαν χαρακτήρα. Αλλά το βασικό που θέλει να πει, και το είπε και ο ίδιος ότι αυτό θέλει να πει, είναι ότι εγώ διεκδικώ το δικαίωμα στην ευτυχία με έναν τρόπο, ότι το δικαίωμα αυτό είναι υπέρτερο του στερεότυπου ότι η οικογένεια είναι ιερή και είμαστε αφοσιωμένοι, ναι, στην οικογένεια, ναι, κτλ.
0: Σωστά.
2: Και θεωρώ, είπε ο ίδιος, ότι η λογοτεχνία οφείλει να αμφισβητεί την κυρίαρχη εκδοχή, που εδώ εν προκειμένου είναι η πατριαρχία ή η ιερότητα της οικογένειας, όπως είπα. Αυτό είναι και στόχος του βιβλίου.
0: Αυτό είναι η δόμηση ενός στερεότυπου.
2: Έχετε
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Μπράβο. Θα τιμωρηθώ. Εντάξει, αν δεν.
0: Έχει μια τέτοιο.
1: Εφόσον έχεις λόγο,
0: είναι
1: κόψε.
0: Μια προτροπή.
1: Τελείωσε. Όπως τα έκοβες από φίλο σου, κόψε και από τους γονείς σου.
2: Ναι, κόβω από ό,τι με πληγώνει. Και αν ό,τι με πληγώνει είναι η οικογένεια, κόβω από την οικογένεια. Αυτό
1: πρόσεχαν.
2: Λέει.
0: Εγώ θεωρώ ότι επειδή πρόλαβα και έκλεψα κάτι από το βιογραφικό, επειδή έχει γεννηθεί και στη Ρώμη. Και επειδή όσοι έχουν ζήσει στην Ιταλία γνωρίζουν το ότι αυτό με την οικογένεια είναι κάτι το οποίο περνάει από γενιά σε γενιά, είναι κάτι ιερό, ναι. Φαμίλια και τα
1: όλα. Το... της Μεσογείου.
2: Της Μεσογείου χαρακτηριστικό.
0: Και τέτοια είναι ακόμα περισσότερο. Και όταν μιλάμε για Ρώμη, εκεί που είναι και η έδρα του καθολικισμού, αντιλαμβάνεις ότι αυτό αποκτά άλλες διαστάσεις, άλλο μέγεθος και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό είπα ότι το πιάνω αυτό όταν. Δηλαδή αυτή τη ρήξη η οποία είναι μια ρήξη η οποία πρέπει να είναι καθολική.
2: Πήρε και το βραβείο Στρέγκα να πούμε, το οποίο είναι και ένα ιδιότυπο βραβείο γιατί ψηφίζουν και αναγνώστες.
0: Σωστό.
2: Και πρέπει να κάνεις το Στρέγκα Tour για να το πάρεις, να γυρίσεις πόλεις και πόλεις.
0: Γενικότερα ο Ικαρός έτσι, έχει αρκετούς Ιταλούς οι οποίοι έχουν πάρει το Στέιζι παραδείγματος ένας από αυτούς.
2: Στρέγκα. Ωραία.
0: Νάνση Αγγελοπούλου, την πρώτη βιβλιοπρόταση την ακούσατε. Ανδρέα Βαζάνη, η επέτειος, εκδόσεις Ίκαρος. Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι δίσκων και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες προτάσεις. Μείνετε εδώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ισχυρός θερμικός στόλος καλύπτει τα τελευταία 24 ώρα τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετεωρολόγοι κατέγραψαν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο. Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα συστήσουν Γερμανία και Ολλανδία απέναντι στη ρωσική απειλή, ανακοίνωσε το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Επιθέσεις με drones σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα από την υπηρεσία Τραϊμπέκα. Θα πράξουμε ανάλογα με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης στο Sky, αναφερόμενος στην τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Στόχος είναι να γίνουμε μια χώρα ηγέτης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έξυπνο και υπευθυνό τρόπο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνα 2026. Για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η ένσταση για τη συνταγματικότητα που είχε καταθέσει η πλεύση ελευθερίας για το άρθρο 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δίνει τη δυνατότητα στο πολιτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα, που είναι αποσπασμένο στην ΕΕΠ, να μετατάσσεται μόνιμα σε αυτήν κατόπιν αίτησής του. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ σε γνωστή κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας της ότι απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους Ευρωπαίους καταναλωτές από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σε πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λάνης, και όχι μόνο, γιατί είναι η τελευταία Πέμπτη του νου. Και κάθε τελευταία Πέμπτη έχουμε βιβλιοπαρουσίαση Γιούλη Χρονοπούλου, η Σταυρούλα Γιωργοπούλου και η Λίτσα Καβάγιου είναι εδώ μαζί μας, όπως κάθε τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, και παρουσιάζουμε, προτείνουμε βιβλία. Παρουσιάζουμε, προτείνουμε, το θεωρώ πολύ πιο σωστό. Ακούσαμε την πρόταση της κυρίας Χρονοπούλου, ήταν ο Ανδρέα Μπαγιάννη, η επέτειος από τις εκδόσεις Ίκαρος. Λάιζα, are you ready?
1: Always.
2: Born ready.
1: Λοιπόν, εγώ έχω το Γουστάβο Ροντρίγκες, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
0: Πολύ Λατίν, πολύ Λατίν είμαστε σήμερα. Λατίν είμαστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το συνειδητοποιηθήκαμε, να λέμε.
3: Πλην μια εξαίρεση.
0: Κυβέρνηση βγάζουμε. Κυβέρνηση βγάζουμε. Έχουμε πλειοψηφία. Πλειοψηφία. Σωστά.
1: Λοιπόν, λέγεται και η 7 ήταν υπέροχη. Μετάφραση της κυρίας Αγγελικής Βασιλάκου.
0: Ναι.
1: Το θέμα του είναι η εθελουσία έξοδος.
0: Καταρχήν να πούμε, δεν έχει καμία σχέση με το αξεπέραστο Western. Ναι, το The Magnificent Seven, ναι, έτσι,
1: όχι,
0: το αξεπέραστο.
1: Όχι, όχι. Ναι. Έχει να κάνει με την ευθανασία, λοιπόν, και την επιθυμία του ανθρώπου να φύγει όταν το έχει ανάγκη.
0: Ναι.
1: Κίνητρο του συγγραφέα ήταν ο θάνατος του πεθερού του, του Τζακ Χάρισον, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το βιβλίο, και είναι και ήρωας μέσα στο βιβλίο. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την περιπέτεια, αγαπούσε την τζαζ, αγαπούσε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν έμεινε κατάκητος, προτίμησε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
0: Μάλιστα. Είναι αυτοβιογραφικό,
1: δηλαδή? Όχι, όχι, όχι.
0: Καμία
1: σχέση. Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά ήταν
0: το
1: αρχικό έναυσμα από τον πεθερό του. Πρωταγωνίστρια είναι η Εφρασία, η οποία είναι μια αποκλειστική, πολύ στοργική. Αγαπάει πολύ τους ηλικιωμένους τους οποίους φροντίζει. Και ακριβώς επειδή τους αγαπάει τόσο, και εκείνοι στρέφονται σε εκείνη
0: να τη ζητήσουν,
1: για να, ναι, να τη ζητήσουν να τους βοηθήσει στην ευθανασία.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο παίζει παγκοσμίως το τελευταίο διάστημα, έτσι. Και φαντάζομαι το ότι επειδή απασχολεί γενικότερα την κοινή γνώμη και τις κοινωνίες γενικότερα, ενδεχομένως να πετέλεσε αφορμή για τον φίλο μας τον Γουστάβο.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι βαρύ βιβλίο, έχει πάρα πολύ χιούμορ, δηλαδή και οι ηλικιωμένοι μεταξύ τους κάνουν αστεία, πειράγματα. Ναι. Όσο μπορεί, δηλαδή, το ελαφραίνει με χιούμορ.
0: Ναι, γιατί από μόνο του είναι κάτι το.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Ο καθένας θα προβληματιστεί από μόνος του από την κατάσταση που μας περιγράφει ο συγγραφέας. Είναι χαρακτηριστικό και η κυρία Βασιλάκου που μίλησα μαζί της, μου λέει, είναι αστείο ανατρεπτικό και ας μιλάει για το θάνατο. Ίσως μιλάει για την επιθυμία του θανάτου. Και ό,τι περιλαμβάνει την έννοια της επιθυμίας είναι γιορτή και ένδειξη τρανής ζωής.
0: Μάλιστα. Η μεταφράστρια το είπε αυτό.
1: Η μεταφράστρια.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Ο ίδιος ο Γουστάβο Ροντρίγκες, στην συνέντευξη που μου έστειλε η κυρία Βασιλάκου από τη Ρεπούμπλικα, λέει: η ευθανασία πρέπει να αποτελεί μέρος της δημόσιας συζήτησης. Πρέπει να πεθαίνουμε με αξιοπρέπεια. Θα πέθαινα ικανοποιημένος αν πριν από την τελευταία μου ώρα αποκτούσα ξανά έναν γερμανικό ποιμενικό όπως αυτόν που είχα παιδί και έβλεπα το Βόρειο Σέλας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μου θυμίζει τώρα είναι άσχετο, την επέλαση των βαρβάρων. Μια ταινία, δεν θυμάμαι, αρχές 2000 πρέπει να ήταν.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα ποια λες.
2: Ένας Γάλλος μπαμπάς αποφασίζει να πάρει τη βοήθεια του γιού του να πεθάνει με αξιοπρέπεια σε ένα νοσοκομείο, μια πτέρυγα. Και έχει να κάνει με όλα αυτά, με την αξιοπρέπεια, με τις σχέσεις των ηλικιωμένων με τις οικογένειές τους, όταν μπορούν να...
0: Θεωρώ το ότι είχε να κάνει και με το πόσο, παιδί μου, σαν επιβράβευση και επισφράγισμα της, το πόσο... Όχι, το πόσο κοντά νιώθουμε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή το ότι αυτοί οι άνθρωποι τους νιώθουμε τόσο κοντά έτσι ώστε να μας πάρουν τη ζωή, ας πούμε, με έναν τρόπο...
1: Αυτό τονίζει και ο συγγραφέας, ότι δεν μιλάει μόνο για την ευθανασία του βιβλίου και το δικαίωμα σε αυτή.
0: Ναι.
1: Μιλάει και για το αυτή η αποκλειστική τι σχέση ανέπτυσε με τους ηλικιωμένους που τις εμπιστεύονταν αυτό το πράγμα στο τέλος.
0: Σωστό.
1: Και την θεωρούσαν ικανή να το εκτελέσει.
0: Πιο ικανή.
1: Αλλά και, μοναδικά, και συναισθηματικά όρημη και έτοιμη να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι τους αγαπούσε τόσο ώστε να τους γλιτώσει από τα βάσανα, από τους πόνους τους.
3: Ναι, πολύ ενδιαφέρον που είναι αυτή η κεντρική ηρωίδα.
1: Και σας λέω πάλι αυτό το επιτυχάνει χωρίς να σε βαρύνει.
0: Ναι.
1: Καλογραμμένο είναι.
0: Ο Γκουστάβο Ροντρίγκες
1: από το Περού.
0: Από το Περού, το οποίο δεν το έχει καταλάβει ακόμα ο Τραμπ. Όχι.
1: Ακόμη.
0: Δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται. Βγαίνοντα από το στούντιο μπορεί να μας πούνε και άλλα. Δεν τον προλαβαίνουν τον άνθρωπο. Ναι, έχουμε και άλλα βιβλία του Γκουστάβο Ροντρίγκες.
1: Έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα. Έχει γράψει, δεν έχω διαβάσει εγώ, παιδικά και εφηβικά βιβλία. Έχει δικό του podcast. Είναι διαφημιστής. Είναι έτσι κοινωνικός συγγραφέας.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι αρκετά.
0: Κατάλαβα.
1: Κοινωνικός, έτσι. Κάνει ομιλίες.
0: Μάλιστα. Τι σου άρεσε ιδιαίτερα, η γραφή?
1: Η γραφή και το χιούμορ.
0: Ναι.
1: Και το χιούμορ. Ότι...
0: το ότι ένα τόσο.
1: Δύσκολο θέμα.
0: Δύσκολο θέμα.
2: News.
1: Να σε συγκινήσει.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πολύ εύκολο να σε συγκινήσει και να κλέσει κάθε σελίδα. Δεν είναι...
0: ή να σε ψυχοπλακώσει.
1: Να σε ψυχοπλακώσει, ναι. Και ότι μιλάει για τον θάνατο. Του δίπλα μας, του διπλανού μας. Δεν είναι κάποιος ξένος, απρόσωπος θάνατος.
0: Ναι,
1: έτσι
0: πως
1: το βιώνει και η αποκλειστική. Είναι ο διπλανός της.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Ωραίο. Κλείσαμε και με τον κύριο Γκουστάβο Ροντρίγκες, Λίμα, Περού. Και η 7 ήταν υπέροχη από τις εκδόσεις Κλειδάριθμου. Γιατί και το 7 ήταν υπέροχη, υπάρχει κάποια εξήγηση?
1: Ναι. Είναι 7 ηλικιωμένοι σε ένα γυροκομείο.
0: Α, μάλιστα. Οπότε
1: δεν λέω παραπάνω.
0: Ναι, τελείωσε. Σιγά μη σε ρωτούσαμε και ποιον ήταν το γεωργομείο, μωρέ.
2: Οι ποιοι πέθαναν.
1: Εκεί οι 7 ήταν υπέροχοι.
0: Πάμε. Σταυρούλα Γεωργοπούλου. Παρακαλώ, κυρία μας.
2: Εγώ είμαι Ανατολή, Ασία. Ιαπωνία, Νότια Κορέα.
0: Η Ιαπωνία, όχι κάποιο ένα πολιτικός έλεγε η Ιαπωνία.
2: Η Ιαπωνία, ναι. Το αλάδι, έλεγε ο γιος μου όταν ήταν μικρός. Και ο είναι αυτός μου.
3: Θα μιλήσεις για την Ιαπωνία, πάντως.
2: Για την Ιαπωνία, ναι. Στην Ιαπωνία διαδραματίζεται η ιστορία, αλλά οι ήρωες είναι νοτιοκορεάτικης καταγωγής.
0: Μάλιστα.
2: Και η συγγραφέας είναι.
0: Δώστε λίγο προσοχή, γιατί τις σταυρούλες είναι λίγο... μπλεγμένο γεωγραφικά και θα πρέπει να το έχει καθαρά στο μυαλό σου.
2: Οι συγγραφές είναι, το βιβλίο λέγεται Πατσίνκο. Θα πούμε για τον τίτλο τι σημαίνει. Της Μιν Γιν Λι, είναι μια Αμερικανίδα, νότιο-κορεάτισσα, από την Νότια Κορέα η καταγωγή της.
0: Πάντως όλη αυτή τη δεύτερη γενιά είναι Λι, το έχω προσέξει.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, να πω την αλήθεια. Δεν το έχω. Είναι από τις εκδόσεις Ίκαρος, με μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη.
0: Μάλιστα.
2: Συγγραφέας και Βάσια. Λοιπόν, είναι μια σάγκα, ένα έπος. Γιατί η ιστορία μας πηγαίνει, μάλλον μας διηγείται την ιστορία 4 γενιών. Δηλαδή ξεκινάμε από την προγιαγιά, η γιαγιά, η οποία πάει και μέχρι το τέλος της ιστορίας, η Σάντσα. Είναι μετανάστες όλοι στην Ιαπωνία.
0: Νότιο-κορεάτες.
2: Νότιο-κορεάτες. Έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει η πρώτη πρόταση είναι ότι η ιστορία μας έχει απογοητεύσει. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό πιστεύω ότι πραγματικά συνοψίζει όλη την αλήθεια του βιβλίου.
0: Ναι.
2: Ότι η ιστορία δεν υπόθηκε ποτέ με τον σωστό τρόπο, φυσικά από τους Ιάπωνες, εννοείται για τους ανθρώπους αυτούς που πήγαν εκεί, που δεν απέκτησαν ποτέ πατρίδα, δεν τους αποδέχτηκαν ποτέ και έζησαν τη ζωή τους.
0: Και επιβεβαιώνει η Σταυρούλα με το ότι την ιστορία τη γράφουν νικητές.
2: Ακριβώς, τη γράφουν νικητές και
0: όσο αντικειμενικό μπορεί να είναι αυτό.
2: Αποσιωπούνται.
0: Ναι, όσο αντικειμενικό μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Και αποστασιοποιημένο.
2: Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη μετανάστευση φυσικά, την ταυτότητα. Τι είναι πατρίδα τελικά? Δηλαδή, έχει μια κλασική σκηνή που δείχνει πόσο υπήρχε αυτή η διάθεση της ταπείνωσης των ανθρώπων αυτών, γιατί ο εγγονός, που είναι τρίτη γενιά και είναι γεννημένος, δεν ξέρει τίποτα για την Νότια Κορέα, τον αναγκάζουν κάθε χρόνο να ανανεώνει τη βίζα του.
0: Λες,
2: οι Ιάπωνες. Η κυβέρνηση. Ναι. Μόνο και μόνο επειδή έχει καταγωγή νοτιοκορεάτικη. Και έχει καταγωγή δύο γενιές πίσω.
0: Βέβαια.
2: Γιατί η προγιαγιά του ήταν αυτή που ήταν νοτιοκορεάτισσα και έμενε στη Νότια Κορέα.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ζει στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θέτει πάρα πολλά ερωτήματα. Mm. Καταρχήν χωρίζεται σε τρία βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι το «Η Γενέτερα», το «Γιοχάνκ», που είναι η πόλη στη Νότια Κορέα, ένα ψαροχώριο από όπου ξεκινάει η ιστορία. Το δεύτερο βιβλίο το ονομάζει «Πατρίδα», που είναι όλη η πορεία τους στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
2: Και το τρίτο βιβλίο είναι το «Πατσίνκο», που το «Πατσίνκο» τι είναι? Το «Πατσίνκο» είναι ένα φλίπερ παιχνίδι. Εγώ το λέω φλίπερ φρουτάκια, γιατί κερδίζεις χρήματα. Ρίχνεις πράγματα, δηλαδή ρίχνεις κάτι σαν σβόλους. Και παίζεις φλίπερ, όπως το γνωρίζουμε το φλίπερ.
0: Δηλαδή.
2: Ναι, αλλά είναι φλίπερ. Δηλαδή έχει.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Είναι ένα, πώς να το πω, σαν συνδυασμός. Το οποίο ανήκει στη Γιακούζα, που είναι η μαφία των Ιαπώνων.
0: Με τέτοιο όνομα.
2: Και δείχνει, το διάλεξε γιατί και καταρχήν κάποια στιγμή ένας από τους ήρωες, από τα εγγόνια, μπαίνει μέσα σε αυτό. Γιατί θέλει να βγάλει χρήματα, γιατί θέλει. Να γίνει Ιάπωνας με αυτόν τον τρόπο,
0: ναι.
2: Να τους αποδείξει ότι εγώ είμαι νότιο-κορεάτης στην καταγωγή.
0: Το έχω αποκηρύξει.
2: Ναι. Είμαι εδώ και θα βγάλω χρήματα με κάθε τρόπο. Θα δικτυωθώ και θα μπω μέσα σε όλο αυτό το.

0: κατά κάποιο τρόπο και αποκαλυπτικό, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη δεν γνώριζα το ότι οι Ιάπωνες έθερβαν τέτοια απαξία, ας πούμε, στους Νοτιοκορεάτες. Δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε το είχα διαβάσει ποτέ, ούτε το είχα.
1: Ναι, και εγώ δεν γνώριζα πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, δεν έχω διαβάσει και πάρα πολύ ασιατική λογοτεχνία, γενικά, ή που να αναφέρεται στους Ασιάτες. Αλλά αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Λι το έγραψε, λέει, όταν πήγε στην Ιαπωνία, γιατί έμενα, μένει Αμερική. Πήγε στην Ιαπωνία μια πενταετία, γιατί ο άντρας της πήρε μια δουλειά εκεί.
0: Α, και έμεινε εκεί αναγκαστικά, ας πούμε.
1: Έμεινε αναγκαστικά και είδε τι συνέβαινε, έμαθε πράγματα και ανέτρεξε πίσω στο παρελθόν της.
0: Γιατί προφανώς αυτή ο Νεοκορεάτης είχε γεννηθεί στην Αμερική, ας πούμε, έτσι.
1: Νομίζω ότι είχε πάει εκεί πολύ μικρή.
0: Πολύ μικρή, εντάξει, ουσιαστικά.
1: Ναι, αλλά δεν είχε ζήσει την Νότια Κορέα ούτε όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί η ιστορία ξεκινάει.
0: Δεν το γνώριζε καν, προφανώς.
1: Πριν τον πόλεμο, δηλαδή το 1911.
0: Μάλιστα.
1: Στο ψαροχώρο της Κορέας, και το πάει μέχρι το 1989-1990.
2: Μεταξύ ήταν οι Άπολοι κατακτητές.
1: Ναι, ακριβώς. Έπαιζε αυτό το με τους Αμερικάνους Ρώσους, ποιος θα υποστηρίξει, στον πόλεμο που έγινε ο χαμός με τους Ιάπωνες και το τι τράβηξαν οι άνθρωποι στην Ιαπωνία, στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο εύρος. Και χρονικό και τον πολιτισμό τους. Όσον αφορά τις καλές και τις κακές δουλειές, ποιος τις παίρνει τελικά στις χώρες.
0: Έλατε.
1: Οι μετανάστες τι και πώς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και νομίζω ότι είχε να κάνει και με αυτό που είπε και η Λίζα και η Γιούλη, ότι δεν είχε να κάνει μόνο την ιστορία που λες, είχε να κάνει τον τρόπο με τον οποίο το λες.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Κοίταξε, εμείς διαβάζουμε αυτά που προτείνουν. Που προτείνουμε
1: μεταξύ μας.
0: Ναι. Εντάξει,
1: εγώ είπα, η λίστα μεγαλώνει συνέχεια.
0: Ναι, λογικό είναι, ρε παιδιά. Θεωρώ ότι αυτό που λέμε τα συγκοινωνούντα δοχεία πνεύματος πάντα λειτουργούν, και θεωρώ ότι είναι και μια, αυτό που λέμε, ανανέωση σκέψεων. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητο το ότι αυτό που αρέσει στη Σταυρούλα ή αρέσει στη Λίδα, πρέπει να αρέσει και στη Γιούλη ή και σε μένα. Εντάξει.
2: Και τώρα πάμε σε σένα.
0: Όχι. Και τώρα πάμε σε μένα. Λοιπόν, επαναλάβω. Πατσίνκο, για μου το διόρθωσε εδώ και η Λίζα, γιατί εγώ το είχα βάλει με γουγκού. Γουγκού, ενώ είναι ανκο. Μην γιν Λί, εκδόσεις Ίκαρος. Για ένα θέμα το οποίο εγώ το βρίσκω και ιστορικά πολύ ενδιαφέρον, το μεγάλο με και το πώς νιώθει ένας Νοτιοκορεάτης, ο οποίος
1: σύντοτι λέω και αυτό, ναι, και κλείνω, ότι η ηρωίδα πήγε στην Ιαπωνία γιατί την άφησε έγκυο ένας Νοτιοκορεάτης που είχε διπλή ζωή, είχε την οικογένειά του στην Ιαπωνία, με τρεις χώρες. Και επειδή ήταν 16 χρονών, η μαμά της, ήταν μεγάλη η ταπείνωση αυτό για την οικογένεια. Βρέθηκε ένας.
0: Την εξόρισε ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Και λέει, θα την παντρευτώ εγώ, ένας πάστορας, και θα την πάρω, να την πάω όμως στην Ιαπωνία. Έτσι ώστε αυτός ήταν φιλάσθενος, τον είχαν βοηθήσει. Αν πεθάνω, τουλάχιστον να είναι χείρα με το παιδί.
0: Μάλιστα,
1: και να
0: κατάλαβα.
1: Είναι ένα παιδί αναγνωρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ξεκινάει όλη η ιστορία. Δηλαδή, το τι τράβηξε αυτή η γυναίκα εκεί για να μπορέσει να σταθεί και να μεγαλώσει το παιδί και τα παιδιά αργότερα κλπ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, it's my turn now,
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θα προτείνω ένα βιβλίο, γιατί, εντάξει τώρα, θα πω μάλλον να το διαβάσετε, γιατί όταν μιλάμε για αριστουργήματα, το να μιλήσεις ή να προτείνεις ένα αριστούργημα, το θεωρώ ότι είναι αστείο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό στο αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας είναι ο Ίταλος Βέβο. Το βιβλίο είναι η συνείδηση του Ζήνωνα. Μιλάμε για ένα αναγνωρισμένο πλέον αριστούργημα. Η αλήθεια είναι ότι το συνάντησα τη δεκαετία του 80 στην Ιταλία, όταν όλοι τότε πιτσιρικάδες ανταλλάσσαμε απόψεις για το τι να διαβάσουμε και προτάσεις. Οι Ιταλοί φίλοι πρότειναν αυτό το βιβλίο. Γενικότερα εγώ είχα αναπτύξει μια αρνητικότητα, γιατί όταν είχα πάει στην Ιταλία με είχαν πρίξει με τον μαέστρο, η αναφορά ήταν στον

0: Ελλήνη, και σε διάφορους άλλους. Και ξέρεις, έβγαζα μια σογλανοαρνητικότητα που λέω εγώ, και που είχαμε όλοι μας σε αυτή την ηλικία, και λέγαμε ρε παιδάκι μου, που μας έχουν πρίξει με αυτό. Όσον αφορά στο Φελίνι, η αλήθεια είναι το ότι όταν έφυγα αναγνώρισα το ότι και το μαέστρο και ότι το πανμέγιστος και όλες αυτή η υπερθετική βαθμή ενδεχομένως να ήταν και λίγη. Είχα σπαστεί δηλαδή τον εφελληνισμό, την θρησκεία. Και θεωρώ το ότι και κάποιες από τις επιρροές που εισέπραξα ήταν πραγματικές, δηλαδή είχαν πραγματικά το πραγματικό τους μέγεθος. Ο Ίταλος βέβαια τότε δεν τον είχα διαβάσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα διαβάσει, γιατί και τα ιταλικά μου δεν ήταν σαν επίπεδο να μπορώ να τον διαβάσω. Και καλύτερα που δεν τον διάβασα, γιατί έλεγα και εδώ στους φίλους μου το ότι εδώ παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο αυτό που λέμε και η ηλικία του να διαβάσεις ένα αριστούργημα. Γιατί όταν το διαβάσεις, όταν δεν έχεις μια αναγνωστική εμπειρία και ωριμότητα, θα χρειαστεί να το ξαναδιαβάσεις. Και το διάβασα πριν από λίγο καιρό, γιατί το βρήκα τυχαία στα βιβλία, ταξινομώντας τα βιβλία στη μετακόμιση που είχα κάνει. Και λέω, όπα, ρε εσύ, να, ο Ίταλος Βέβο ξαφνικά βγήκε μπροστά μου και το διάβασα. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι ένα αριστούργημα. Δεν το λέω εγώ, το έχει καταγράψει πλέον η Παγκόσμια Λογοτεχνία ως αριστούργημα. Για κανένα άλλο λόγο, γιατί το βιβλίο είχε γραφτεί το 1923, συντεργέστη. Μια πολύ πλούσια πόλη της Ιταλίας εμπορικά, μια πόλη την οποία οι σύγχρονοι Ιταλοί τη θεωρούν και λίγο Βαλκάνια, γιατί συνορεύει με τη Σλοβενία, και καταγράφει ο ήρωας, ο οποίος είναι ο ίδιος ο Σβέβο, καπνίζει μανιωδώς, δεν μπορεί να το κόψει, και το θεωρεί ότι είναι ασθένεια και πηγαίνει να κάνει ψυχανάλυση για αυτό το θέμα. Θεωρείται δε το βιβλίο, να το πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό, η πρώτη απόπειρα λογοτεχνίας στην φροηδική θεωρία. Έτσι, ότι ακουμπά ναι, αυτή την ιστορία με το Φρόιντ, ότι είναι η πρώτη σοβαρή απόπειρα η οποία έχει γίνει, το οποίο προφανώς καταγράφηκε πολύ μετά αυτό. Και πηγαίνει σαν ένα ψυχαναλυτή και του λέει, ρε μαγκά, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω και τι να κάνω, και το βάζει, ας πούμε, σε μια διαδικασία ψυχανάλυσης, δίνοντας του ένα κίνητρο ζωής ότι αυτό είναι.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τσιράκι, μα το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είναι 5.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αβούκας.

0: You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: επιστρέφουν. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
2: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον 943 Interveten Sports. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ανδριάνα Πούλιου και ο Μιχάλης Οηλές είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ενώ η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους μάλλον επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Οχελάκης. Και ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχει μπάσκετ. Ναι, του Ολυμπιακού το μάτς είναι στις 8 και 4 με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα, μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε, 6 και 18 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Είναι στο 8-6 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, λέει. Αναμένω, ευχαριστώ. Η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη.

Το επόμενο δύο ώρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε μαζί όλη την αθλητική επικαιρότητα. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αλέξη εκεί στο Δήμο Αγράφων, στα Ορεινά, το φίλο τον Βλάση, το φίλο τον Κώστα.

μάτι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, από ό,τι είδα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out. Στις 8 και 4 είναι το μάτι αυτό. Πρώτο ημιτελικό για την Στοίχημαν GPL. Λογικά είναι να αποθεώσουν και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, ομάδα του Ολυμπιακού.

12-11, 4 και 39 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα έχουμε time out. Ο Σμάν Λούκα Τολιόπουλο επέστρεψε ο Λούκα μετά τον τραυματισμό του. Γκραντ Νάν Λεσόρ, Μίτογλου, Ερναγκόμεθ, Χέι Ντέιβι, Κουζέκογλου και Σαμοντούροφ, η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Έξω είναι ο Νίκο Ροκαβόπουλο που έχει ενοχλήσει το πέλμα, ο Παναγιώτη Καλατζάκη που ταλαιπωρείται από διάστρεμα, αλλά και ο Φαρίτ που έχει υποστεί οστικό είδημα στην κρίμη του αριστερού του ποδιού.

Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ομορούγη, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλιος και Μούρι, δωδεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Οι πεντάδες που ξεκίνησαν, Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χουάνσορ και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό, Μέλβιν, Ταϊρή, Περσίδης, Μπέβερλι, Μουρ για τον

Να χαιρετήσω το φίλο μου το Δημήτρη, τον πατριώτη μου εκεί από το Αγρίνιο. Καλησπέρα, λέει συμπατριώτη ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη μου και σε σένα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα στο 943, το σταθμό που μας ενώνει. Ωραίο αυτό το ποιηματάκι, Νίκη, μπράβο.

0: News.
1: Σε κάθε μονοπάτι, λέει η φίλη μας η Νίκη, και σε όλη τη γραμμή υπάρχει ο Σάκης στην πόλη Αντυχή. Στον 943 ο κόσμος συναντιέται με αυτή τη φωνή, με τόλμη και ορμή είναι ο σταθμός και στέκει και νίκη και γιορτή που ενώνει μια γειτονιά με αγάπη δυνατή. Γεια σου ρε Νίκη. Έβγαλες και το καλλιτεχνικό σου. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως. Καλησπέρα και στον φίλο τον Αριστίδη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει από την πρωτεύουσα.
1: 943, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 15-13, φίλες και φίλοι, 2:53 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εννοείται θα σας ενημερώνουμε κατά τη διάρκεια του μάτς. Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο υπάρχει, αν υπάρχει, εσύ ξέρεις.
2: Κοίταξε, τώρα, αν γράφαμε για τον ΠΑΟΚ την χθεσινή εκπομπή και την παίζαμε και σήμερα, δεν θα είχε καμία διαφορά.
0: Δεν μου το είπες, ρε φίλε, να παίξω το ίδιο ηχητικό, να μην σε πάρω καν τηλέφωνο.
2: Με τη διαφορά ότι η χθεσινή ήταν η 11η μέρα σιωπής και η σημερινή είναι η 12η.
0: Αυτό ρε φίλε, γιατί πιστεύεις ότι γίνονται κάποιες διαφορές.
2: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην εποχή Σαββίδη να τελειώνει το πρωτάθλημα και να είναι όλα στον αέρα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απορία άξεων και δεν υπάρχει και προοπτική, δηλαδή, μέχρι τέλη της εβδομάδας. Εκτός αν αρχίσουν από αύριο απανωτές ανακοινώσεις. Και με κεντρικό θέμα βέβαια τι γίνεται με τον Λουτσέσκο, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, που ό,τι και να γράφεται στο εξωτερικό, ο ίδιος ο Λουτσέσκο έκανε μια πάσα προς τον Σαββίδη, έτσι είπε ότι έχει συμβόλαιο. Χθες, νομίζω ή προχθές ήταν αυτό.
2: Ο Λουτσέσκο,
0: στην πατρίδα του, όχι.
2: Είπε ότι έχω συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα, αλλά ο Σαββίδης αποφασίζει. Και αυτή ήταν και η δήλωση που πυροδότησε την πυρκαγιά, η οποία καίει μέχρι σήμερα και δεν υπάρχει κάποια κίνηση για να τη σβήσει κάποιος. Δηλαδή, θα μπορούσε η ΠΑΟΚ να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι προπονητής μας είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τελεία, για να τελειώσει η ιστορία. Δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό που παραπέμπει, ουδής μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει πάντως, υπάρχουν κάποια μηνύματα από φίλους του ΠΑΟΚ και χθες και σήμερα που μιλούν για μια ανασφάλεια του τύπου ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει υπάρχει διπλό ανάγνωσμα ή ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται και θα δούμε ξαφνικά μια μέρα να αρχίσουν ανακοινώσεις και θα δούμε πλέον το τι μελιγενέστε μέσα σε μια μέρα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διαβάσουμε αυτή την ησυχία που παρατηρείται.
2: Ναι, πράγμα, αυτό λέμε, δεν μπορούμε να την διαβάσουμε. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, ότι ξέρουμε. Όποιος λέει ότι ξέρει, ψέματα λέει. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το αθλητικό κέντρο στο οποίο θα προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, το μάθαμε από τους Ολλανδούς, δεν το μάθαμε από εδώ. Το αθλητικό κέντρο υπεύθυνοι εκεί βγάλαν ανακοίνωση ότι θα φιλοξενήσουμε τον ΠΑΟΚ από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου.
0: Μάλιστα,
2: ούτε σε αυτό εδέησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εδώ να μας ενημερώσουν. Και υποτίθεται έχουμε σήμερα, 28 Μαΐου. Δηλαδή σε ένα μήνα φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία και σε 20 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. 18 του μηνός πρέπει να συγκεντρωθούν οι παίκτες στην Τούμπα και μετά στη Νέα Μεσήμβρα για να ξεκινήσουν προπονήσεις.
0: Ναι. Εκτός βέβαια αν χρειάζεται λίγος χρόνος, αυτός ο χρόνος ο νεκρός που λέμε τώρα, για να γίνει αυτή η οργάνωση, για να παρουσιαστεί πλέον μετά σε όλα τα κομμάτια έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Λέω τώρα, δεν ξέρω.
2: Σάκη, υποθέσεις κάνουμε.
0: Καλά, υποθέσεις κάνουμε τώρα.
2: Άρα, εφόσον δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας, και παραλαμβάνω, είναι η πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει, επί Σαββίδη, να είναι όλα στον αέρα. Άρα, δικαίως κάποιοι λένε ότι και ο Λουτσέσκο είναι στο 50-50 αυτή τη στιγμή.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη ρωτάει, αφού μας καλησπερίσει, ρώτα τον Παναγιώτη πόσους παίκτες νομίζεις ότι θα κάνει, μάλλον πόσες μεταγραφές θα κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ. Έχετε να δέσει με αυτά που λέγαμε πριν η ερώτηση τώρα.
2: Όταν μας ενημερώσουν.
0: Θα μάθεις και εσύ, καλέ μου φίλε Ανδρέα.
2: Δηλαδή τώρα εντάξει, λίγουν συμβόλαια, αλλά δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου. Τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, ας πούμε, θα μας πει κάποιος. Γιατί ξαφνικά υπάρχουν φήμες ότι ο ΠΑΟΚ θα ενδιαφερθεί να πάρει δανεισμό εκ νέου για άλλο ένα χρόνο, την Κρούζα Ζούλ. Ενώ μέχρι τώρα ήταν τελειωμένος. Τι θα γίνει με τον Τάισον.
0: Ναι, έχει ένα σωρό ανοιχτά μέτωπα.
2: Ναι, πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να το κλείσουν αυτό το θέμα για να σταματήσει και η αβεβαιότητα. Γιατί πλέον ο κόσμος αρχίζει και γκρινιάζει, όπως ο φίλος του. Και ρωτάει.
0: Εντάξει, λογικό είναι εδώ που τα λέμε έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω για το ΠΑΟΚ. Πραγματικά.
0: Ωραία, είδα προηγουμένως τον Σνάουτσερ, αλλά πρέπει να είναι ο 20χρονος. Είναι πιτσιρικάς, είναι γιος, αυτό θα να σε ρωτήσω. Γιος του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ που έπαιζε στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει στην Πολωνία.
2: Είναι γιος του, ναι, είναι γιος του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μεγαλωμένος εδώ και λένε ότι είναι και μεγάλο ταλέντο.
0: Πάντως φεύγει από τον ΠΑΟΚ για την Πολωνία. Ωραία, πάμε στον Άρη.
2: Στον Άρη κάπως κινούνται και τα πράγματα. Υπήρξε μια συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον ταξιάρχη Φούντα. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πλέον το ενδιαφέρον του Άρη για τον μέχρι τώρα ποδοσφαιριστή του Όφη. Τελειώνει 30 Ιουνίου, αποχωρεί από την Κρήτη. Υπήρξε μια διαφορά στο οικονομικό, διαπιστώθηκε μια διαφορά, η οποία δεν είναι και τεράστια. Με αμοιβές υποχωρήσεις μπορεί να καλυφθεί. Και εκφράζεται αισιοδοξία από τους ανθρώπους του Άρη ότι ο Φούντας θα υπογράψει τελικά και θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ούτως ή άλλως είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει δώσει και τη συγκατάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγοριού. Αλλά και τη συγκατάθεση να μην έδινε αποτελεί καψούρα εντός εισαγωγικών του Καρυπίδη εδώ και αρκετά χρόνια. Και πέρυσι και μιλήσει με τον Φούντα.
0: Φίλες, οι καψούρες πληρώνονται, να ξέρεις.
2: Θα την πληρώσει, εντάξει. Τώρα παίρνει και τα 3,5 εκατομμύρια από τη Σαουδική Αραβία.
0: Είναι μεγάλη ανάσα. Ναι, είναι μεγάλη ανάσα αυτό πάντως για την ομάδα του Άρη. Να σου πω, τι γίνεται με Γαλανόπουλο και Δόνη, θα συνεχίσουν.
2: Με τον Γαλανόπουλο δεν ξέρω, δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αν και πρέπει να δούμε και τι θα πει ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου προς το παρόν ασχολείται με το αθλητικό κέντρο, θέλω να σου πω. Άλλαξε ο προγραμματισμός. Αντί για το Σλάντιμπορ της Σερβίας, ο Άρης θα πάει στο Πράβετς της Βουλγαρίας. Είναι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Το γνωρίζω γιατί έχω πάει τότε. Είχε κάνει ξανά προετοιμασία εκεί ο Άρης πριν από 12-13 χρόνια με Χατζηνικολάου προπονητή. Και νομίζω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να κάνει μια αξιοπρεπή προετοιμασία ο Άρης. Κινείται δηλαδή ο Άρης. Υπάρχουν θεματάκια και ο Ρέγες μιλάει με ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. 1η Ιουλίου, θυμίζω, ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη για φέτος.
0: Μάλιστα. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο ο Άρης. Ο Ηρακλής.
2: Στον Ηρακλή εκεί κινούνται ακόμα καλύτερα. Μετά την δομή που έκαναν εξωαγωνιστικά, με Ματσάρη προπονητή, με Μπασινά αθλητικό διευθυντή, με Αμανατίδη τεχνικό διευθυντή, με Στολτίδη team manager, τώρα μιλάνε με ποδοσφαιριστές και μάλιστα μιλάνε για τελειωμένες, κλεισμένες υποθέσεις. Ζωάν Σάστρε είναι ο ένας, ο οποίος τελειώνει από τον ΠΑΟΚ μετά από 4,5 χρόνια και δίνουν από τον Ηρακλή ότι έχει συμφωνήσει. Ο Χόρχε Πόμπο είναι ο άλλος, μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς. Ένας ακόμα από την Κηφισιά, ο Γιασέρ Λαρουσί, αριστερός μπακ. Τους γνωρίζουμε αυτός από τη θητεία της Super League με την Κηφισιά. Και επίσης έντονο φλερτ με τον Σιμόνε Βέρντι, έναν Ιταλό μεσοεπιθετικό, μέχρι πρότινο στην Κόμο. Αποτελεί προσωπική επιλογή του Ματσάρη. Και αυτό που λένε από τον Ηρακλή, που βγαίνει μάλλον από το ρεπορτάζ, είναι ότι ο Γυραιός θα πάει σε περίπου 15 μεταγραφές. 10 θα είναι από τη Super League, ποδοσφαιριστές δηλαδή που αγωνίστηκαν πέρσι εδώ, για ευνόητους λόγους, να γνωρίζουν δηλαδή την ελληνική πραγματικότητα. Και νομίζω είναι μια κίνηση η οποία εκπορεύεται από τον Μπασινά, δεδομένου ότι είναι νεοφώτιστος ο Ηρακλής και δεν έχει τώρα χρόνο για πειραματισμούς. Και 5 παίκτες θα φέρει ο Ματσάρη από την Ιταλία. Ένας θα είναι ο Βέρντι, όπως δείχνουν τα πράγματα. Και άλλους 4, οι οποίοι δεν ξέρω θα είναι ακριβώς από την Ιταλία, πάντως θα είναι επιλογή του Ιταλού προπονητή και θα είναι ποδοσφαιριστές γνωσμένης αξίας. Δηλαδή θα κάνει ο Ηρακλής μια πάρα πολύ καλή ομάδα, καινούργια ομάδα, με 15 παίκτες. Οπότε θα χρειαστεί και χρόνος για να δέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Άρα πάντως κινείται ο Ηρακλής. Πάει καλά.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Μετά από 9 χρόνια που επιστρέφει, δεν έπρεπε να χάσει χρόνο, δεν χάνει χρόνο. Και μπράβο του, ας πούμε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στους δίπλα και ειδικά στον ΠΑΟΚ.
0: Παναγιώτη μου, ποιος Βέρτη. Υπάρχει ο Νίκος Βέρτης εδώ, πιο εύκολα, αλλά ποιος να με ακούσει.
2: Λοιπόν... ο Βέρτης είναι λίγο ξεπερασμένη ηλικία για ποδοσφαιριστή.
0: Α, εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτης Στεφάνο, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, με το ρεπορτάζ των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή.
1: 943 Interveten Sports.
0: Λοιπόν, λίγο πριν το διάλειμμά μας, 26-24, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εσείς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Interveten Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι.
9: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Γιάννη,
13: έλα!
12: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
13: Ναι, ναι.
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα.
12: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
16: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8 και απόψε. Ο Σάκης Μπουρδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ανδριάννα Πούλιου, Μιχάλης Ολιλάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Καλό απόγευμα να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη, εκεί στο Περιστέρι. Ο φίλος μου Παναγιώτης, ο οποίος ετοιμάζεται για ένα δυνατό τριήμερο. Παναγιώτη μου, έτσι λένε πληροφορίες. Θα μυρίσει θάλασσα πάντως, ε. Να χαιρετήσω και την παρέα του. Ειδικά την πρωινή παρέα του, εκεί τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Θωμά, τον Σάκη το συνονόματο, τον Πέτρο, τον Γιώργο και όλη την παρέα. Να είστε καλά, παιδιά. Τέσσερα και 55 πριν από το ημίχρονο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 36-35 και μόλις 36-37. Χεράκι χεράκι πάνω από την αρχή πάντως οι δύο ομάδες.

Καλό απόγευμα επίσης στο φίλο τον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3, διότι αυθιότητα Φωκίδα. Επίσης να πω καλό απόγευμα και στο φίλο το Θέμη, μας ακούει στην όμορφη Κύπρο. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM, φίλες και φίλοι, στους 104.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Ο Μάνος που μας ταξιδεύει πάντα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, με όλες τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές ειδήσεις, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: 943 Interveten Sports.
0: Θα τον συναντήσουμε κάπου στη Βουδαπέστη. Τα λέω καλά, Μάνο μου?
2: Καλησπέρα. Σαγιόντος, Βουδαπέστη. Είμαστε στο Κάστρο εδώ, που σε δύο ώρες είμαστε προσκεκλημένοι με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουγγαρίας. Ακούς?
0: Βεβαίως. Και πολύ, ωραία, και πολύ καλά.
2: Ωραία, λοιπόν, πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και έρχεται, σημαίες παντού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Σάββατο έχουμε τον τελικό των τελικών. Η Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει την Arsenal στον τελικό του Champions League και έτσι θα κλείσει για φέτος η αγωνιστική περίοδος σε ευρωπαϊκά επίπεδα, σε διασυλλογικό επίπεδο, γιατί από εκεί και πέρα 14 Ιουνίου ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο με τις 48 πλέον εθνικές ομάδες, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ παγκόσμιο κύπελο, και δεν αποκλείεται το 30 που συμπλώνεται και 100 χρόνια να πάμε και σε 64 ομάδες για μια και μοναδική φορά, αλλά πολλές φορές ουδέν μονιμότερων του προσωρινού.
0: Να θυμίσουμε ότι ο τελικός το Σάββατο, Μάνο μου, είναι στις 7, δεν είναι στις
2: 10. 7 η ώρα, 7 η ώρα, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι μεγάλες, οι μέγιστες αγορές Ινδίας και Κίνας, που είναι μπροστά αυτοί, αντίθετα με τις ΗΠΑ που είναι 7 ή 8 ώρες πίσω. Τώρα, πέρα από αυτό,
0: θες να πούμε δύο λόγια για, για τον χθεσινό τελικό?
2: Ναι, βεβαίως. Ο χθεσινός τελικός ήταν ένα καλό παιχνίδι, έτσι. Είχε πολύ τακτική. Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν μπόρεσε να προβληματίσει ιδιαίτερα την Crystal Palace. Ναι. Ελάχιστες φάσεις έκανε. Καμία ουσιαστικά δεν απείλησε τον Χέντερσον, τον τροφύλακα των αετών του Λονδίνου. Το παραδέχθηκε άλλωστε και ο Ινίγο Πέρεθ, ο 38χρονος προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, της στοχογειτονιάς αυτής της Μαδρίτης με τους 11.000 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους προτίμησαν να μην πάνε διακοπές, να βρουν εδώ ένα εστίριο και ένα ξενοδοχείο, να το πληρώσουν έστω και ακριβά, προκειμένου να είναι παρόντες στη Λειψία για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ράγιο Βαγεκάνο στην πρώτη της παρουσία σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ασχέτως αν δεστεύτηκε από επιτυχία. Η αγγλική ομάδα.
0: Πάντως επιτυχία είναι ότι πήγε στο τελικό.
2: Ναι, ήταν σωστό αυτό. Σωστό αυτό και μόνο λέει πολλά. Τώρα η Crystal Palace από την πλευρά της, η οποία όπως λέγαμε χθες έχει 5 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από την Ράγιο Βαγεκάνο, αυτό όπως είπαμε λέει πολλά και τίποτα. Η αγγλική ομάδα, η οποία άφησε να ρωθεί και ένας εκ των ιδιοκτητών της ότι θα έπρεπε να είναι σε μεγαλύτερη διοργάνωση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πέρσι τον Μάιο η Crystal Palace είχε κατακτήσει το κύπελλο Αγγλίας επικρατώντας 1-0 τη City στον τελικό που έγινε στο Wembley. Όμως λόγω της πολυδιοκτησίας που είχε η Crystal Palace με τη Lyon, μετατοπίστηκε στο Conference League και θέση την πήρε η Nottingham Forest. Παρά τα αυτά, η Crystal Palace κατάφερε με τον αυστριακό απόλυτα επιτυχημένο προπονητή, τον Ρόνι Γκλάστερ, ο οποίος θες ήταν για τελευταία φορά στον πάγκο της, θα φύγει. Δεν ξέρουμε προς το παρόν που θα πάει. Είχαν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα, αλλά επισήμως τίποτα. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος που θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο πετυχημένος αυτός προπονητής. Η ομάδα λοιπόν του Όλιβερ Γκλάσνερ ήταν καλύτερη. Είχε μια περίεργη φάση στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με τον Ισπανό, τον Γέρεμι Πίνα, το μικρό σώμα αυτόν, διεθνή χαφ, ο οποίος εκτέλεσε ένα φάουλ, χτύπησε η μπάλα στο ένα δοκάρι του Ισπανού τροφλάκα, πάει μετά στο άλλο δοκάρι, ξανάρχεται, πάει κάποιος να τη διώξει, ξαχτυπάει στο δοκάρι.
0: Ούτε μαγνήτη να είχε το δοκάρι, ρε φίλε.
2: Ναι, όντως.
0: Απίστευτη φάση.
2: Ναι. Και τελικά, να θυμίσουμε ότι από μια απροσεξία, όπως είπε και ο Πέρεθ, ασυνεννοησία, εποφελήθηκε κάποια στιγμή ο Ματετά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έτσι. Στη συνέχεια βεβαίως είχε 2-3 καλές ευκαιρίες η αγγλική ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει όσο θα ήθελε την αιστεία του Ισπανού τροφλάκα. Του Μπατάλια, που τον ήθελαν και αρκετές ομάδες, δεν πρέπει να ξέραμε, ελληνικές, πέρσι το καλοκαίρι, που μπορεί να τον θέλουν και φέτος. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως, 7 εκατομμύρια για την ομάδα των Άγγλων, έτσι, η οποία φέτος δεν είχε την ίδια επιτυχία στην Premier League όπως είχε πέρσι, αλλά εντάξει, Αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Κάποιος δεν μπορεί να είναι πάντα μέσα στις κορυφαίες και ομάδες που πρωταγωνιστούν. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο 24χρονος εξτρέμ, ο Εβάν Γκανσάν. Τι συμβαίνει με αυτόν, ναι. Αυτός τώρα έπαιζε στην Κρίστα Πάλας, δανεικός από την Άστον Βίλα, που τον είχε πάρει φέτος τον Ιανουάριο. Τι γίνεται. Στην προηγούμενη ομάδα του, δηλαδή την Άστον Βίλα, είχε παίξει σε 7 παιχνίδια και είχε πετύχει 2 γκολ. Ωραία. Η Άστον Βίλα, όπως ξέρουμε, πήρε το Europa League.
0: Ναι.
2: Τον Ιανουάριο λοιπόν μετά κινείται δανεικός στην Κρίστα Πάλας, με την οποία παίζει σε 6 παιχνίδια και πετυχαίνει και ένα γκολ στο Κόφερες. Και τι γίνεται τώρα, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα πάρει 2 μετάλλια. Ένα, γιατί σύμφωνα με τους κανονισμούς είχε παίξει σε αρκετά παιχνίδια με την Άστον Βίλα στο Europa League, και άλλο ένα με την Κρίστα Πάλας τώρα.
0: Αυτό γίνεται πρώτη φορά δηλαδή. Έτσι.
2: Πρώτη φορά, ναι.
0: Έγραψε ιστορία ο τύπος, ε.
2: Έγραψε ιστορία, όντως.
0: Να σου πω, ο γιος του Αντσελότη είναι προπονητής, δεν το ήξερα, αναλαμβάνει.
2: Ο γιος του Αντσελότη, ναι, ήταν όσο ήταν ο Αντσελότη.
0: Βοηθός του, νομίζω.
2: Στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ακριβώς αυτός που ανέλυε και κατασκόπευε τους αντιπάλους. Τώρα θα πάει στη Λίλη.
0: Ως πρώτος.
2: Δηλαδή, Αντσελότη ως πρώτος ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, όλα. Καλό είναι τα παιδιά να προωθούνται και να ξεπερνάνε και τους γονείς τους, έτσι. Γιατί έχουμε παραδείγματα παλιών ποδοσφαιριστών, ο γιος του Κρόεφ για παράδειγμα, ο Τζόρντι, που ήταν τέτοιο το βάρος που δεν μπόρεσε να το σηκώσει.
0: Ναι,
2: και είναι ένας τεχνικός διευθυντής τώρα στον Άγιαξ. Ποδοσφαιριστής ήταν, δεν μπορούσε, δηλαδή η φανέλα ήταν πολύ βαριά. Και άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Σπάνια. Τουλάχιστον μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι σπάνια ένας γιος ποδοσφαιριστής καταφέρνει να ξεπερνάει τον πατέρα του.
0: Ισχύει.
2: Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο λέω πάντα, έτσι. Αλλά και στις βιομηχανίες νομίζω και στους επιχειρηματίες αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές.
0: Πολύ σωστό. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, υπάρχει μάλλον ένα δημοσίευμα από την Αμπόλα για τον Βαγιανίδη που λέει ότι είναι στην πόρτα της εξόδου από τη Σπορ. Α, ωραία. Ήμουν στο μυαλό σου.
2: Ο Βαγιανίδης, ο δεξιός μπακάφο διεθνής, που δεν θυμάμαι αν είναι και στις προσκλήσεις για τα δύο φιλικά παιχνίδια στη Σουηδία και μετά στην Κρήτη με την Ιταλία. Ο Βαγιανίδης λοιπόν, σύμφωνα με την Αμπόλα, που δεν έπαιξε και σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, 32 συμμετοχές, 7 ασίστηχε, έτσι. Αλλά οι 32 συμμετοχές δεν ήταν πάντα βασικός. Έμπαινε ως αλλαγή.
0: Είναι στις κλήσεις. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
2: Είναι στις κλήσεις, ωραία. Σωστό. Λοιπόν, ο οποίος είχε στοιχήσει στη Sporting πέρσι το καλοκαίρι 13 εκατομμύρια, έτσι, που τον είχε πάρει τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Βαγιανίδης τώρα αποδίδει τα πράγματα. Ο Μπόρζες, ο προπονητής στη Sporting, θέλει να τον δώσει κάπου, γιατί θα πάρει το Freshness δεξιό backup, οπότε θέλει να τον δώσει κάπου δανεικό, και από ό,τι λέγεται πρέπει να έχουν γίνει κάποιες ανεπίσημες επαφές από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα, έτσι, γιατί και οι δύο αυτές ομάδες σίγουρα θέλουν δεξιόπιστο φυλάκα.
0: Ακριβώς.
2: Θα δούμε. Όσον αφορά τον Ιωαννίδη, παρά το γεγονός ότι έχει απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τραυματισμού του, έτσι, και τώρα ακολουθεί ειδική θεραπεία, ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, θέλει να τον κρατήσει πάση θυσία στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Ποντάρει πολλά. Και επειδή είναι πολύ πιθανό ο Κολομβιανός, ο πρώτος χώρος της ομάδας, ο Λουίς Σουάρες, να πουληθεί, θέλει τον Ιωαννίδη πάση θυσία στα λιοντάρια. Οπότε με τα σημερινά δεδομένα ο Ιωαννίδης δεν μετακινείται. Τώρα, αντιθέτως, μετακινείται. Μπάση περιπτώσει, θα πάει ξανά στην Αυστραλία. Ο Νίκος ο Βέργος είχε παίξει πριν. Newcastle Jets, και νομίζω θα πάει σε αυτήν να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ο Έλληνας Φόρ. Στην Ιταλία τώρα η Μπολόνια απέλησε τον προπονητή στο Βιντσέτσο Ιταλιάνο, την έσωσε παρατάφτα, έτσι, γιατί κινδύνευε να πέσει και η Μπολόνια, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης για πρώτη φορά, σύμφωνα με μια οικονομική έκθεση αξιολόγησης, δημιούργησε ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ. Κοστολογείται αυτή τη στιγμή 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει αξιολογήσει 32 σημαντικότερες ομάδες, όπου πώς αξιολογούνται οικονομικά, αθλητικά, λειτουργικά και εμπορικές τάσεις. Όλα αυτά τα βάζουν οικονομικοί αναλυτές σε ειδικές βάσεις, ειδικές αναλύσεις, και βγαίνει η πρώτη, η κορυφαία ομάδα που είναι η Real με 7,7 δις, δεύτερη είναι η Μπαρσελόνα, η οποία βεβαίως πλησιάζει τα 6 δις, απέχει όμως 1,8 δις από τη Real Madrid's. Στη τρίτη θέση είναι η Manchester City, η Manchester United, στην πέμπτη η Arsenal. Βέβαια στις 32 πιο σημαντικές και πλήρες ομάδες εννοείται ότι δεν υπάρχει ελληνική ομάδα, έτσι. Τώρα,
0: μάλιστα, τι άλλο έχουμε για να σας αφήσω, φίλε.
2: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα στην Γκάνα με τον Ραχμάν Μπάμπα, τον αριστερό back half του ΠΑΟΚ. Τον κάλεσε, όπως ξέρουμε όλοι, ο Γάλλος Κάρλος και ιερός ομοσπονδιακός προπονητής στην εθνική ομάδα την Γκάνα, που θα πάρει μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο με αντιπάλους Παναμά, Κροατία, Αγγλία. Αλλά επειδή ακόμα ένας ο Τέρε Κάν, που είναι αριστερός back half της Ουνιόν Βερολίνου, έχει γεννηθεί μέσα στη Γερμανία, αλλά αυτός θέλει να πάρει υπηκότητα από την Γκάνα που είναι οι γονείς του. Αυτό προς το παρόν δεν έχει γίνει αλλαγή. Και έτσι λοιπόν ο Γκεν δεν έχει κληθεί για τον παγκόσμιο κύπελο και ο θείος τώρα του Ραχμάν Μπάμπα, δεν ξέρω γιατί, βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Καμία φορά το Σόι σε υποστηρίζει με λάθος τρόπο.
2: Ναι, ή σου πάει κόντρα.
0: Ή το ένα το άλλο.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της χρυσής μπάλας, η οποία συμπληρώνει 70 χρόνια από τον πρώτο νικητή, που ήταν ο Άγγλος Στάνλεϊ Μάθιους, ο άσος, ο εξτρέμ της Blackpool και της Stoke, η φετινή εκδήλωση των βραβείων δεν θα γίνει στο Σατελέ, το θέατρο των Παρισίων, που γινόταν από το 19 και δεύτερον, θα γίνει στο Λονδίνο για να τιμηθεί ο αείμνηστος Σερ Στάνλεϊ Μάθιους.
0: Αύριο θα είσαι στην παρέα μας.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι από την Ουγγαρία. Μας είπε όλες τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη, όπως σας είπα και νωρίτερα, να μας πει όλα τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι, τι γίνεται? Μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαιράκι,
2: βέβαια. Δεν ήταν για τα καλά. Καιρός ήταν.
0: Λοιπόν, έχει, παρόλα αυτά, έχει θεματάκια η ΑΕΚ, έτσι?
2: Έχει θεματάκια, κυρίως έχει τα διαρκεία σήμερα. Mm-hmm. Για το θέμα της ημέρας το είχαμε προαναγγείλει από χθες. Όπως τα είχαμε πει, οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας είναι ακριβώς οι ίδιες με τις περσινές, αμετάβλητες, και αφορά τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και κυπέλου. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν το δικαίωμα πλεονεκτήματος, θα λέγαμε, στις αγορές των ευρωπαϊκών αγώνων. Δηλαδή, όπως γινόταν και πέρσι, θα έρχεται ένα μήνυμα στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας όταν επίκειται ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι για το χρονικό περιθώριο που έχουν αυτοί πρώτοι από τους υπόλοιπους να αγοράσουν το εισιτήριο.
0: Οπότε δεν υπάρχει πακέτο ευρωπαϊκών αγώνων, έτσι?
2: Όχι, δεν υπάρχει πακέτο ευρωπαϊκών αγώνων, όπως ήταν και πέρσι. Και νομίζω είναι καλό αυτό, γιατί δεν δεσμεύει από την αρχή κάποιον να πάει για 4-5-6 παιχνίδια όσα είναι. Ανάλογα τα οικονομικά του, βλέπει και κρίνει, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει. Από εκεί και ύστερα, οι κάτοχοι, οι νυν κάτοχοι διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους μέχρι 19 Ιουνίου, από σήμερα μέχρι 19 Ιουνίου, ένα 20ήμερο περίπου, και από εκεί και ύστερα οι θέσεις ελευθερώνονται, μπορεί να τις πάρει οποιοδήποτε δηλαδή. Αναμένεται ιδιαίτερη κίνηση, έτσι αλλιώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ήδη από τους φίλους της ΑΕΚ, επιτυχημένη χρονιά. Προσιτή η τιμή τη στιγμή που δεν αυξάνεται καθόλου και είναι στα περσινά επίπεδα, και υπάρχει βέβαια και το 50ρικο που πρέπει να
0: αυτό
2: δώσει
0: σου έλεγα, ναι. Η κάρτα φίλου της ΑΕΚ που λέμε.
2: Ναι, διαμορφώθηκε και αυτό στα ίδια περσινά επίπεδα, είχε αυξηθεί πέρσι ξαφνικά και είναι αλήθεια, είχε κακοφανεί αυτό. Πλέον και μένει, όπως γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα, 50 ευρώ συν σε κάθε αγορά εισιτηρίου διαρκείας για την ερασιτεχνική.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση πάντως από το site της ΠΑΕ. Όποιος θέλει για τις λεπτομέρειες μπορεί να μπει να το δει. Είχαμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
2: Ναι, είχαμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 2.750 περίπου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν προαποφασισμένο και θα έκλεινε τώρα στον ισολογισμό τέλος Ιουνίου, έτσι γίνεται πάντα. Είναι οικονομικές κινήσεις που γίνονται σε μια εταιρεία. Μαζί με άλλη μία που είχε κάνει παλιότερα επί Μάριου Ιουνιόπουλου, η ΑΕΚ αυξάνει τώρα το διαθέσιμο κεφάλαιο. Μην με ρωτήσεις πολλά πολλά, γιατί αυτά δεν τα καταλαβαίνω, σου πω την αλήθεια.
0: Καλά,
2: για τιμές μερισμάτων και τα λοιπά, και που αποσκοπεί τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Έχεις χρόνια όπως με τις εταιρείες που έχεις εσύ να πάρεις μερίσματα, οπότε τα ξέχασες, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς,
0: ναι, δεν τα λέμε αυτά.
2: Ναι, ναι. Αυτά τα οικονομικά με μπερδεύουν λίγο. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ναι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ούτε για τα μεταγραφικά. Πάλι κάτι κινείται στη σκοτία για τον Μπεν Ράις. Είπαμε, αυτό θα τραβήξει καιρό έτσι κι αλλιώς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σίγουρα ο Ριμπάλτα δεν ανοίγει τα χαρτιά του, έτσι αλλιώς αυτό ήταν αναμενόμενο. Προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε ίσως κάποιες κινήσεις, μήπως μάθουμε κάποια πληροφορία. Εντάξει, είναι κατά κάποιο τρόπο νεκρό διάστημα για την ΑΕΚ αυτό τώρα, διακοπές. Αν και ο Μάρκο Νίκολιτς ακόμα είναι εδώ και εργάζεται, ψάχνει, σκαλίζει τις περιπτώσεις που θέλει και προσπαθεί να προετοιμάσει νέα χρονιά.
0: Το συμβόλαιο του Ριμπάλτα λύγει το 27, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Βλέπεις να ανανεώνεται νωρίτερα.
2: Του Νίκολιτς ή του Ριμπάλτα?
0: Του Ριμπάλτα, λέει, αλλά

0: πρωτάθλημα, ο οποίος θα πάει, όπως είπαμε, και στην προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Καραγκίνης ήταν καταπληκτικός μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε και τη μεγάλη ατυχία, και ελπίζουμε να γυρίσει το ίδιο πίσω, το ίδιο δυνατός, και δίπλα στους μεγάλους φόρους που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, Γιόβιτς, Βάργα και Ζήνη, να πάρει τα πατήματα που χρειάζεται και να είναι το επόμενο μεγάλο όνομα αυτός.
1: Κυκλοφόρησε ένα όνομα του Ντουξ συγκεκριμένα. Νομίζω επιθετικός είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Φορ, έτσι.
0: Και κάποια άλλα δεν υφίσταται τίποτα προς το παρόν. Δηλαδή ακόμα και είπαμε στις προηγούμενες μέρες που υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στην Ιταλία για Μουκουντή, δεν έχουν βάσει, τουλάχιστον δεν έχουν διασταυρωθεί όλα αυτά. Είναι αναμενόμενο να κυκλοφορούν διάφορα, γι' αυτό και δεν τα αναφέρω. Θα έχουμε μια παρέλαση ονομάτων όσοι ήθιστε. Αν είναι κάτι πιο συγκεκριμένο θα το δούμε.
1: Στις κλήσεις της Εθνικής Αλβανίας δεν ήταν, αν είδα σωστά, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
0: Ναι, ο Θωμάς Στρακός έχει ένα με τη μέση του και τον άφησε έξω στα τελευταία παιχνίδια, στα δύο τελευταία παιχνίδια της Super League. Προτιμήθηκε να ξεκουραστεί. Να θυμίζω ότι είναι πολύ τυπικός επαγγελματίας. Έχει δικό του γυμναστή, διατροφολόγο και ψυχολόγο νομίζω. Καταλαβαίνεις ότι το κάθε του βήμα είναι ιδιαίτερα ζυγισμένο. Οπότε τώρα κρίθηκε απαραίτητο να ξεκουραστεί. Έτσι αλλιώς η Αλβανία δεν έχει υποχρεώσεις επίσημες, δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ.
1: Όχι, για κάτι φιλικά νομίζω από ό,τι είδα.
0: Για φιλικά δεν υπήρχε λόγος έτσι αλλιώς να δοκιμαστεί. Το ξέρουν το Θωμά, είναι βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Αλβανίας. Και όπως και ο Γιόβιτς που θα ξεκουραστεί, ήδη είπε ο ίδιος ότι έπαιζε με ενέσεις το τελευταίο τρίμηνο, είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας όσο πιο δυνατός γίνεται.
1: Και μια ερώτηση από το φίλο του Βασίλη από το Βύρονα. Αφού σε καλησπέρι, σε ρωτάει αν έρθει πρόταση για τον Γιόβιτς, βλέπεις να πουληθεί. Εγώ θα απαντήσω αν είναι πολλά τα μηδενικά, ναι.
0: Αυτό ισχύει για όλους.
1: Για όλους, και έτσι.
0: Αποδοθεί σε ανύποπτο χρόνο πέρσι, που κάπου στραβιόταν το σύριαλ του Πινέδα. Ισχύει για όλους. Αν φέρνει την κατάλληλη πρόταση, νομίζω ότι θα τεθεί επιτάπητος. Σίγουρα δεν είναι στις προτεραιότητες ούτε του Γιόβιτς ούτε της ομάδας, αλλά μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές που δεν ξέρεις τώρα πώς θα τους αφαίρει τύχη και τι προτάσεις μπορεί να έχουν.
1: Ακριβώς, μην ξεχνάμε ότι φίλε όλα έχουν την τιμή τους, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι, σήμερα απλώς είναι οι αγώνες, ο αγώνας μπάσκετ.
1: Ναι, σε 8
0: για
1: 4.
0: Για τα ημιτελικά και το handball, το πολύ χρήσιμο τέταρτο παιχνίδι. Προηγείται ο Ολυμπιακός 2-1 στους τελικούς του χάντμπολ. Η ΑΕΚ πρέπει να ισοφαρίσει αν θέλει να συνεχίσει τη σειρά. Αλλιώς θέλει σήμερα το πρωτάθλημα το χάντμπολ ο Ολυμπιακός.
1: Αύριο λοιπόν θα μιλήσουμε και για αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Εννοείται και πιο αναλυτικά.
1: Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ, Λάκη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Γεια.
1: Και καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας ΑΕΚ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ημίχρονο έχουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ή αλλιώς Telekom Arena. Εκεί ο ΠΑΟΚ προηγείται 5 πόντους. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν 45-50. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Τριβέτες Sports.

0: 1943 Intervention Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι,

0: άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761.
4: Τάμπλετ, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
7: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ακούτε ράδιο Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλός όμως και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρό γονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μιας τερκημειώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις, και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι, και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύκλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας σε επόμενες ημέρες αναφορικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών σήμερα στη Λεμεσό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να εγκριθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση του ρεπορτάζ, το οποίο ωστόσο οδήγησε στην πτώση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σε δηλώσεις του, ο Φαντα Χωσέιν Μαλικί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι περισσότερες προτάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πρόσθεσε, η μόνη μας ανησυχία είναι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ και η αθέτηση των δεσμεύσεών του. Την ίδια ώρα, με κυρώσεις απειλεί το Ομάν ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε περίπτωση που συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Αναστέλει το Ισραήλ τη σχέση του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε μία απόφαση η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και σύμφωνα με αυτήν το Ισραήλ προστίθεται στη λεγόμενη μαύρη λίστα σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Σημειώνεται ότι ο Γκουτέρες είχε κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ το 2024. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καμπανάκι από UNICEF και Υπουργείο Υγείας για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών. Τα στοιχεία της Εθνικής Δράσης για την Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη σχέση των νέων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, 3 στους 4 βιώνουν το φαινόμενο του doom scrolling, με το 42% να συνεχίζει να σκρολάρει ακόμη και όταν το περιεχόμενο του προκαλεί άγχος. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι η συνήθεια αυτή καταστρέφει τη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωσή τους. Αντιμέτωποι με σοβαρά κακουργήματα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Όλοι τους οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό πλημελήματος ασκήθηκε σε βάρος της ιδιοκτήτριας σπιτιού στην Ηράκλεια Σερών για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού μέσα σε αρδευτικό κανάλι, στο οποίο η 43χρονη φέρεται να είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ρευματοκλοπής και απέδωσε την ενέργεια αυτή στο σύζυγό της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Ελεύθερη αφέθηκε η μητέρα του 10χρονου, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Αυστηρή παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Τουρκία, η οποία απέκλεισε την Κυπριακή Δημοκρατία από την προπαρασκευαστική συνάντηση για την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, την COP31. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης για το κλίμα δεν είναι αποδεκτός, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα Κάιζεϊτ Κόνεν. Σύμφωνα με την ίδια, η Τουρκία διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα συμπεριληφθεί στις προσεχείς προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι ελβετικές αρχές την επίθεση με μαχαίρι νωρίς το πρωί σε σιδηροδρομικό σταθμό με 3 τραυματίες.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
12: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα και από εμάς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η Γλυκιά Σμουρία στο ραδιοφωνό σας, το οποίο είναι συντονισμένο στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του Γονιέβη Ρεντίφη και απόψε δεν είμαι μόνη μου. Έχω καλεσμένο στο στούντιο και με πολύ μεγάλη χαρά θα παρουσιάσουμε ένα καινούριο άλμπουμ που έχει τίτλο «Ο χρόνος μακριά σου». Το υπογράφουν ο Λουμιέρ ή αλλιώς Θανάσης Χριστοδούλου. Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, Αριστεία.
0: Τι κάνεις?
2: Πολύ καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόσκληση.
0: Και δίπλα σου είναι η Χριστίνα Σαμαρά. Γεια σου, Χριστίνα.
3: Γεια σου, Αριστεία.
0: Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ. Ο Θανάσης έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους. Άκου τώρα έκπληξη.
2: Άκου τώρα τι πήγε και έκανε αυτός.
0: Τι πήγε και έκανε.
2: Ο αλήτης.
0: Και η Χριστίνα τραγούδησε σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι πραγματικά τόσο ατμοσφαιρικό, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένας κόσμος έτσι που βουτάς, μια γλυκιά μελαγχολία, γι' αυτό και ταιριάζει και στη γλυκιά συμμορία πάρα πολύ.
2: Σωστό.
0: Και είναι ένας κόσμος που θέλει απλά λίγο να του αφιερωθείς, νομίζω. Και δεν ξέρω σε αυτούς τους καιρούς και σε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς πόσο ένας ακροατής μπαίνει σε ένα τέτοιο κόσμο.
2: Ναι, γι' αυτό και το βγάλαμε σε βινίλιο καταρχάς. Γιατί το βινίλιο είναι ένας τρόπος για να ακούσεις
0: πραγματικά τη μουσική. Το έχω εδώ και όλες και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Σε αυτόν τον κόσμο των πάρα πολύ υψηλών ταχυτήτων και της πάρα πολύ μειωμένης προσοχής, όντως ίσως και από αντίδραση, γιατί είμαι πολύ αντιδραστικός τύπος γενικά, ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα απαιτεί την προσοχή του ακροατή.
0: Θανάση, οι ακροατές ίσως του σταθμού και της γλυκιάς συμμορίας σίγουρα ξέρουν κάποια πράγματα για σένα, γιατί σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ οι μουσικές σου και παίζουν πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή. Τα έχουμε έτσι λίγο ξαναπεί. Και χαίρομαι έτσι τώρα που συναντιόμαστε για να παρουσιάσουμε αυτά τα τραγούδια και θέλω να μιλήσουμε για το πώς βρεθήκατε εσείς. Γιατί ήδη εσύ έχεις κάνει κάποια πράγματα και η Χριστίνα έχει κάνει και θα τα πούμε, τα οποία σχετίζονταν πιο πολύ με ορχιστρικά θέματα. Με κάτι ωραίες απαγγελίες. Αυτά τα αγαπημένα, τα δικά μου.
2: Ναι, σωστά. Νομίζω μέσα στην καραντίνα, απλά επειδή είχα πολύ χρόνο και εγώ, όπως αρκετή φαντάζομαι, άρχισα να δουλεύω κάποια κομμάτια τα οποία υπήρχαν με αγγλικούς στίχους πιο παλιά. Και απλά σκεφτόμουν να. Επειδή τέλος πάντων μου άρεσε να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, λέω πώς θα ήταν αυτά άρα και με ελληνικό στίχο. Το πρώτο κομμάτι που είχα κάνει και μάλιστα το είχα ηχογραφήσει με την Εφέλη Φασούλη, λεγόταν Προσεκτικά. Είχε κυκλοφορήσει νομίζω το 22, κάπου εκεί, 22-23. Και αυτό ήταν έτσι ένα πρώτο έναυσμα για να πω ότι ωραία, θα ήθελα λοιπόν να πάω προς τα εκεί να δοκιμάσω πώς γίνεται να γράφεις ελληνικό στίχο στις μελωδίες αυτές που, εντάξει, μάλλον αυτοί που με ξέρουν λένε ότι είναι αρκετά δυτικότροπες για την ελληνική σκηνή. Αλλά αυτό ήταν και το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση. Οπότε μετά άρχισα να γράφω περισσότερους στίχους και να τους κολλάω με τις μελωδίες αυτές. Και μέχρι που σκέφτηκα και δύο εντελώς καινούργια κομμάτια, τα οποία είχαν γραφτεί μέσα στην καραντίνα, δηλαδή δεν υπήρχαν πιο πριν, και γράφτηκαν επί τούτου.
0: Και πώς συναντάς τώρα τη Χριστίνα?
2: Τη Χριστίνα τη συναντάω σε αυτό το... βασικά σε ένα προμποτζίδικο, γιατί ήταν θέμα τύχης, νομίζω.
0: Καλά, σίγουρα είναι θέμα τύχης το ότι βρεθήκατε.
2: Ξέρω,
0: γιατί
2: το πιστεύουν όλοι αυτό εδώ πέρα.
3: Πιστεύουν όλοι.
2: Α, το πιστεύουν όλοι.
0: Όλοι τρεις είμαστε. Ποιος μπορεί να μην το πιστεύει? Εγώ το πιστεύω.
2: Μην
0: το
2: πιστεύει.
3: Εμένα έπαιρνε.
0: Κατάλαβα.
2: Όταν είσαι μαθηματικός με φιλοσοφικές προοπτικές. Αυτά τα θέματα της τύχης τα βλέπεις λίγο περίεργα.
3: Μεταξύ μας υποβόσκει ένα μικρό μπιφ μεταξύ φυσικού και μαθηματικού. Γενικότερα υπάρχει αυτό το beef των θετικών επιστημών, οπότε νομίζω από εκεί.
2: Και αυτό δεν βγήκε προς τα έξω όμως, στο δίσκο.
0: Ναι, όχι, δεν βγήκε καθόλου. Η συνύπαρξή σας ακούγεται πολύ αρμονική. Πραγματικά η Χριστίνα είναι σαν να είναι η φωνή σου. Βέβαια τραγουδάς και εσύ.
2: Τραγουδά και εγώ, ναι, γιατί ζήλευα. Και γενικά ξέρεις τι, ενώ δεν μου αρέσει η φωνή μου και ενώ πάντα πίστευα ότι κάποιος άλλος πρέπει να τραγουδάει τα κομμάτια μου, όταν ακούω τα κομμάτια μου, νιώθω ότι θα τραγουδήσω κι εγώ.
3: Ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πάρω λίγο κι εγώ εδώ πέρα το, πώς το λένε, τα εύσημα, γιατί τον πίεσα. Τον παρότρινα έτσι με πάθος να τραγουδήσει και σε κάποια στα οποία δεν ήθελα να τραγουδήσει. Γιατί τουλάχιστον μία δική μου επιρροή είναι ο Κοέν, οπωσδήποτε. Οπότε κάπως μου θύμιζε ο τρόπος που τραγουδούσε στα τραγούδια του με τη δική μου φωνή από πάνω αυτόν τον κόσμο. Οπότε. Έτσι τον παροτρύνα και παρακαλώ πολύ να επιβραβευτώ
0: για αυτό. Να αναγνωριστεί.
2: Αναγνωριστεί. Και η αλήθεια είναι πως αν δεν ήταν η φωνή της Χριστίνας που μου άρεσε τόσο πολύ και ένιωθα ότι και η δική μου κάπως κολλάει μαζί με τη φωνή της. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το έκανα.
0: Ναι, αλλά γιατί όντως υπάρχουν πολλές διφωνίες που έχουν αυτή την πολύ ωραία αρμονία που απαιτεί αυτή η διφωνία.
2: Ναι, μάλλον οι χρειές μας κόλλησαν καλά.
3: Και επίσης έχει και ένα ταλέντο ο Θανάσης στα φωνητικά. Έχει ακούσει πολύ Beatles και έχει φοβερές ιδέες πάνω σε αυτό. Οπότε θα το χάναμε αυτό άμα δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει τόσο. Που θέλω να τις αξιοποιήσω και σε δικά μου πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σου κάνει δεύτερες.
3: Δεύτερες, τρίτες, τέταρτες.
2: Μπορώ, αλλά τώρα μια και κάνουμε διαφήμιση, όποιος εκεί πέρα έξω ενδιαφέρεται για δεύτερες.
0: Για κάποια φωνή.
2: Προσφέρεσαι. Στο...
0: Πολύ ωραία. Πήγαινα να πω ότι δεν γνωριζόσασταν πριν, που αυτό για το αποτέλεσμα του άλμπουμ μου κάνει κάπως εντύπωση, με την έννοια ότι συνήθως μια συνεργασία προκύπτει και από μια γνωριμία. Ήθιστε. Όχι απαραίτητα, αλλά λέω τώρα.
2: Σωστά. Απλά εγώ είχα περάσει αρκετούς μήνες ψάχνοντας, ακούγοντας γενικά φωνές και δεν μπορούσα να βρω κάτι το οποίο να είναι για μένα αρκετά συγκινητικό και να νιώθω ότι το άτομο που τραγουδάει ότι έχει μια προσωπικότητα και ένα χαρακτήρα που πραγματικά να νιώθω ότι έχει, έχει συναισθήματα έντονα. Αυτό, και θα το πω πάρα πολύ απλά και κλεισεδιάρικα, ότι έχει ψυχή η φωνή. Αυτό. Οπότε εντελώς τυχαία έπεσα κάποια στιγμή στο προφίλ της Χριστίνας, όπου είχε ανεβάσει κάποια βίντεο, νομίζω από τα ρετρό, αλλά παρόλα αυτά όμως κατάλαβα ότι ο τρόπος που τραγουδάει ήταν πάρα πολύ ξεχωριστός. Οπότε έτσι της έστειλα μήνυμα.
0: Και εσύ, Χριστίνα, λοιπόν, λαμβάνεις το μήνυμα, τραγουδάς, είσαι τραγουδίστρια, γράφεις και δικά σου τραγούδια, κυκλοφορείς και ένα προσωπικό άλμπουμ. Και πώς σου φαίνεται η πρόταση του Θανάση?
3: Λοιπόν, ήταν μόλις είδα το μήνυμα, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να μπω να ακούσω τι έχει κάνει και ενθουσιάστηκα. Δηλαδή, εξ αρχής ήξερα ότι αυτό μάλλον θα πάει πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
3: Ναι. Οπότε λοιπόν του απάντησα έτσι θετικά να μου στείλει τι υλικό έχει. Και εντάξει, μετά ήταν αυτόματο. Δηλαδή χάρηκα, μιλήσαμε κατευθείαν. Επίσης συνονοηθήκαμε.
0: Άρχισε να ρέει, ας πούμε, η συνάντηση. Και, γιατί καμιά φορά κάτι που έχεις φανταστεί μπορεί τελικά να μην γίνει.
2: Σωστά.
0: Στην πορεία.
2: Είναι και πολύ σημαντικό το να ταιριάζουν και οι χαρακτήρες.
0: Προφανώς.
2: Γιατί αν, ας πούμε, η Χριστίνα ή αντίστοιχα η Χριστίνα έβλεπε εμένα έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν μπορούσε να συνονοηθεί στα βασικά. Δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε.
0: Έχετε αυτή την πολυτέλεια, ας πούμε, να διαλέγετε κάπως λίγο το πώς θα συνεργαστείτε? Θέλω να πω, δεν υπάρχει αυτό που σκεφτόμασταν παλιά, ότι κάποιος παντρεύει κάποιον μουσικά και είτε ταιριάζουν είτε όχι, προχωράνε.
3: Νομίζω ότι και οι δύο έχετε... το έχουμε αυτό.
0: Έχετε
3: ότι
0: αυτό.
3: Ναι, είμαστε κάπως, θέλουμε η μουσική να μένει λίγο pure, να μένει προστατευμένη μάλλον από οτιδήποτε μπορεί να την επηρεάσει με κάποιο αρνητικό τρόπο. Οπότε και για τους δύο λειτουργήσε, ξεκλειδώθηκε όλο κατευθείαν. Και νομίζω κάναμε δύο πρόβες για να μπούμε στούντιο.
0: Δηλαδή μόνο.
3: Ναι, ήταν.
0: Γιατί αμέσως θα ρωτούσα τώρα, βέβαια θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί θέλουμε όχι μόνο να μιλάμε, αλλά να ακούμε και τραγούδια. Θα ρωτούσα πόσο γρήγορα εσύ, Χριστίνα, μπήκες σε αυτό τον κόσμο του Θανάση, που εντάξει είναι αρκετά εσωτερικός, αλλά μου λες πολύ γρήγορα.
3: Ναι, είχαμε πολύ κοινές.
0: Και λίγο δικό σου άρα.
3: Ήτανε φυσικά. Είχαμε πολύ κοινές αφετηρίες, μουσικές αναφορές. Και κατευθείαν του είπα, το ακούω να ερμηνεύεται με αυτόν τον τρόπο, και μου είπε... Και εγώ αυτό ακούω και μπήκαμε. Δηλαδή αυτό ήταν. Μπήκαμε στούντιο. Ήταν τόσο απλό και τόσο αβίαστο. Και...
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, τώρα συνειδητοποιώ ότι λέμε, αλλά ουσιαστικά τραγούδι δεν έχουμε ακούσει. Γιατί ακούσαμε μόνο την εισαγωγή που είναι ένα ορχιστρικό θέμα. Οπότε πάμε στο ποτέ και το πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ στην Γλυκιά Σου Μωρέ ακούμε μαζί τα τραγούδια από το άλμπουμ «Ο χρόνος μακριά σου» με τον Lumière. Πώς έτσι να σε λέμε, Θανάση, πώς θέλεις?
1: Για τους φίλους, Θανάσης.
0: Θανάσης. Εντάξει, αλήθεια, και με τη Χριστίνα Σαμαρά. Ο Θανάσης έχει γράψει τα τραγούδια και τραγουδάει και η Χριστίνα τερμηνεύει. Αλήθεια, γιατί επέλεξες αυτό το ωραίο όνομα για μένα? Το Lumière, όχι το Θανάσης. Το Θανάσης μάλλον δεν το επέλεξες. Αυτό που για να πω, μάλλον δεν το επέλεξες.
1: Γιατί Lumière.
0: Τι συμβολίζει κάτι για σένα, αλήθεια?
1: Αυτό συμβόλιζε την μεγάλη αγάπη για το κινηματογράφο. Βασικά όχι τη μεγάλη αγάπη. Αυτό που έδειχναν οι άλλοι να ακούνε στη μουσική μου. Όταν δηλαδή εγώ έγραφα κομμάτια από πολύ παλιά, από τότε που ήμουν φοιτητής, μου λέγανε όλοι, μα ξέρεις, πολύ κινηματογραφικός αυτός ο ήχος.
0: Ο ήχος σου.
1: Ναι, το οποίο ακόμα το ψάχνω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, γιατί τους προκαλεί να πούν αυτή τη λέξη.
0: Εντάξει, ίσως οι μελωδίες, πλατιές μελωδίες, είπες και κάποια στιγμή, οι δυτικές μελωδίες, δεν το είπες και εσύ?
1: Ναι, δεν ξέρω, ήχος. Είναι αυτό που συγχαίνεται τη Χριστίνα, πώς το λέμε, τις πολύ μεγάλες νότες.
2: Τενούτες. Όχι, νομίζω ότι είναι αυτό. Κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι ακούγοντας τις μελωδίες και τα τραγούδια, αλλά και τα ορχιστρικά του, νομίζω ότι φτιάχνει κανείς εικόνες, μια ιστορία μόνος του, δηλαδή είναι ένας κόσμος κάπως συνολικός, και γι' αυτό αποκτά την έννοια του κινηματογραφικού, από όπου και πήρε το όνομα.
1: Βασικά το όνομα το σκέφτηκα όταν ήμουν στη Λιόν, γιατί σπούδαζα στη Λιόν και η Λιόν είναι η πόλη των αδερφών Lumière, των εφευρετών του κινηματογράφου, οπότε εκεί μου ήρθε το όνομα αυτό.
0: Αυτές λοιπόν, αυτός ο τρόπος γραφής, πώς βρίσκεις τα λόγια? Δηλαδή τα λόγια που αποφάσισες έτσι αυτή τη φορά να βάλεις,
1: είναι δύσκολο.
0: Είναι τι, είναι από πού εμπνέονται? Θες να μιλήσεις για σχέσεις, για...
1: Α, ναι,
0: και αυτό, όχι, και αυτό που πήγες να απαντήσεις.
1: Ναι, πήγα να πω ότι επειδή οι μελωδίες μου όντως είναι, δεν είναι στην Ελλάδα, τέλος πάντων οι μελωδίες είναι πολύ πυκνές, και υπάρχουν πάρα πολλοί στίχοι στα ελληνικά τραγούδια. Γιατί είναι και οι λέξεις μεγάλες, σύνθετες όλες οι λέξεις ελληνικές. Οπότε χρειάζεται πάρα πολλές νότες. Όντως, εμένα οι νότες μου είναι πιο αραιές. Και ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσω να χωρέσω αρκετά λόγια μέσα. Και προσπάθησα να είμαι, ξέρεις, όσο δυνατόν πιο λακωνικός, έτσι ώστε να πω αυτά που θέλω να πω, αλλά δεν είχα χώρο να τα πω. Αυτό. Τι άλλο με ρώτησες?
0: Οι στίχοι αυτοί, κάθε αυτοί,
1: πώς προκύπτουν,
0: τι είναι αυτό για το οποίο θέλεις να μιλήσεις?
1: Κάποια στιγμή έγραφα σε ένα blog δικό μου κάποιες σκέψεις. Οπότε άντλησα από εκεί πράγματα, φράσεις κτλ. Όπου αυτές οι σκέψεις ήταν σε μια πορεία κάποιων χρόνων όπου είχαν συμβεί διάφορα πράγματα. Οπότε ευτυχώς είχα μια βάση, ένα προτελικό. Και επίσης έκλεψα και από αλλού. και από άλλα blog, τέλος πάντων.
0: Εσύ, Χριστίνα, ερμηνεύοντας τους στίχους, ένιωσες ένα δικό σου κομμάτι, δεδομένου ότι δεν ερμηνεύεις μόνο, έχεις γράψει κιόλας αυτό το πρώτο άλμπουμ στο οποίο κάποια στιγμή αναφερθήκαμε. Τίτλος του 30.
2: Κοντά 30.
0: Είναι με δικά σου τραγούδια. Άρα, πώς ένιωσες έτσι ερμηνεύοντας, πόσο κοντά σου?
2: Είχε πολύ ενδιαφέρον. Ο τρόπος που γράφει ο Θανάσης, κατά τη δική μου εικόνα, τέλος πάντων, πραγματεύεται τη σχέση και την απόσταση μέσα στις σχέσεις ή έξω από τις σχέσεις, ή την απόσταση που δημιουργεί ή μια δυνητική σχέση, δηλαδή κάπως με το χρόνο, με το χώρο, κάπως έτσι τις πλαισιώνει αυτό το θέμα. Οπότε καταρχάς μπήκαμε πολύ ενδιαφέρον και ένιωσα ότι ερμηνευτικά θα πρέπει να είναι κάπως αντίστοιχα, οπότε κάπως ένιωθα ότι πήρα μια απόσταση, γιατί έπρεπε να είμαι διακριτική απέναντι σε αυτό που έχω να διαχειριστώ, και γιατί τελικά σε όλο το δίσκο ο πυρήνας είναι η απόσταση που πηγάζει από το φόβο, που πηγάζει από...
0: Όχι, πολλά μας βάζεις, πολλά. Τι γίνεται
2: εγώ,
0: εδώ?
2: Όλη μια αίρα, όχι εγώ. Οπότε ένιωσα οικία, γιατί και εγώ έχω μπει... και εγώ ο φόβος ήταν κυρίαρχο συνέστημα για τα 20 9 πρώτα χρόνια μου, τώρα στον τελευταίο τον προσπαθώ να τον απελευθερώσω. Και από την άλλη αισθάνθηκα και αυτή την διακριτική, ότι έπρεπε να είμαι διακριτική και να έχω και εγώ από τη μεριά μου την απόσταση που περιγράφει σε όλο, αυτό το, σε όλο το δίσκο, σε όλα τα τραγούδια. Δηλαδή αν κανείς τα παρατηρήσει θα δει ότι αυτό είναι κοινό σε κάθε ένα από τα τραγούδια.
0: Ωραία, μου αρέσει έτσι όπως το θέτεις, σαν να είναι η διακριτικότητα που προσεγγίζεις, σαν πώς μπαίνεις σε ένα δωμάτιο πατώντας λίγο, ξέρεις, τις μύτες. Αυτή την εικόνα μου γέννησε η περιγραφή, η διακριτικότητα του να προσεγγίσεις.
1: Σωστά. Κοίταξε, Αριστεία, ένας από τους λόγους που εμένα χάρηκα πάρα πολύ όταν γνώρισα τη Χριστίνα και κατάλαβα τον τρόπο που τραγουδάει, είναι ότι η Χριστίνα δεν θέλει να βγάλει το εγώ της έξω. Δεν είναι ναρκισίστρια με την κλασική έννοια που είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές.
0: Και μεγάλα θέματα ανοίγει τώρα.
1: Ναι, καταλάβεις. Δηλαδή, προσπάθησε η Χριστίνα να βγει μπροστά με τη φωνή της στο δίσκο αυτό. Και πραγματικά αυτό που λέει ισχύει 100%. Δηλαδή, ότι μπήκε στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι, μπήκε, ναι.
1: Και απόλυτα. Υπάκουσε εντός αγωγικών.
0: Την υπηρέτησε με έναν τρόπο που τελικά έγινε και δικός της τρόπος όμως.
1: Ναι, αλλά αυτό νομίζω είναι σπάνιο. Δηλαδή, πιστεύω ότι 99% των τραγουδιστών θα θέλανε να βγάλουν το εγώ τους μέσα από μια τέτοια συνεργασία. Από οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία εννοώ.
0: Εδώ τώρα κάποιος θα έλεγε, ένας τραγουδιστής δεν πηγαίνει με την όποια προσωπικότητά του και με τον όποιο δυναμισμό
1: ναι,
0: του σε
1: αλλά
0: κάτι.
1: Έχει διαφορά όμως αυτό. Έχει διαφορά να κρατήσεις και την προσωπικότητά σου, όπως την κράτησε η Χριστίνα, και ταυτόχρονα να υπηρετήσεις την ατμόσφαιρα του δίσκου. Ξέρεις,
3: ακούτε το Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
9: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σούλης.

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμή.

0: Μες δημιουργίας, η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ο Ρεν Μαρμορστάιν. Σημειώνεται ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είχε κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ το 2024. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε από αλλού στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών σήμερα στη Λεμεσό. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη. Διώκονται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Αυστηρή παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Τουρκία, η οποία απέκλεισε την Κυπριακή Δημοκρατία από την προπαρασκευαστική συνάντηση για την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP31. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης δεν είναι αποδεκτός, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Άννα Κάιζα Ιτκόνεν. Σύμφωνα με την ίδια η Τουρκία διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα συμπεριληφθεί στις προσεχείς προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Ρεκόρ οκταετία σημείωσαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026. Βάσει της έκθεσης Atlas, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 74.800 και εκτιμάται ότι αν διατηρηθεί ο αυξημένος ρυθμός έως το τέλος του έτους, μπορεί να φτάσουν ή και να υπερβούν τις 220.000. Αντιμέτωποι με σοβαρά κακουργήματα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ. Όλοι τους οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Συστάσεις από τον ΕΟΔΗ προς τους πολίτες για μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς όπως αναφέρει ο ιός του Δυτικού Νείλου αναμένεται να επανακυκλοφορήσει φέτος στη χώρα μας. Από το 2010 έως και το 2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.184
1: νιούς.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαθέσεις.
6: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
11: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
12: Συγχαρητήρια για αυτή τη διάκριση. Μπράβο! Τι σημαίνει για εσάς αυτό το βραβείο?
13: Αυτό το βραβείο... Well, σημαίνει ότι αν εγώ μπορώ να είμαι τίποτα, τότε οποιοδήποτε μπορεί.
14: Μια συμβουλή στα νέα παιδιά που σας θαυμάζουν.
13: Συμβουλή στα νέα παιδιά... Να μην έχουν περιεχόμενο καθόλου. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Και κυρίως... Να πιστέψουν πραγματικά, να πιστέψουν στο Instagram και να μην φοβούνται να δείξουν κόλλο.
15: Πιστεύετε σας έχει αλλάξει τόσο μεγάλη επιτυχία?
13: Καθόλου.
15: Η προσωπική σας ζωή μας έχει απασχολήσει.
13: Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω για τα προσωπικά μου. My personal life is my life, okay? Δεν μιλάω για αυτά, εκτός αν με πληρώσετε.

Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό Μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε και θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες μόλις οριστικοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι είναι λανθασμένα τα ρεπορτάζ δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι επιτεύχθηκε συμφωνία. Νωρίτερα, διεθνή μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, αναμένεται η τελική έγκρισή του από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αναστέλει το Ισραήλ τη σχέση του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε μια απόφαση που δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ προστίθεται στη λεγόμενη μαύρη λίστα για διάπραξη σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου. Επέσχυντη και παράλογη χαρακτηρίζει την απόφαση ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρεν Μαρποστάιν. Σημειώνεται ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είχε κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ το 2024. Την ίδια ώρα, σαφές μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αυξανόμενης βίας που ασκούν εξτρεμιστές έπικοι σε βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, αποτελεί η υιοθέτηση κυρώσεων από τους 27 σε βάρος 4 οντοτήτων και προσώπων ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Ανδρίη Σιμπίχα στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στη Λεμεσό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα στη λεωφόρο Αθηνών όταν ένα γιοταχή αυτοκίνητο εμβόλησε μηχανή της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν σε αυτήν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο κινούμενο στη λεωφόρο Αθηνών επιχείρησε να κάνει στροφή προς την περιφερειακή Εγάλεο. Το αυτοκίνητο χτύπησε τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που με τη σειρά τους έπεσαν σε διερχόμενο φορτηγό που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή ενόπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια όπου άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα μεταξύ αυτών της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε Σούδα, Ιερά Πέτρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Ρεκόρ οκταετία σημείωσαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Πα πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Λοιπόν, Δημήτρη, έλεγα λοιπόν ότι σε όσα μάτς έχω έρθει, σε μάτς πρωταθλήματος πάντα μιλάμε, έτσι, ανεξαρτήτως αντιπάλου, τέτοια δεσιμπέλ δεν τα έχω ξαναδεί.
8: Βλέπω και ένα πανό που έχει σηκωθεί, Γιώργο, τώρα. The King of Europe is here. Ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ. Γενικώς ο κόσμος του Ολυμπιακού.
7: Το σηκώνει θύρα 7 αυτό το
8: πανό. Πώς δεν άκουσα πριν.
7: Το σηκώνει θύρα 7 αυτό το πανό.
8: Η θύρα 7, μάλιστα.
7: Europe is here, ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ.
8: Μάλιστα.
7: Δύο ελεύθερες βολές έψαξες από τον Tyreek Jones μέσα ο Hall. Τώρα στο παιχνίδι. Και τώρα ο Λεκάβιτσιος θα επιτεθεί για την ΑΕΚ. Ο Μπράουν δίνει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ πάει μέχρι μέσα, έχασε την μπάλα. Εφημιασμό για τον Ολυμπιακό. Λέει από τον Όμηρο Νεκύπο που θα σκοράρει. 89-71. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τώρα φάνηκαν στο Cube μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια στα VIP. Σειρά του Παπα-Νικολάου για αποθέωση εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι Έλληνες αυτή τη στιγμή.
8: Ναι, όντως Γιάννη, είναι ευτυχισμένες μέρες.
7: Εξαιρετική να πούμε η άμυνα του Ολυμπιακού, 89-71. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ.
8: Γιώργο, μήπως έχει πάρει το μάτι σου και τον κύριο Γρηγοριάδη εκεί?
7: Ναι, δεν τον έχω δει, αλήθεια είναι.
8: Αστείευομαι, ρε Γιώργο. Δεν νομίζω ότι θα έρθει σύντομα πάλι στο ΣΕΦ. Θα πάει σύντομα πάλι στο Σταδιονίσης και Φιλίας. Υποθέτω, έτσι, χωρίς χιούμορ κάνουμε, έτσι. Υποθέτω. Μπορεί να είναι και εκεί ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι και εκεί ο άνθρωπος.
7: 89-71. Το παιχνίδι 2 και 26 για την λήξη. Ο Πίτερς, ο Χολτ με προσπάθεια δεν μπορούσε να κάνει το πόλο ούτε και μετά να σκοράρει. Μένει το 89-71. Ο Νάναλι κρατάει την μπάλα. Ο Νάναλι τώρα άρεσε για λίγο με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Νάναλι δεν χάσε όλα για την ΑΕΚ. Ο Νάναλι βήματα θα δείξουν διαιτητές. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα διαφορά στις 18, δίνει εντολές ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ετζίπογλου της δίνει. Δεν ξέρω τι οδηγίες της δώσει. Η μπάλα φεύγει ο Κατσίβελης στο lay-up. Αστοχή ο Κατσίβελης στο lay-up. Εντελώς ανενόχλητος στον εφηδιασμό, φάουλ χαμηλά από τον Χαραλαμπόπουλο στον Πίτερ.
8: Γιώργο, δεν έχω δει πιο άστοχο lay up, δηλαδή ήμαρτον.
7: Δεν ξέρω, είναι ασυνήθιστο. Η αλήθεια είναι.
8: Τέλος πάντων, συμβαίνουν όλα. Ο Κατσίβελης είναι ένα καλό παιδί, καλός παίχτης, αλλά ήταν άτυχος.
7: Αφήνω τον Νίκο να μιλήσει. Είναι παράκληση των Πίτερς να μείνει στον Ολυμπιακό. Το σύνθημα, να το πούμε αυτό.
8: Ναι. Καλά κάνεις, γιατί δεν ακούγεται καλά. Να μείνει, βρε Γιώργο Πίτερς. Να μείνει ο Πίτερς.
7: Δεν ακούω καθόλου αυτή τη στιγμή, Δημήτρη. Η βαθαρία,
8: ναι,
7: που επικρατεί στο στάδιο Ειρήνης και Βιλίας είναι απίστευτη.
8: Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα. Λέω να μείνει ο Πίτερς. Πόσο θα παίζει όμως του χρόνου μετά τους παίχτες που υποτίθεται έχει κλείσει ο Ολυμπιακός και έρχονται. Μαγκιντάιρ, Μοντέρο.
7: Δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το πλάνο.
8: Ναι, να μείνει ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ. Okay, αλλά...
7: Έχουμε ολόκληρο καλοκαίρι, Δημήτρη μου, να τα λέμε όλα αυτά.
8: Ναι.
7: 91-74 ωστόσο με ένα σούτ τριών από τον Λεκάβιτσιους, το 1-14. Και τώρα ο Λαρετζάκης δίνει την πάση στον Ετσίπολου που θα σου πάρει για τρεις, άστοχος, rebound. Και τώρα ο Νάναλ, ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Κατσίβελ που σου πάρει για τρεις, ευστοχή. Και τώρα ο Νιλικίνα δίνει την πάση στο Λαρετζάκη. 40-40, Λαρετζάκης εκτελεί για τρεις μέσα. Άλλο ένα τρίποντο, 94-97. ένα δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Μπάρτλεϊ θα σου πάρει για τρεις. Πολύ δύσκολο σου το ταμπλό αστοχή. Λαρετζάκη κρατάει. Δεν ξέρω αν θα επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Νομίζω δεν θα επιτεθεί, ναι. Αυτό δεν είναι και το τελικό σκορ. Λοιπόν, 94-77. Ο Λαρετζάκη θα αφήνει την μπάλα να κυλήσει το παρκέ. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει. Στάξει, θα κάνει το 1-0. Στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basket League. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό, ο Άλεξ Πίτερς, με 17 πόντους, 13 θέσεις και ο Χολς. Breakout Jones, άλλος δώσει τον Dorsey, 13 έχει πετύχει και ο Σάσα Βεζέγκοφ. Από την άλλη, ο καλύτερος έχει ψάχει με διαφορά από τον δεύτερο. Είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι, με 22 πόντους ακολούθησαν ο Μπράουν και ο Νάναλι με 10, καθώς και ο Λεκάβιτσιους έτσι 12, δεν τον είχα δει. Τελικό αποτέλεσμα, εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77.
8: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.
8: Λοιπόν, ωραία πράγματα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο κόσμος σε ένα mood εορταστικό, η ομάδα σε ένα mood εορταστικό. Καλή εμφάνιση, 94-77 απέναντι στην ΑΕΚ, 17 πόντους διαφορά. Στο Πόλο 19-12 προηγείται ο Ολυμπιακός λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Δεν νομίζω να γίνεται θέμα και εκεί ποιος θα κερδίσει. Ο Ολυμπιακός εκεί θα κάνει το 2-0 και θα απέχει, όπως καταλαβαίνετε, μία νίκη για να πάρει και το φετινό πρωτάθλημα στην Water Polo League των ανδρών. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σάκοτα.
9: Ξέρουμε ότι παίζουμε τον Ολυμπιακό που αν θέλει να παίξει δυνατά 40 λεπτά, η τύχη είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερα όταν ξεκινάνε αλλαγές. Η πεντάδα λειτουργεί, μετά στη συνέχεια πέφτει. Αυτό είναι όταν έχεις ρόστερ και δεν έχεις όσο πρέπει για τέτοια παιχνίδια. Δεν έχει. Είχαμε κάποια κομμάτια παιχνιδιού που λειτουργούσε επιθετικά ομάδα, αμυντικά. Σίγουρα τα μπορούσαμε λίγο και καλύτερα, αλλά εντάξει, αυτή είναι.
10: Είναι μοναδικέ οι εικόνε που βλέπουμε.
11: Μπορεί να
10: γράψουμε όσο μιλάει ο κόσμο.
11: Μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική έκδοση. Θα είναι ένα άλλο παιχνίδι σίγουρα, να είναι κάπω διαφορετικό ο ρυθμό του παιχνιδιού.
9: Εμεί το θέλουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το παιχνίδι δεν είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά, είναι 40 λεπτά. Πλεονέκτημα πάντα πάει σε ομάδε που έχουν περισσότερε παίκτε. Φρέσκου παίκτε. Ο Ολυμπιακό έβαλε σήμερα τρία καινούρια παιδιά που δεν έχουν παίξει, οι οποίοι είναι πολυτελεία για μας. Οπότε τι λέμε τώρα τέτοια ώρα, ότι κάποια διαστήματα παίξαμε καλά και στην άμυνα και στην επίθεση, ναι, δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά από όλους όλους.
11: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ coach Βαγγέλη.
8: Ακούσαμε τον τεχνικό τσέκ, τον κύριο Σάκοτα, ο οποίος βεβαίως επισήμανε κάποια πράγματα που λίγο πολύ όσοι ασχολούμαστε με το χώρο του μπάσκετ τα ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, δεν μπορεί να το διαθέτει ΑΕΚ και όπως επισήμανε, το μπάσκετ είναι 40 λεπτά. Τώρα το να παίξεις κάποιο διάστημα καλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να κοντράρεις την ομάδα του Ολυμπιακού που βρίσκεται σε αυτή την ιδιαίτερα αυτή την εποχή που βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση. Επιτρέψτε μου. Πάμε coach Μπαρτζόκας.
12: Των συνθηκών όπως είπατε και εσείς, τι εικόνα σας αφήνει η ομάδα σας από το σημερινό μάτς?
13: Αναμενόμενα μέτρια. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες ήταν σε ένα, συγγνώμη την έκφραση, mood γιορτινό, και όλη μας η ομάδα, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν ο μεγάλος μας στόχος να πάρουμε την προλίκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά αυτό το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς, λόγω της και της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
12: Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους γρήγορα.
8: Ακούσαμε και τον coach Μπαρτζόκα, πάντα σοβαρός, πάντα μετρημένος, ανησυχούσε πολύ για αυτό το αγώνα, διότι η ομάδα ακόμα είναι υπό του mood, όπως ανέφερε, της διάθεσης του ερωταστικού, των πανηγυριών. Και ξέρετε το πανηγύρι, πολλές φορές φτιάχνει άσχημα πράγματα. Είναι αυτό το που λέμε, είσαι για τα πανηγύρια. Εκεί κολλάει. 19-14 μπρος.

τώρα έτσι παρεπόμενο από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι ότι υπάρχει ανησυχία για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Στην αρχή έχασε τον πάγκο ο ομογενής γκάρντ, έπειτα αποχώρησε μαζί με το ιατρικό προσωπικό του Ολυμπιακού προς τα αποδυτήρια. Φαινόταν ότι πόναγε, το βλέπαμε καθαρά μέσα από την κάμερα της ΕΡΤ2. Για 17-45 είχε 10 πόντους, 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, 1 στη 1 βολή, 2 rebound, 1 assist και ένα λάθος. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι το Σάββατο 30 του Μάη, 5 και 4 στην Σανέλ Αρένα. Αξιοσημείωτο επίσης από το μάτς στο στάδιο Νίσης Κεφυλίας η αποθέωση του Πίτερς. Όλοι αποθεώθηκαν, αλλά ο Πίτερς ένα παραπάνω, μάλιστα φώναζαν το κλασικό σύνθημα που το έχουν φωνάξει για πολλούς και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πίτερς Αλάνι για πάντα στο λιμάνι. Για να δούμε τι θα γίνει με τον Πίτερς.

Λοιπόν, τελικό 20-14 Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό στο Σεράφιο Κολυμητήριο για την Water Polo League Ανδρών. 2-0 Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών. Πλέον οι δύο αιώνοι ανεωνεώνουν το ραντεβού τους για τον τρίτο τελικό στην έδρα του Ολυμπιακού πλέον στο Παπαστράτιο το Σάββατο στις 5, το Σάββατο στις 30 του Μάη. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα στο Παπαστράτιο 15-12. Σήμερα κέρδισε 20-14 στο Σεράφιο. Τρίτος τελικός το Σάββατο. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κερδίσει, στέφεται πρωταθλητής.

Αυτή την ώρα αγωνίζεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ματέο Αρνάλντι για το Ρολάν Γκαρός. Ο Ματέο Αρνάλντι προηγείται 1-0 στα σετ, 7-6. Δύσκολη νίκη για τον Ματέο Αρνάλντι επί του Στέφανο Τσιτσιπά. Στο δεύτερο σετ επίσης ο Αρνάλντι προηγείται 3-2 στα games.

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο, να ξαναγυρίσουμε στο πόλο, είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον μετρά 62 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πόλο ανδρών. 25 συναπτά έτη από το Φεβρουάριο του 2001 ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο πόλο.

Να μείνουμε στο χώρο του πόλου. Να πούμε ότι ισοφάρισε την Γλυφάδα ο Εθνικός. Μιλάμε για τις, για την Water Polo League γυναικών. Έτσι και οι ανέρυθρες νίκησαν στον Παπαστράτιο, στο Πέτρος Καπαγέροφ, 17 τον ΝΟΓ, τον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδα, στον δεύτερο μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, και έκαναν το 1-1 στη σειρά. Οπότε η τρίτη θέση του φετινού πρωταθλήματος θα κριθεί σε τρίτη αναμέτρηση στο Αντώνης Δημητρόπουλος την ερχόμενη Δευτέρα.

0: Ο Σάσα Βεζένκοφ κάνει κάποιες δηλώσεις στην ΕΡΤ 2. Για να τον ακούσουμε.
1: Δηλαδή, άμα είμαστε προσαρμοσμένοι στα δεδομένα μας, από το Πασαλιμάνι, από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, από το σπίτι σου τέλος πάντων.
2: Εσύ πρέπει να γίνεις viral στα social media, σίγουρα το φαντάζομαι, το βλέπω. Με την αντίδρασή σου κάτι θα είπες, δεν το έχω ακούσει.
1: Έχω Βανδιζέκοφ, είπα. Βομβαρδιζέκοφ.
2: Κοίτα, το κάνουμε προπόνηση, είναι αλήθεια, και φέτος θα πάω καλά. Θα ρωτήσεις τα παιδιά, τους κερδίζω φέτος. Οπότε εντάξει, το κάνουμε προπόνηση, ή θέλει για λίγο τύχη. Κοίτα, το παιχνίδι νομίζω ήμασταν σοβαροί στο πιο μεγάλο μέρος.
1: Όχι στο ξεκίνημα όμως,
2: Όχι στο ξεκίνημα. Νομίζω ήταν δύσκολο για όλους, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Ως προς το, εντάξει, είχαμε δύο μέρες δύσκολες και με το Γλέντι και με αυτό που ζήσαμε την Κυριακή το βράδυ. Αλλά νομίζω, σεβόμενη την ιστορία μας, σεβόμενη την αντίπαλη ομάδα και το θεσμό που μας έχει απομείνει να κυνηγήσουμε, πρέπει να βρούμε όχι την όρεξη μας, γιατί έχουμε όρεξη και κίνητρο, νομίζω την πειθαρχία μας, και να συνεχίσουμε και να μπούμε όσο πιο δυναμικά γίνεται.
1: Ήταν ένα πάρτι από την αρχή μέχρι το τέλος το σημερινό. Ακούσατε όλοι τα ονόματά σας να τα φωνάζει 12 και πλέον χιλιάδες κόσμου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ίδιο και ο coach Μπαρτζόκας. Αναμενόμενο, έτσι.
2: Κοίτα, τον κόσμο ήταν ένα πάρτι. Νομίζω και εμείς ακόμα τώρα βγαίνουμε από αυτό το mood. Αλλά όπως είπα, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Μένει ο τελευταίος στόχος και ξέρουμε ότι η τελευταία γεύση είναι και πιο ωραία, πιο σημαντική. Και θέλουμε το τίτλο. Είμαστε πεινασμένοι. Θέλουμε να κλείσουμε καλά τη χρονιά και θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε.
1: Μου έλεγε πριν από το μάτσο ο Γιώργος Μποζίκας ότι ήρθατε ουσιαστικά, χωρίς προπόνηση, μόνο με μια κουβέντα, λίγο βίντεο, θεωρία, ήρθατε σε αυτό το παιχνίδι, το hangover από το μεθύσι λόγω του νέκταρ της κατάκτησης του τροπέου. Έχει τελειώσει τώρα πια σε mood 100% έπειτα και από το σημερινό αγώνα πρωταθλήματος?
2: Έχει τελειώσει, έχει τελειώσει. Νομίζω ότι όλα τα πανηγύρια ήταν μέχρι την Τρίτη. Χθες κάναμε προπόνηση, σήμερα λίγο το πρωί μπήκαμε στο παιχνίδι. Έχουμε το αγώνα το Σάββατο και να ξεκινήσουμε την Τετάρτη δυναμικά. Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένας αντίπαλος, μη γεγιόμαστε, πάρα πολύ πεινασμένος, πάρα πολύ έτοιμος για μάχη.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και εσείς, κάνανε κουβέντα ο Γιάννης Ιωάννου. Γιάννης, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων. Πάντως όχι Γιώργος. Βορβαδιζένκοφ, και αναφέρεται στο καλάθι που έβαλε από το κέντρο.
3: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλήτης Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα...
4: Real News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Αφού ζητήσω βεβαίως συγγνώμη από τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος τον βάφτισα. Τον βάφτισα Γιάννη Ιωάννου. Πώς μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω. Και είναι και πρόεδρος του ΨΑΤ. Τέλος πάντων, δεν θα κάνει βαφτίσια μόνο εκείνος. Σήμερα βάφτισε τον Βεζένκοφ, Βορβαδιζένκοφ. Μάλιστα, ωραίος ο Βαγγέλης Ιωάννου. Έχει κάνει τόσα και τόσα βαφτίσια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πλέον όμως με Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής. Τι κάνεις, Ηρακλή μου, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Όλοι καλά να είσαστε, Δημήτρη, εσύ και οι ακροατές.
0: Και εσύ, Ηρακλή μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου, τις όμορφες κάθε φορά. Ευγενέστατος.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και είσαι και αγαπητός.
1: Τι έχεις να ρωτήσεις, τι θέλεις να ακούσεις?
0: Από μένα περίμενες, Κοίταξε να δεις, εάν έχουμε κάποια... Εγώ θα ρωτάω κάθε φορά. Αν έχουμε κάποια απάντηση από τον Σέγας με όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
1: Βουβί. Τίποτα, πούτα, βούβα μάρας, γιατί βουβα, δεν ασχολούνται με αυτά, το λέω και το ξαναλέω. Είναι υπεράνω.
0: Υπεράνω, έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι, αφήνουν να εξάρτε.
0: Άρα εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε, να ρωτάμε, να ερωτούμε συνέχεια. Εγώ αυτό θα κάνω.
1: Σε αυτό το μήκος κύματος, χθες εκεί σε αυτό το ωραίο γεγονός που με πρόβαλες.
0: Στου ζωγράφου.
1: Στου ζωγράφου.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ήτανε χαρά μας και τιμή μας, βεβαίως. Ναι. Τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις.
1: Εκεί λοιπόν ρώτησα αρκετούς, ή αν θέλεις και όλους μαζί εκεί πριν την κίνηση, τους 199 για την ακρίβεια άνδρες και γυναίκες που αγωνίστηκαν στο πεντάρι. Ωραία, λοιπόν, σήκωσαν το χέρι 10 και δήλωσαν ότι εξασφάλισαν νούμερο συμμετοχή για τον μαραθώνιο. Οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν, περιμένουν κάποιο παράθυρο, κάτι τέτοιο, περιμένουν κάποιον να τους χαρίσει ένα νούμερο. Γενικά υπάρχει μια αναμονή, η οποία σιγά σιγά θα εκφραστεί και σε οργή αργότερα, όταν τελικά δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην εκκίνηση οι περισσότεροι από όλους αυτούς, έτσι.
0: Για δεν τους είπες να απευθυνθούν στα ταξιδιωτικά γραφεία?
1: Βεβαίως το είπα. Έκανα κάτι άλλο για το οποίο θα συμφωνήσεις. Έκανα κάτι άλλο, νομίζω, πιο επαναστατικό, έτσι, πιο,
0: ναι,
1: νομίζω καλύτερο τρολάρισμα είναι αυτό. Είπα, κυρίες και κύριοι, πάμε να αγωνιστούμε στον μαραθώνιο της Ολυμπίας, εντός Νοεμβρίου και αυτός.
0: Μπάστε. Καλύτερα.
1: Πάμε εκεί. Έτσι.
0: Ίσως είναι...
1: Να βγει η προκήρυξη να πάμε να αγωνιστούμε στα Τύρανα. Ένα μαραθώνιο τον οποίο υποστηρίζει εκεί η πρεσβεία μας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι το σνομπάρισμα η καλύτερη, έτσι, αντίδραση, παύλα διαμαρτυρία μας,
1: ναι.
0: Αλλά σίγουρα είναι μια αντίδραση που μετά από όλα όσα αυτά συμβαίνουν εκεί στον Σέγας είναι θεμητή, θα έλεγα.
1: Ακριβώς. Γιατί πάμε, όπως είπαμε, σιγά σιγά σε μια οργή η οποία θα εκφράζεται προσωρινά, έτσι, ήπια και χαλαρά, γιατί, όπως δήλωσαν οι περισσότεροι, περιμένουν μήπως κάποιο παράθυρο ανοίξει κάποτε. Ωραία, και για παράδειγμα, ας πούμε, ακούσα κάποιον να μου λέει, μου είπε κάποιος ότι περιμένει, ας πούμε, να πάρει άλλο τρολάρισμα και αυτό, να του δώσει, ας πούμε, δωρεάν νούμερο η ActionAid, ακόμα και αυτό άκουσα. Πού κολλάει, λέω, πώς κολλάει αυτό, έψαχνα να βρω που κολλάει, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και τέτοια πράγματα.
0: Τραγελαφικά, έχουμε και τέτοια τραγελαφικά.
1: Τέτοιες ελπίδες.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Εκτός αν με τρόλαρε και εμένα, ας μου κάνε τρόλες την ερώτηση που έκανε.
0: Μπορεί. Φίλε, να το έχουμε ρίξει την πλάκα γενικότερα όλοι μας, διότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
1: Πάμε τώρα στο πιο θεαματικό τρολάρισμα.
0: Πάμε, ό,τι θέλεις.
1: Ωραία, πάμε στους μαγεμένους αγώνες.
0: Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι μαγεμένοι αγώνες? Πολύ ωραίο κοσμητικό επίθετο.
1: Games, τους ονόμασταν μαγεμένους. Πού αλλού, φιλοξενήθηκαν στο Las Vegas. Μέσα σε λίγες ημέρες ένας τεράστιος χώρος πάρκινγκ μεταμορφώθηκε σε στίβο, και είχε στίβο, είχε πισίνα, είχε χώρο για άριστη βαρών. Μιλάμε για τους αγώνες ντοπαρισμένων. Ωραίο.
0: Αγώνες ντοπαρισμένων.
1: Βεβαίως, μαγεμένοι αγώνες, Enhanced Games. Αγώνες, συμμετείχαν αθλητές, ντοπαρισμένοι και μη, αγώνες ελεύθεροι για όλους.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα, ας πούμε, τι είχες πιει το πρωί. Ωραία, Δημήτρη.
0: Α, με αυτή τη λογική.
1: Τι είχες πάρει, ας πούμε, πριν αγωνιστείς.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Okay, λοιπόν, εντάξει, okay.
1: Εκεί λοιπόν υποσχέθηκαν οι οργανωτές, ένας επιχειρηματίας Άρων, το μικρό του, αν θυμάμαι καλά, προσπαθώ να θυμηθώ για το επώνυμο, εξ Αυστραλίας ορμόμενος, με την εταιρεία του καταγεγραμμένη που εξωχώρια, Cayman Islands, ωραίο,
0: ναι,
1: ε?
0: Ναι, ωραίο.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Εξωχώρια, λοιπόν, πού είναι αυτά τα Cayman τώρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτοί που έχουν λεφτά τα ξέρουν, ναι.
1: Πού και πού ακούμε τα Cayman, για ναι, όταν, ας πούμε, γίνεται αναφορά σε κάποιους Έλληνες,
0: ναι,
1: έτσι, περίεργους που έχουν εκεί εξωχώρια.
0: Ναι, εξωχώρια στέρεες, μάλιστα.
1: Λοιπόν, πώς λέμε, τι να πω. Έτσι, άστα μην το πω από βαριά κουβέντα. Εκείνη λοιπόν στους μαγεμένους αγώνες στο Las Vegas, λοιπόν, αυτός ο Αρών, ο οργανωτής, είχε υποσχεθεί $1 εκατομμύριο σε αυτόν που θα προσπερνούσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Το ισχύον, το κανονικό, το καθαρό, να το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, Δημήτρη,
0: mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το κατάφερε Έλληνας. Καλό.
0: Ναι, αμέ, για πες μας. Ενδιαφέρον.
1: Ο κολυβητής Κριστιαν Γκολομέεφ.
0: Ωραία, Γκολομέεφ,
1: λοιπόν, ναι. Έχουν αρπάξει ποινή γιατί συνελήφθη βρώμικος.
0: Ναι.
1: Χωρίς εισαγωγικά.
0: Ντοπέ.
1: Συνελήφθη, ναι, έχουν παραδεί τους, όπως ακριβώς το είπες, όπως γαλλικά και ωραία.
0: Ναι, γαλλικά.
1: Έχουν παραδεί τους κανόνες φαρμακοδιέγερσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν την ευκαιρία και πραγματικά κολύμπησε σε 20.81, 7 εκατοστά ταχύτερα από το παγκόσμιο ρεκόρ, το καθαρό παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, των 50 μέτρων ελεύθερο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κριστιαν Γκολομέεφ.
0: Και πήρε πόσα, είπαμε, Ηρακλή μου?
1: 1 εκατομμύριο του υποσχέθηκε.
0: Ο Αρών
1: προφανώς θα τα έχει πάρει, διότι ο Αρών έκανε μια σχετική οικονομία, διότι στα υπόλοιπα αγωνίσματα δεν προέκυψε παγκόσμιο ρεκόρ και έτσι δεν ξοδεύτηκε ο άνθρωπος. Δεν έδωσε πολλά, ας πούμε, εκατομμύρια.
0: Τώρα βέβαια αυτοί οι αγώνες, δεν ξέρω, παροδία νομίζω, λέω εγώ. Και δεν ξέρω αν είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτοί οι αγώνες τώρα, τέλος πάντων.
1: Το μόνο που μπορούν να προσφέρουν αυτοί,
0: ναι,
1: οι αγώνες είναι, ας πούμε, στο ερευνητικό πεδίο, αλλά,
0: ναι,
1: και πάλι με ακρότητα. Δεν νομίζω ότι πρέπει, ας πούμε, να γίνεται πειραματόζω ένας έχοντας πάρει φάρμακα, αλλά όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες και όταν αποδεικνύεται, για παράδειγμα, Δημήτρη, να πάμε εκεί που συζητάμε όλοι, όταν, ας πούμε, μόνο έχουν τιμωρηθεί, έχει αποδειχθεί ότι αγωνίζονταν με φαρμακοβί, έχοντες πάρει φαρμακάκια, όντες ντοπέ, ας πούμε, περισσότεροι από 70 κενιάτες δρομή σε μαραθώνιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, τότε λοιπόν πραγματικά λες, ας γίνει και σε ερευνητικό επίπεδο, ας πούμε, πεδίο, ας πούμε, αυτός ο αγώνας.
0: Δεν ξέρω όμως αν οδηγεί πουθενά, Ηράκλη μου, τώρα βέβαια μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε. Δεν ξέρω αν οδηγεί πουθενά αυτό, ακόμα και στο ερευνητικό πεδίο. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Για να γλιτώσουν κάποια κακόμοιρα ζώα, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Ζώο, ο άνθρωπος. Εδώ είναι η υποτίμηση. Ωραία. Δηλαδή, πάμε παρακάτω να πούμε και δύο αποτελεσματάκια ακόμα.
0: Πάμε βεβαίως.
1: Στα 100 μέτρα ανδρών, ο Φρεντ Κέρλεϊ, Αμερικάνος, ο οποίος και αυτός έχει λάβει τιμωρία για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αυτός νίκησε στα 100 μέτρα με 9.93, κατέβηκε τα 100 μέτρα και μάλιστα μετά τον τερματισμό του, βέβαια δεν πραγματοποίησε παγκόσμιο ρεκόρ, γιατί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι 9.71 του Bolt, το παγκόσμιο ρεκόρ. Δήλωσε και λέει μετά τον αγώνα ότι είμαι καθαρός, δεν έχω πάρει κανένα φάρμακο. 9.93 τώρα, δεν το πιστεύω.
0: 93 δεν το πιστεύεις.
1: Δεν τρέχει σε 9.93.
0: Εάν δεν το πιστεύεις εσύ, οφείλουμε να εναρμονιστούμε με την άποψή σου, Ηράκλη μου.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, τι όχι.
1: Βάζω, κεντρίζω για να υπάρχουν, για να υπάρξουν αντιρρήσεις και να έχουμε, νέα και πάλι νέα τηλεφωνήματα σαν εκείνο που λέμε κάποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τότε που μιλούσαμε για το, για την παγκόσμια επίδοση του, Σαμπάστιαν Σάβε. Έτσι,
0: ναι.
1: Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, προκαλώ ειδικότερα εκείνα τα όλα αυτά τα δύο παιδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ στους μαγεμένους αγώνες και να πάμε λίγο πιο, πραγματικά, να το πούμε έτσι, να πάμε λίγο πιο προσγειωμένα.
0: Ναι, να πάμε σε κάποιους αγώνες που δεν είναι και τόσο μαγικοί. Ναι.
1: Ωραία, πάμε σε κάτι που εδώ και κάποιες ημέρες λέω και ξαναλέω, να το πούμε λίγο πιο καθαρά. Θεωρώ ότι το... το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Φοιτητών, δηλαδή το, NCAA Subs Championships του, Στίβου, το οποίο είναι προγραμματισμένο να συμβεί, να φιλοξενηθεί στο Hayward Field της Eugene από 10 έως 13 Ιουνίου, νομίζω ότι είναι ένα, κριτήριο, είναι, θα πούμε, ένα challenge, είναι μια πρόκληση για τους Έλληνες και φοιτητές, μιλάμε για παιδιά 19, 20, 21, 22 ετών, άντρες και γυναίκες που σπουδάζουν εκεί στη, Πανεπιστήμια της Αμερικής. Είναι μια πρόκληση και πραγματικά φαίνεται ξεκάθαρα, όπως για να το πάρουμε, ότι αυτά τα παιδιά μέχρι τώρα έχουν προκριθεί τρεις και οι τρεις είναι ρήπτες. Πήραν σήμερα, χθες πήραν την πρόκληση. Από εκεί έρχονται οι, οι πρώτες επιτυχίες και ας μην έχουν το χρώμα ενός μεταλλίου. Και, πάμε πολύ γρήγορα στους, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Δημήτρη, ότι αγαπώ τους δρόμους.
0: Ναι,
1: πάμε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν τον κύριο. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Φράνκς, τον, δρομέα μας, γέννημα θρέμα Νέας Υόρκης και φοιτητή. Τον Μαϊ, και φοιτητή του Πανεπιστημίου της, του Μαϊάμι, μέλος των Μαϊάμι Κέινς ή Χάρι Κέινς, αν θέλουμε, Χάρι Κέινς με την έννοια του τυφώνα. Ωραία, λοιπόν, ο Γιώργος Φράνκς, εδώ να δώσουμε τη διάσταση της επιτυχίας. Ο Γιώργος Φράνκς πέτυχε εχθές την 19η, προσέξτε, την 19η επίδοση στα, από τους συμμετέχοντες στα 400 μέτρα και πήρε πρόκριση για τον αυριανό προημιτελικό, δηλαδή πήρε μια θέση για τους 24, 14 στους 24.
0: Πολύ.
1: Όταν, προσέξτε, όταν είναι, όταν ο Γιώργος είναι 8ος ταχύτερος Ευρωπαίος, έχει πάρει με την ίδια επίδοση που έχει ατομικό ρεκόρ 45-25 φετινό. Χθες έτρεξε, αν θυμάμαι καλά, σε 45-67, πήρε την 19η θέση και θα αγωνιστεί αύριο διεκδικώντας μια θέση στην 12άδα των ταχύτερων της, των προκριματικών, ας το πούμε, της, του Ατλαντικού, για μια θέση το, στη 12άδα των ταχύτερων που από τον Ατλαντικό θα πάνε στην τελική φάση του, Hayward Field στην Eugene. Και εκεί να συναντηθούν με άλλους 12 από την Δυτική Ακτή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, Ατλαντική Ακτή, Ειρηνική Ακτή. Λοιπόν, ο Γιώργος, λοιπόν, πρέπει να υπερβεί, γιατί ως 19ος πρέπει να προσπεράσει αύριο, κατά τις 12 η ώρα τη νύχτα θα συμβεί αυτός ο αγώνας, πρέπει να προσπεράσει άλλους 7.
0: Έτσι,
1: και όπως είπα, προημιτελικός, γιατί οι οργανωτές τον θεωρούν προημιτελικό, γιατί εκεί στο Hayward Field οι 24 θα τοποθετηθούν σε τρεις σειρές των 8 για τον ημιτελικό. Έτσι, και θα προκύψουν οι 8 του τελικού.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ενδιαφέρον πολύ.
1: Αυτό το δίνω για να καταλάβουμε ότι πραγματικά είναι μόνο η παρουσία του στον προημιτελικό είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι υπέρβαση.
1: Για τον 8ο ταχύτερο Ευρωπαίο, τον, τον ταχύτερο Έλληνα και ξαναλέω, 45-20, μένουμε στην ατομική του επίδοση, 45-25. Ωραία.
0: Ναι.
1: Με 44-91, καταγράφηκε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των χωρών. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της World Athletics καταγράφηκε ο 24ος. Είχε επίδοση 44-99, για να δούμε το 91, για να δούμε το επίπεδο. Mm. Δηλαδή με μια επιδοσάρα σαν αυτή του Γιώργου, δύσκολα προκρίνεσαι για ημιτελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Δυσκολεύεσαι να πάρεις πρόκριση και ή μάλλον είσαι κοντά στην πρόκριση και είσαι 19ος στους φοιτητές. Έτσι, σε ένα περιορισμένο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ένα πρωτάθλημα που αφορά φοιτητές πανεπιστημίων. Νομίζω τα είπα, έγινα κατανοητός κάπως. Έτσι, Δημήτρη, δεν μπέρδεψα πολύ. Έτσι.
0: Πολύ. Πολύ όχι, μια χαρά τα είπες, Ηράκλη, μια χαρά.
1: Αυτά είναι τα συγκρίσιμα στοιχεία. Ο Γιώργος πηγαίνει ως 8ος. Άντε να είναι 10ος, 12ος προκριθής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπίρμιγχαμ και δυσκολεύεται. Αύριο πραγματικά θα πρέπει να καταϊδρώσει τη φανέλα του, θα πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του για να βρεθεί στους 12 ταχύτερους του Ατλαντικού.
0: Πότε γίνεται ο αγώνας? Ναι. Αύριο το βράδυ, λοιπόν, στις 12. Αύριο δεν θα έχουμε αποτελέσματα δηλαδή.
1: Όσοι αγαπούν το στίβο θα ψάχνουν, βρίσκουν live streaming και θα απολαύσουν αυτή την κούρσα. Θα συμβεί θα συμβεί μια στιγμή στο Κεντάκι, νομίζω. Ναι, θα συμβεί σε... δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
0: Αύριο δεν θα έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα μέχρι στις 12 που τελειώσει η εκπομπή, να βγεις να μας πεις.
1: Θα το έχουμε το Σάββατο, έχουμε όποτε πάλι...
0: Ναι, θα το έχουμε από Δευτέρα τέλος πάντων. Βέβαιος, ωραία.
1: Ευχόμαστε ο Γιώργος να περάσει στο τελικό του παγκοσμίου του.
0: Ολόψυχα για από εμάς.
1: Είναι ένα παγκόσμιο, ένα ολυμπιακό πρωτάθλημα teenager.
0: Ναι.
1: Με την ακρίβεια, έτσι.
0: Κατάλαβα. Ωραία.
1: Αυτό το της NCAA. Πέρασαν ήδη τρεις ρήπτες. Ωραία. Και για να το ολοκληρώσω, να δώσω και μια άλλη διάσταση, Δημήτρη, αξίζει τον κόπο να μπλέξουμε και να τεκλείσουμε. Να μπλέξουμε και τους μεγάλους πρωταθλητές μας, τον Μίλτο και τον Μανόλο. Αυτό πέρα δύο στοιχεία που έχω σημειώσει στο σημειωματάριό μου. Σχετικά με αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το 8m46 που πέτυχε ο Μίλτος προχθές στην Σιάν Μεν δίνει 1238 βαθμούς ranking.
0: Ναι.
1: Διεθνούς ranking. Δηλαδή είναι μια βαθμολογία που εξισώνει, δείχνει, ας πούμε, εξισώνει βαθμολογικά τα διάφορα αγωνίσματα. Είναι μια βαθμολογία που χρησιμοποιούν όλοι πλέον, την έχει πιστοποιήσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία για να προκύπτουν και οι προκριθέντες μέσω αυτής της βαθμολογίας, αυτοί που συμπληρώνουν, αυτούς που κατακτούν τα όρια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι για την επίδοση του Μίλτον Ντόγλου, αν μου επιτρέπεις. Θεωρώ ότι ξάφνιασε τον κόσμο, διότι δεν περίμενε. Ο Μίλτος είναι, ξέρεις, και ένας αθλητής ψυχολογίας και κάπου έχω την αίσθηση εγώ, την εκτίμηση, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, ότι κάπου είχε βαρεθεί το παλικάρι, έτσι να το πω απλοϊκά. Νομίζω ότι τον ξύπνησε αυτή η επίδοση, θεωρώ.
1: Βεβαίως, έτσι,
0: και ελπίζω.
1: Έτσι, Δημήτρη, πολύ σωστά, έτσι φαινόταν όλη η πορεία του, όλη την περασμένη χρονιά, εντός του 25,
0: μέχρι
1: και τον κλειστό στίβο, το παγκόσμιο, που συνέβη στο Τορούν της Πολωνίας τον περασμένο Μάρτιο.
0: Ναι, σωστά.
1: Μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο, ναι, αυτή την εικόνα είχαμε, ότι ο Μίλτος δεν μπορεί να πετάξει. Να λοιπόν όμως ο Μίλτος μπορεί να πετάξει. Ωραία, και να θυμίσω, ξαναλέω, γιατί τότε προσωπικά εγώ, τότε ξαφνιάστηκα με την απάντηση, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, δηλαδή Αύγουστο του 21 είχαν λόγω πανδημίας μεταφερθεί τότε, θυμόμαστε όλοι αυτοί οι αγώνες, περίμενα και τον συνάντησα μαζί με άλλους δημοσιογράφους, ερχόμενος με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος από το Τόκιο. Εκεί λοιπόν τόλμησα εγώ χαλαρά τόλμησα, λέω μήπως κάνω και γκέλα, που ρωτάω, ναι. Και τον ρωτάω και του λέω Μίλτο, επίδοση, του λέω μετάλλιο, τι προτιμάς? Mm-hmm. Και μου λέει επίδοση, επίδοση και αγώνα μου λέει προτιμάω.
0: Επίδοση και αγώνα, μάλιστα. Okay,
1: ναι. Ναι. Δηλαδή δεν θα είχα λέει θέμα να ήμουν έκτος αυτόν τον αγώνα, αν υπήρχαν και άλλοι να με προσπεράσουν. Και εγώ, τότε αν θυμάμαι καλά, το άλμα του ήταν 8 μέτρα 41 mm-hmm. και εγώ να είχα λέει, πετύχει 8,66 ας πούμε. Δηλαδή πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα πώς το έθεσε. Μάλιστα.
1: Ξαφιάστηκαν όλοι νομίζω όταν το είπε ξεκάθαρα. Λέει επίδοση.
0: Επίδοση.
1: Και μάλιστα με έμφαση το είπε, mm-hmm. το παιδί τότε. Γιατί μετά από 5 χρόνια έχει μεγαλώσει πάρα πολύ σε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχει γίνει.
0: Ηρακλή, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα ήθελα να πούμε άλλη μια φορά την είδηση του θανάτου του παιδιού, να μνημονεύσουμε και να θυμηθούμε πάλι το όνομά του.
1: Αλέξανδρος Τζούνας, να είναι καλά.
0: Δώσε μας λίγο όλο το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά...
1: Να είναι καλά, να τον θυμούνται και να αντέχουν από εδώ και πέρα την μοναξιά τους, γιατί πρόκειται για μια μοναξιά βεβαίως. Οι τρεις κυρίες του, οι δυο κόρες του και η σύζυγός του, έτσι, εκεί στην Καρδίτσα. Συνέβη το κακό στον πλαστήριο δρόμο, σε έναν αγώνα όπου όλα δείχνουν ότι έτρεχε συγκρατημένα, έτρεχε μια χαρά, πέρασε για παράδειγμα την πρώτη περιστροφή μήκους 2.500 μέτρων και όλα ήταν φτιαγμένα ωραία οργανωτικά εκεί στην Καρδίτσα. Δηλαδή δεν έχει ανηφόρες, είχαν βάλει 4 περιστροφές στα 2.500 μέτρων,
0: ναι.
1: Υπήρχε κόσμος παντού, δηλαδή παράξενο, περίεργο, ατυχή.

0: αντιμετωπίσεις.
1: Τέλος πάντων, ναι, νέο παιδί. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό ήθελα να αναφέρω.
0: 46 ετών πληροφορικάριος, όπως λέμε εμείς οι καθηγητές. Εμείς οι καθηγητές έτσι λέμε.
1: Πληροφορικάριος.
0: Δεν λέμε της πληροφορικής, είναι πληροφορικάριος.
1: Ναι.
0: Λέμε. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε γυμναστές, θεολόγοι, φιλόλογοι, έτσι, μαθηματικοί, έτσι. Αυτή είναι πληροφορικάρι. Πληροφορικάριος λοιπόν ο
1: Αλέξανδρος. Α, είναι ελαφρύ το χρόνο που θα του σκεπάσει. Συλληπιτήρια στου οικείου του, βέβαια, γιατί πραγματικά.
0: Υπηρετούσε στο κτηματολόγιο έχοντας τις καλύτερες, πραγματικά τις καλύτερες, θα έλεγα, τα καλύτερα σχόλια υπέρ αυτού από όλους. Με όσους συνεργαζόταν ή εξυπηρετούσε.
1: Κρίμα.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Ευθυμίου, φιλόλογος. Δηλαδή, ο αντιδήμαρχος μου πιστοποίησε ότι μια μέρα πριν το Σάββατο τον είδε στο στάδιο με την κορούλα του να τρέχουνε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία πλέον έχουν όλα αυτά. Εγώ απλώς ήθελα έτσι να κάνουμε μια μνήμα άλλη μια φορά, γιατί κάναμε χθες, αλλά επειδή ήταν κάτω από το πρίσμα των αγώνων του ζωγράφου, ήθελα έτσι να δώσουμε ένα παραπάνω κλικ. Γιατί είναι
0: πολύ, πολύ ωραία, Δημήτρη, και πραγματικά δίνουμε αυτά τα στοιχεία, αξίζουν επίση.
1: Βεβαίως.
0: Αν δεν τον χτύπαγε αυτό το μοιραίο, ο άνθρωπος αυτός θα τερμάτιζε τα 10.000 μέτρα σε μία ώρα. Μια πάρα πολύ αργή φυσιολογική επίδοση.
1: Έτσι, ναι, ήρεμα, χαλαρά και έτσι όπως πρέπει να αθλούμαστε όλοι.
0: Για παράδειγμα, λέω και πάλι για μένα, θα μιλήσω. Δηλαδή
1: και να κλείσουμε με αυτό, Ηρακλή, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Ορίστε.
1: Δεν έχουμε καθόλου χρόνο να κλείσουμε με αυτό, λέω. Γρήγορα.
0: Το 2015 ή το 2014 ή το 2015 που ξαναεπανέλθα και άρχισα να τρέχω, τα 10 χιλιόμετρα εκεί τα έτρεχα. 62, 63 λεπτά. Αργά, όμορφα και ωραία.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λες.
0: Και δυστυχώς έφυγε.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι δυστυχώς καμιά φορά.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: να είναι καλά τα παιδάκια του, η σύζυγος, να το θυμούνται.
0: Έτσι, τίποτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο πάλι ανανεώνουμε ραντεβού να μας πεις τι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, θα έχουμε αρκετά πράγματα.
1: Μπράβο, έτσι, μάζεψε.
0: Αλλά εμείς πηγαίνουμε την άλλη εβδομάδα, πηγαίνουμε Πλατάνη. Την παράλληλη εβδομάδα πηγαίνουμε Χατζή.
1: Άστο, θα μας τα πεις αύριο, πάλι.
0: Θα τα πω αύριο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Καλό σου βράδυ, φίλε, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Τυφώνας Ηρακλής Αθανασόπουλος. Αγαπητός φίλος και συνεργάτης. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και πάλι εδώ σε λίγο.
2: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Jeans Gios, Lee και Ράγκλερ, Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Λείψω στη δύο πλευράς να ανανεώσει την εργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει Σέρβικη Maxbet. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 2.750.000 ευρώ, στην Ένωση προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας, κυτρινομαύρης ΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός θερματοφύλακας Βικτόρια Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τα τσεχικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μπόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμμα βρίσκεται ο Πυρόλο, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μίλαν εξετάζει υποψήφιους αντικαταστάτες για τη θέση του προπονητή. Πρώτος στόχος για τους Ρωσονέρι είναι το όνομα του προπονητή των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Το σκορ είναι στο 1-1 στο τρίτο σετ. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφη Κολυμπητήριο και κάνει το 2-0 στους τελικούς Water Polo League και το Σάββατο πάει για τη Σκούπα στον Πειραιά. Στο 62-0 το σερί των Ερυθρολεύκων. Ισόπαλος 2-2, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος αγώνας μεταξύ της Ελλάδας και της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Τερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Σαρατάκη.
5: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Είστε εδώ σε αυτή την συχνότητα που πλέον την έχετε μάθει, την αγαπάτε. 5 λεπτά μετά τις 11 ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 12. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την βόλτα μας στον διεθνή χώρο. Ο Μάνος Σταραμόπουλος θα μας βοηθήσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μάνο, πώς είσαι?
1: Να χαρά εσύ Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervede Sports. Εδώ από την όμορφη Βουδαπέστη.
0: Είσαι Βουδαπέστη, έτσι, μάλιστα. Καλά το είδα εγώ στο Facebook. Απλώς λέω, κάτσε να μην τον ρωτήσω για κάνω καμιά γκάφα, μήπως ήταν κάποια παλιά ανάρτηση. Έχεις πάει λόγω του για να παρακολουθήσεις και τον αγώνα του.
1: Του Champions League, ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν. Και σήμερα και αύριο, έτσι.
1: Έτσι είναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση.
1: Όμορφη πόλη με ωραίους ανθρώπους, πολλές

0: Να. Γιατί σίγουρα θα θέλει να μείνει στην Μπαρτσελόνα, καλύτερος ο καιρός, άλλη ομάδα ισπανική. Να. Αλλά απ' την άλλη δεν θα θέλει να μείνει και ξεκρέμαστος αν δεν τον κρατήσει, δεν τον αγοράσει καλύτερα η Μπαρτσελόνα και του πει αύριο και η United, ευχαριστούμε, έχουμε πάρει άλλον. Γιατί η United φέτος θα κάνει σημαντικότητες μεταγραφές. Έχει κλείσει ήδη τον Έντερσον τον Βραζιλιάνο από την Αταλάντα. Τώρα προσπαθεί να πάρει από την Newcastle τον Ιταλό τον Τονάλι. Έναν από τους λίγους σπουδαίους Ιταλούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι θα πέσει χρήμα στην αγορά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σήμερα μετά από αξιολόγηση, 11η έκθεση που έκανε η Benchmark, είναι μια εταιρεία οικονομικοτεχνικής έρευνας που πραγματοποιεί, απέδειξε ότι αυτή τη στιγμή η Real Madrid κοστολογείται 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Απέχει 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την Μπαρσελόνα, η οποία πλησίασε τα 6 δις. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Πριν δύο χρόνια, τρία, λέγαμε ότι η Real άξιζε 1 δις. Τώρα φτάσαμε στα 7,7 και πάει λέγοντας ιστορία,
1: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε κοστολογείται, εννοείς το ρόστερ των ποδοσφαιριστών?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, 7,7 δις.
0: Ναι. Πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά, Δημήτρη, ότι το 18 που είναι η τελευταία έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου για τη δυναμική και την ισχύ της επιχείρησης που ακούει στο όνομα ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Αποδείχθηκε λοιπόν ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως με συνολικό τζίρο για το 18, λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σκέψεις πόσα χρόνια πίσω έγινε η τελευταία.
1: Ναι.
0: 4 τρισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί στη βιομηχανία ποδόσφαιρο συμμετέχει ο Κουλουράς, θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
0: Καταλαβαίνουμε τη δυναμική και την επιρροή που έχει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό όλοι πλέον θέλουν να ενταχθούν στο ποδόσφαιρο. Λέω με τους Αμερικανούς που λέμε πριν από 15 χρόνια το λέγουμε αυτό. Αμερικανάκια είναι, δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Και όμως οι Αμερικανοί, το είχε πει ο αείμνηστος ο Αλκέτας Παναγούλιας, όταν ασχοληθούν με κάτι σοβαρά, το βάζουν στα σχολεία. Όταν λοιπόν το βάζει στα σχολεία, θα έρθει η ώρα να το ξεπληρώσει.
1: Σωστά. Έτσι. Και όσοι βλέπουν MLS να ξέρουν ότι τα γήπεδα είναι όλα γεμάτα, το γνωρίζουν πολύ
0: και
1: καλά
0: εγώ
1: αυτό.
0: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα προσύγχρονα η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ θα κατακτήσει και παγκόσμιο κύπελο.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Ναι.
1: Τεράστια χώρα.
0: Γιατί πριν μερικά χρόνια στο MLS, το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, πήγαιναν περισσότερο βετεράνοι,
1: ναι.
0: Ποδοσφαιριστές από 35 και πάνω, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα πάνε 25-26.
1: Ναι, απλώς έλειπε η κουλτούρα. Η κουλτούρα η οποία με τα χρόνια αλλάζει και
0: ακριβώς.
1: Οι νέες γενιές ασχολούνται πολύ περισσότερο.
0: Έχουμε και αρκετά Ελληνόπουλα.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Έχουμε έτσι. Τον Νικηφόρο Τριάντη. Mm-hmm. Έχουμε τον Νίκο τον Τζακίρη που στάθηκε άτυχος στο χαφ της San Jose Earthquakes που τραυματίστηκε στη βουβονική χώρα, όπως έδειξε η αξιονική τομογραφία.
1: Ναι.
0: Να μείνει εκτός δράσης γιατί υποβλήθηκε σε εγχείρηση 4 μήνες.
1: Ναι. Το άκουγα που το έλεγε.
0: Έχουμε δηλαδή παιδιά που θα βοηθήσουν την Εθνική Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό μετράει στη νέα προσπάθεια που ξεκινάει, έτσι. 5 του μηνός ξεκινάει το πρώτο διεθνές φιλικό παιχνίδι στη Σόλνα απέναντι στη Σουηδία.
1: Σουηδία.
0: Και μετά θα υποδηθεί στο Μαγκρίτιο την Εθνική Ομάδα Ιταλίας.
1: Την κανονική. Την κανονική ομάδα, όχι κάτι άντερ που λέγανε άντερ 21 κτλ.
0: Ναι. Τώρα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ο Σίλβιο Μπαλντίνη, ο προσωρινός προπονητής της Σκουάντρα Ατζούρα, που ήταν μέχρι πρώτην ως προπονητής της Ελπίδων, είπε, κάλεσε μόνο τον Ντοναρούμα από τους παλιούς ποδοσφαιριστές. Όλοι οι άλλοι είναι το νέο κύμα του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Εσπόζητο τη Σίνιερ, παιδιά 19, 20, 21 ετών, γιατί θέλει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τον Nations League βεβαίως, όπως και η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Να ψωγα. Τι καιρό κάνεις στη Βουδαπέστη?
0: Πολύ καλό καιρό.
1: Πολύ καλό,
0: Ίσως και περισσότερες ζεις από την Ελλάδα.
1: Καλά, εδώ να ξέρεις ότι το βράδυ έβρεχε καταρροκτοδός. Για άλλη μία φορά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά εδώ στα δυτικά προάστια έβρεχε καταρροκτοδός.
0: Κατάλαβα.
1: Και διαβάζω ότι.

0: γενικώς στην Ευρώπη πελάτη και ένα κύμα καύσωνα ιδιαίτερο, ασυνήθιστο. Μάλιστα.
1: Τώρα πρέπει να πούμε επίσης, στην Πορτογαλία ο τύπος τη γράφει. Για τα δύο Ελληνόπουλα λέω τώρα.
0: Για Ιωαννίδη και Βαγιανίδη.
1: Για τον Βαγιανίδη θέλει να τον δώσει ιδανικό ή στον Παναθηναϊκό λέει ή στον Ολυμπιακό. Που έχουν ενδιαφερθεί, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να.
1: Ο Μπόρζες, ο προπονητής των Λιονταριών, θέλει να κρατήσει τον Ιωαννίδη, τον πιστεύει και έπειτα είναι πολύ πιθανό ο Κολοβιανός χώρο Λουίς Σουάρες να πουληθεί φέτος το καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να κρατήσει τον Ιωαννίδη για να ξεπεράσει το πρόβλημά του, γιατί ο Ιωαννίδης τελευταία έχει να παίξει από το Φεβρουάριο, έτσι.
0: Ναι, είναι αρκετός ο καιρός. Ήταν άτυχος πολύ φέτος.
1: Και πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια τώρα να κερδίσει το χαμένο εδάφος.
0: Σωστά, να επανέλθει. Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Όσον αφορά τώρα τον Βαγιανίδη.
1: Στην Πολωνία, ο Λεωνάρντο ο Κούτρης λύγει το συμβόλαιο του τώρα τον Ιούνιο με την Μπόγκον Σέσιν, αλλά η πολωνική ομάδα ετοιμάζει νέα προσφορά ούτως ώστε να τον κρατήσει δίπλα της, έχει προσφέρει πολλά.
0: Έπιασε εκεί, στέργιωσε στην Πολωνία ο Λεωνάρντο. Από το 23, έχεις δίκιο βέβαια.
1: Ο Κούτρης δεν έφυγε επειδή ήταν καλός που έφυγε από την Ελλάδα και από τον Ολυμπιακό, για άλλους λόγους έφυγε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει πραγματικά ήταν καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι, καλό αριστερό μπακάφ. Πολύ παλικαρίσιος ποδοσφαιριστής.
0: Παλικαρίσιος, ναι.
1: Πιστός στρατιώτης.
0: Ναι. Πιστός στρατιώτης. Τον παραλύλιζα με τον. Πώς το λέγανε, τον που πήγε στη Σαχτάρ. Τον
1: Ρέαμτσουκ.
0: Το Ρέαμτσουκ, μπράβο, ναι, μπράβο, ρε Μάνο.
1: Πολύ έληξε το συμβόλαιό του. Έτσι έμεινε 3 χρόνια Σπαρτάκ Μόσχα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είναι ελεύθερος, επιστρέφει, θα δούμε που θα πάει.
0: Τίμιος, τιμιότατος.
1: Βεβαίως, επαγγελματίας
0: 100%. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρά το γεγονός ότι κάποιοι φανατικοί οπαδοί τον έβλεπαν διαφορετικά, έτσι.
0: Εντάξει, καλά τώρα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να συγκρίνει έναν παίκτη, αν εσύ έχεις στο μυαλό σου τον Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν μπορεί να συγκρίνει τον οποιοδήποτε παίκτη με τον Ρομπέρτο Κάρλος ή τον Καμπρίνη ή τον Μαλτίνη. Άλλο τι θέλει ο καθένας στο μυαλό του.
0: Σωστά.
1: Το παιδί παίζει αυτά που μπορεί. Γι' αυτό τον πήρε. Δεν τον πήρε ότι θα γίνει αύριο ο κορυφαίος των κορυφαίων.
0: Όσον αφορά τώρα το Βαγιανίδη που είπες, το βλέπω με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει βλέψεις για δεξιμπάκ, ενδεχομένως και για 2 δεξιμπάκ. Είχε συζητηθεί και παλαιότερα, τώρα από εκεί πέρα είναι άλλα τα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ πιθανό να τον κοιτάξει.
1: Ο Κωστίνια πάει στην Brighton, έτσι.
0: Ναι, ναι, τέλος.
1: Ο Ροντινέ υπολογίζεται περισσότερο δεξιός εξτρέμ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μόνο για δεξιός εξτρέμ. Ναι.
1: Και μόνο γι' αυτό. Άρα, δηλαδή και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να πάρει,
0: ναι.
1: Πάλι θέλει ένα πράγμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν είναι Έλληνας που υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, βέβαια.
1: Και ομάδες να δώσουν μεγαλύτερη εμφάνιση στον
0: Έλληνα. Μεγάλη δουλειά, μεγάλη δουλειά.
1: Πολύ περισσότεροι ομάδες από την έκθεση και κάτω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Γιατί βλέπουμε τώρα μερικούς ποδοσφαιριστές αμφιβόλου αξίας, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν είπα άμα είναι καλύτερος να τον πάρεις, αλλά άμα είναι μέτριος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γιατί να τον πάρεις.
0: Και να κόψεις μια θέση από ένα νέο παιδί το οποίο θέλει υπομονή, επιμονή για να βγει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε, Μάνο, κάτι άλλο.
1: Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο, έχουμε ώρα. Θα είμαι πάλι μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι ο Ρουμελιώτης πήγε Κωνσταντινούπολη, πάει να δει άλλον αγώνα αυτός από εκεί. Δεν ξέρω ποιον αγώνα πάει να δει. Λοιπόν, θα μας δώσει λοιπόν ρεπορτάζ ένα 24ωρο αύριο, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν το τελικό του Champions League. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ, να περνάς καλά. Τα καλύτερα, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Μάνος Ταραμόπουλος λοιπόν από Βουδαπέστη, παρακαλώ, εν αναμονή του τελικού του Champions League του Σαββάτου, Arsenal Paris Saint Germain, 7 η ώρα. Ξαναλέω, 7 η ώρα από το Puskas Arena στην Βουδαπέστη.

Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ, 7-5 το δεύτερο σετ με τον Ματέο Αρνάλντι. Όμως το τρίτο σετ αυτή τη στιγμή ητάται με 4-2 στα games. Για να δούμε αν τα καταφέρει, όπως τα κατάφερε η Σάκαρη, η οποία πέρασε ήδη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Πολλοί φίλοι μας ρωτάνε τι συμβαίνει με τον Tyler Dorsey. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα, και στα sites ψάχνω κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για τον Tyler Dorsey, και υποθέτω ότι δεν θα υπάρχει άμεση ενημέρωση. Είναι και λεπτό. Τα ιατρικά θέματα πλέον διέπονται από μια διακριτικότητα και καλά κάνουν από τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων. Το μόνο που εν πάση περιπτώσει μπορούν να πούνε σε πρώτη φάση αν είναι σοβαρός ή όχι ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ.

μια είδηση που έχει βγει το τελευταία ώρα, θα έλεγα, ότι και ο Μάρκο Νίκολιτς είναι στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία. Μετά τον Ρασβάν Λουτσέσκου, η Μπεσίκτας κοιτά και τον Σέρβο προπονητή της ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, όπως έλεγα και χθες βέβαια, οι Τούρκοι είναι και λίγο παπατζίδες, έτσι να το πω λαϊκά. Από δημοσιεύματα άλλο τίποτα, ότι του φανεί του Λολοστεφανή που λένε τώρα μετά τον Λουτσέσκου χτυπάνε και τον Νίκολιτς. Τέλος πάντων, θα δούμε, γιατί δεν ξέρουμε και καμιά φορά. Σύμφωνα, λέει εδώ το δημοσίευμα, και όσα τέλος πάντων μεταφέρονται από την Τουρκία, ο Νίκολιτς εξετάζει αυτή τη στιγμή και τις δύο προτάσεις, και της ΑΕΚ και της Μπεσίκτας, διότι η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα για να κρατήσει τον προπονητή της, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για το μέλλον του. Για να δούμε αν πραγματικά έχει βάση όλη αυτή η φασαρία και για τον Λουτσέσκου και για τον Νίκολιτς. Από την Μπεσίκτας όλα αυτά.

Στην Νεάπολη της Λάρισας η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών ήρθε ισόπαλη 2-2 στα σετ με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στο δεύτερο φιλικό στην προετοιμασία που κάνει η Εθνική μας ομάδα. Προπονητές είναι ο Απόστολος Οικονόμου και ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη, συνέχισαν τις δοκιμές τους στην Εθνική μας ομάδα. Δεν έπαιξαν πέμπτο σετ, αυτή ήταν η επιλογή, γι' αυτό και σας είπα ότι το σκόρο έληξε 2-2. Σομαλία. Αύριο στις 7 θα δοθεί το τρίτο φιλικό με την ίδια ομάδα, με την Ουγγαρία, εν ώψη της πρεμιέρας του European League την επόμενη εβδομάδα.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Ιστορία και κατηγορία. Λοιπόν, στο στούντιο μέσα είναι ο Μιχάλης Σοηλές, με τον οποίο θα μιλήσουμε. Γιατί θα μιλήσουμε, Μιχάλη μου? Καλησπέρα μας.
14: Καλησπέρα, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα και πάλι, Μιχάλη.
14: Αρχικά.
13: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, χθες που βλέπαμε το τελικό, ναι, του Conference League, mm-hmm, η Crystal Palace το πήρε το τρόπαιο.
13: Τα είχα πει, έτσι, τα θυμάσαι, δεν
14: τα
13: ξέρω.
14: Θυμάμαι, τα θυμάμαι.
13: Θέλω να με δικαιώνεις αυτά.
14: Εννοείται,
13: πράγματα.
14: Εννοείται.
13: Έτσι.
14: Και εγώ μπορώ να σου πω πού οφείλεται όλη αυτή η επιτυχία της Crystal Palace.
13: Έχεις κάνει ανάλυση της επιτυχίας της Crystal Palace?
14: Προφανώς.
13: Για το ευρωπαϊκό, λες, για το Conference League?
14: Ναι, ναι.
13: Γιατί στην Premier League δεν πήγε.
14: Premier League δεν πήγε. Λοιπόν,
13: δεν πήγε, ναι. Για πάμε.
14: Η επιτυχία της Crystal Palace είναι το τρίτο τρόπαιο μέσα σε διάστημα περίπου 12 μηνών για το σύλλογο του Νοτιού Λονδίνου.
13: Ναι.
14: Όλα αυτά ξεκίνησαν 17 Μαΐου του 25, mm-hmm, και με το FA Cup που πήρε η ομάδα του Λονδίνου κόντρα στη Manchester City.
13: Ναι.
14: Ήταν το πρώτο μεγάλο τίτλο, ο πρώτος μεγάλος τίτλος της ιστορίας της αγγλικής ομάδας.
13: Το FA Cup.
14: Το FA Cup και μετά το Community Shield, mm-hmm, που είναι το αντίστοιχο Super Cup που έχουμε εμείς.
13: Ναι, εμείς. Ναι, ναι, ναι, το Community Shield. Ναι.
14: Στις 10 Αυγούστου απέναντι στη Liverpool με την ομάδα του Oliver Glasner. Αυτό είναι ο κινητήριος μοχλός της επιτυχίας της αγγλικής ομάδας, όπου επικράτησε στα πέναλτι 3-2, ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 2-2, πριν έρθει όλη η ευρωπαϊκή κορύφωση που ζήσαμε χθες το βράδυ. Ο αυστριακός τεχνικός άλλαξε ολοκληρωτικά την οτροπία της Crystal Palace, τον ανέλαβε, μετρώντας ο σύλλογος 119 χρόνια ζωής.
13: Θυμήστε μου, από πότε έχει αναλάβει ο αυστριακός τεχνικός? Είναι ένα έτος ή δεύτερο έτος είναι ο Crystal Palace?
14: Το 2024. ανέλαβε.
13: Άρα είναι η δεύτερη χρονιά, φετινή, δεύτερη σεζόν.
14: Δεύτερη, αλλά είναι και η τελευταία του, γιατί έχει γνωστοποιήσει ότι θα φύγει από το ίδιο.
13: Γιατί βρε αγόρι μου, θα φύγεις από εκεί, γιατί φεύγεις, πού πας, πού πάει.
14: Νομίζω έχει. Το κοιτούσαν για Manchester United πριν να αποφασίσουν να πάρουν τον Κάρικ.
13: Καλά, τώρα πάει Manchester United.
14: Αλλά τώρα έκλεισε με τον Κάρικ. Οπότε εγώ πιστεύω καλά έκανα.
13: Δεν το σηκώνει το κλίμα μάλλον στο Λονδίνο. Θέλει να πάει στην πατρίδα του.
14: Μάλλον, ναι. Έτσι φαίνεται.
13: Για πάμε για συνέχιση, με συγχωρείς.
14: Και κάποιος που, ένας παίχτης, το μέσος της Crystal Palace, ο Adam Wharton, το περιέγραψε ιδανικά μετά την κατάκτηση του Conference. Mm. Δεν κοιτάμε πλέον μόνο πώς θα μείνουμε στην Premier League ή πώς θα βγούμε στην Ευρώπη. Θέλουμε να κερδίζουμε. Και αυτό έχει δείξει η Crystal Palace.
13: Ναι.
14: Ότι είναι μια ομάδα που δεν παλεύει απλά για την παραμονή ή μια αξιοπρεπή θέση στη βαθμολογία. Θέλει να παίρνει και τα αποτελέσματα.
13: Mm-hmm.
14: Και το έχουμε δει πάρα πολύ με την έλευση του Αυστριακού τεχνικού αυτό στην ομάδα του Λονδίνου. Και το δείχνουν και οι τρεις τίτλοι που έχει πάρει σε όλα αυτά τα χρόνια ζωής. Δεν έχει πάρει ούτε ένα τίτλο.
13: Πριν
14: τον Ολυμπιακό.
13: Μαζεμένους τους πήρε τώρα, έτσι.
14: Τώρα τους πήρε μαζεμένους, ακριβώς.
13: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το περσινό, το συζητάγαμε με τον Ρουμελιώτη, την θέση της στο Europa, της την έφαγε, των εισαγωγικών.
14: Ναι, η Nottingham
13: Forest. Σου λέει, έτσι είσαι, τώρα με πέταξε στο Conference, θα πάω να το πάρω.
14: Έτσι ακριβώς.
13: Δεν τη χάλασε λοιπόν.
14: Καθόλου.
13: Έτσι. Μάλιστα.
14: Τι άλλο έχω να σου πω.
13: Για πες μου, πάντα για την Crystal Palace μιλάμε τώρα.
14: Τώρα θα πάμε λίγο στα διεθνή.
13: Πάμε γενικότερα, ναι.
14: Ναι. Η UEFA έδωσε ένα νέο πειθαρχικό κώδικα, ο οποίος θα έχει ισχύ από τις 10 Ιουνίου του 2026 και αυτός έγινε πιο αυστηρό σε σύγκριση με αυτό που υπήρχε μέχρι πρότινος. Σε βασικές αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνονται για έναν προπονητή ο οποίος αποβάλλεται, τιμωρίες για εισβολή φιλάθλων, αλλά και χρόνο υποτροπής.
13: Κάτσε ένα-ένα. Για ξαναπάρτα μου από την αρχή.
14: Θα έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα νέο ποινικό κώδικα.
13: Ωραία.
14: Ο
13: πρώτος με τους προπονητές, θυμίσαι μου, τι
14: γίνεται σε έναν προπονητή όταν αποβάλλεται αυτός.
13: Τι γίνεται.
14: Λοιπόν, αυτός ο προπονητής, ο τιμωρημένος προπονητής απαγορεύεται πλέον να βρεθεί στην περιοχή του πάγκου. Καλά, αυτό ίσχυε.
13: Ναι.
14: Στις πρόσθετες θέσεις των αναπληρωματικών, στη φυσούνα, αλλά και στα αποδυτήρια πριν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, αν κάθεται στις κερκίδες, δεν θα μπορεί να επικοινωνεί με το τεχνικό ούτε με walkie-talkie.
13: Μα ξέρεις, πάντα αναρωτιόμουν και τι έγινε τώρα που είναι τιμωρημένος και έχει άμεση επαφή με τα κινητά τηλέφωνα και με την τεχνολογία. Μα αυτό ήταν το μυστικό, νομίζω.
14: Δεν θα μπορεί να επικοινωνεί με.
13: Μεγάλη, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή, πραγματικά.
14: Ασύρματο όπως κάναμε στο στρατό, αστέρα σε ένα προς αστέρα.
13: Ναι. Σωστά.
14: Και αυτό μάλιστα θα ισχύει από ανά πάση στιγμή από τη στιγμή της άφηξής του στο γήπεδο μέχρι και το τέλος του αγώνα.
13: Μάλιστα.
14: Ακόμα και άμα πάει το παιχνίδι, άμα είναι κανένα νοκάουτ και πάει σε παράταση, πέναλτι κλπ.
13: Αυτός ο ποινικό κώδικα θα ισχύει, μήπως από τις 10 Ιουνίου
14: από τώρα. Από τις 10 Ιουνίου.
13: Άρα
14: ναι.
13: Από το Μουντιάλ.
14: Από το Μουντιάλ.
13: 11 ξεκινά το Μουντιάλ, το κάνανε, νομίζω είναι κομβικό το 10. Είναι...
14: Ναι.
13: Ωραία. Πες μου μετά τον προπονητή τι.
14: Εισβολή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο.
13: Ναι.
14: Απόπειρα και αποτελεσματική εισβολή είναι ότι αν ένας οπαδός παλιότερα πήδα για τα κάγκελα, η ομάδα έτρωγε κατευθείαν πρόστιμο και για εισβολή στον αγωνιστικό χώρο.
13: Ναι.
14: Στο νέο πειθαρχικό κώδικα εισάγεται ο όρος αποτελεσματική εισβολή. Δηλαδή, αν η ασφαλεία του γηπέδου αντιδράσει από αστραπιαία και προλάβει τον οπαδόν πριν πατήσει το χορτάρι.
13: Δεν θα τιμωρείται η ομάδα με πρόστιμο.
14: Η ομάδα δεν θα κατηγορείται για εισβολή, αλλά για απόπειρα.
13: Ναι.
14: Που είχε πολύ μικρότερο πρόστιμο. Αν όμως τα security δεν προλάβουν και ο οπαδός μπει μέσα, τότε το πρόστιμο θα εκτοξευθεί.
13: Τέλος πάντων, ναι. Okay.
14: Αυτός είναι άλλος ένας. Ένα άλλο μέτρο. Και τώρα πάμε στο άλλο μέτρο που είναι. Από 2 σε 1 χρόνο η υποτροπή. Δηλαδή, αν μια ομάδα δεχόταν συχνά τιμωρίες για παραπτώματα όπως μπλοκαρισμένες σκάλες, διαδρόμους, λέιζερ, εισβολές, κουβαλούσε τη ρετσινιά του υπότροπου για 2 ολόκληρα χρόνια.
13: Ναι.
14: Αν έκανε το ίδιο λάθος 23 μήνες μετά, η ποινή ήταν εξοδοτική.
13: Τώρα.
14: Και επειδή πλέον γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια λόγω του νέου φορμά των διοργανώσεων, ο χρόνος υποτροπής για αυτά τα συγκεκριμένα δικήματα μειώθηκε στον 1 χρόνο από την UEFA. Έτσι, οι ομάδες καθαρίζουν πιο γρήγορα το ιστορικό τους. Γι' αυτό το λόγο
13: είναι αυτοπιτρωμένα στολή.
14: Ναι, έτσι ακριβώς.
13: Καλά κάναν. Άρα εκεί υπάρχει μια ελαστικότητα στον ποινικό κώδικα.
14: Έτσι, ναι.
13: Okay, ναι.
14: Τώρα να σας πω σε ένα άλλο θέμα. Θα σας πάω λίγο στα δικά μας, στην Ελλάδα.
13: Ναι.
14: Αύριο ξεκινάνε οι πανελλήνιες. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν.
13: Καλή επιτυχία, φυσικά.
14: Και να ξέρετε ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν περάσει τη σχολή που θέλετε.
13: Καλά, να μην πω τώρα τη λέξη τι έγινε δηλαδή και να μην γράψει και να γράψει. Βεβαίως, όσοι έχουν κάνει προσπάθεια και έχουν διαβάσει, καλό είναι να είναι συγκεντρωμένοι, δεν τρέχει και τίποτα χωρίς άγχος κτλ. Αλλά ναι, και τι έγινε, ξέρω εγώ με τα πτυχία.
14: Ναι, έτσι
13: και,
14: τι,
13: και είχατε κάτι με τα πτυχιακά που τα έχουμε κρεμάσει εδώ εκεί στα
14: στίχους του δατίων μας.
13: Λοιπόν, αφήστε ρε παιδιά αυτά τώρα. Όρεξη, διάθεση και υγεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Και πάμε λοιπόν.
14: Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν, αλλά και μεταξύ αυτών και στα παιδιά της Ακαδημίας της Ομάδας των Δυτικών Προαστίων. Λέγοντας ανακοίνωση, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν από αύριο τις Πανελλήνιες και ιδιαίτερα τις ευχές στα δικά μας αστέρια. Και παρέθεσε όλα τα ονόματα των παιδιών που είναι στις ακαδημίες.
13: Στις ακαδημίες και δίνουν τώρα Πανελλήνιες.
14: Έτσι ακριβώς.
13: Πολύ ωραία. Θες να τους πούμε, τα έχεις.
14: Τα έχω τα ονόματα.
13: Πάμε τα πούμε.
14: Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Αυγουστίδης Δημήτρης, Τσολάκης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Ντεολιβέιρα Ραφαήλ, Κωστόγλου Ιωάννης, Τσαγδής Πέτρος, Διαμαντάκος Χαράλαμπος, Μάκαρης Παναγιώτης, Μάνος Βασίλης και Πουλιανάκης Παύλος. Πάμε γερά παιδιά. Είναι
13: μπράβο,
14: το μήνυμα της
13: ΠΑΕ. Μπράβο ρε
14: παιχταράδες. Καλή επιτυχία να πούμε και εμείς σε αυτά τα παιδιά.
13: Ναι. Ελπίζω να έχουν διαβάσει και να πάνε καλά, αλλά και να μην πάνε, τα πάμε, δεν χρειάζεται ξαναπούμε.
14: Προφανώς.
13: Ατρομητάρα πάνω απ' όλα.
14: Έτσι.
13: Και από εκεί πέρα τώρα Πανελλήνιες τώρα και γραπτά. Σιγά. Ωραίος ο Ατρόμητος, πολύ ωραία.
14: Πολύ ωραίο. Πολύ είναι γενικώς μια ομάδα η οποία ο Ατρόμητος έχει πάρα πολύ με τα νέα παιδιά. Προωθεί πάρα πολύ παιδιά από τις Ακαδημίες.
13: Να βγάλει όμως και κανένα παιδιά από τις Ακαδημίες. Καλό είναι, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Νομίζω ότι πρέπει να προωθήσει. Νομίζω θα πάει πολύ καλά ο Ατρόμητος. Θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του επόμενου πρωταθλήματος.
14: Και εγώ το πιστεύω.
13: Με τον Κέρκες νομίζω κλείδωσε και έδεσε. Ωραία. Δηλαδή κούμποσε.
14: Και γενικώς έχει πάρει παίχτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα, από τις μεγάλες.
13: Ναι. Νομίζω ότι έχει μπει στο πετσί ο Κέρκες. Είναι καλός προπονητής και θα πάει καλά.
14: Και είναι και ο επόμενος προπονητής μετά τον Γκάναντι που έχει αυτή την πορεία.
13: Την εμπορία, αυτός είναι ακόμα μεγαλύτερος νομίζω από τον Γκάναντι. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως. Θα δούμε, μην λέμε τώρα. Μην κάνουμε προβλέψεις, γιατί οι προβλέψεις είναι για να πέφτουμε έξω.
14: Έτσι ακριβώς. Ναι. Και τώρα θα σας πω στο τελικό Champions League το Σάββατο.
13: Για πάμε και εκεί.
14: Λοιπόν.
13: Το ήξερες ότι ο Μάνος Στράμοπλος τώρα μας μιλάει γιατί είναι στη Βουδαπεστή.
14: Ναι.
13: Και λέει να έχει πάει και ο Ρουμαλιώτης στη Βουδαπέστη και να μας πουλάει παπάδες τώρα εδώ πέρα.
14: Ότι πήγε
13: και να μην
14: Κωνσταντινούπολη,
13: για να μην τον κράζουμε. Παίζει και αυτό σενάριο με τον Ρουμαλιώτη, όλα να τα περιμένει.
14: Γιώργο, αν μας ακούει, στείλε ένα μήνυμα.
13: Σιγά, αν μας ακούει, τέλος πάντων. Ναι, στείλε ένα μήνυμα, Γιώργο, από την Κωνσταντινούπολη. Τι καιρό κάνει.
14: Γίνει να πίσω για στα τηλεφώνα. Λοιπόν, το Ultimate Champions Legend Tournament διεξάγεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε indoor μορφή εσωτερικού χώρου.
13: Ναι.
14: Την Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάμεστο Pap Laszlo Budapest Sport Arena της Ουγγαρίας.
13: Ναι.
14: Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που έγραψαν ιστορία στο UEFA Champions League πατούν ξανά χορτάρι.
13: Ναι.
14: Τέσσερις ομάδες του τουρνουά θα έχουν ως αρχηγούς τεράστιες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Όπως ο Λουίς Φίγκο, ο Καφού, ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο Ρόλαντ Γιούχας. Και ανάμεσά τους αστέρους στα πλαισιώσουν τους συνομάδες όπως ο Τσάβι, ο Νταβίτ Σίλβα, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Θείο Γουόλκοτ. Και επίσης ξεχωρίζει με την παρουσία του και ο πρώην Ερυθρόλευκος που είχε περάσει
13: για
14: από
13: πες,
14: τα μέρη
13: ποιος?
14: Μας, ο Ερίκα Μπιντάλ.
13: Α, ο Μπιντάλ,
14: Το καλοκαίρι.
13: Καλά, ιστορία τώρα αυτό, μεγάλη. Είχε κάνει και. Ο Μπιντάλ είχε και ένα θέμα υγείας.
14: Ναι, είχε περάσει καρκίνο.
13: Το ξεπέρασε.
14: Ναι, το έχει ξεπεράσει. Μπράβο. Και το έχει σημαδιακό νούμερο αυτό, το 22 που έχει πέρει.
13: Μάλιστα.
14: Δύο φορές τον αντιμετώπισε και δύο φορές που τον νίκησε.
13: Μπράβο στον Μπιντάλ. Να είναι παράδειγμα λοιπόν, μας προς όλους.
14: Όπως θυμάστε όλοι, το καλοκαίρι του 2014 ο Ολυμπιακός πυροδότησε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές βόμβες της ιστορίας του, φέρνοντάς τον στην Ελλάδα και είχε μείνει ελεύθερος από τη Μονακό για να έρθει στην Ελλάδα.
13: Ναι, σωστά.
14: Και το Δεκέμβρη του 2014, για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ο Γάλλος Σταρ πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του. Σε ένα παιχνίδι τότε Ολυμπιακός Καλονί Ολυμπιακός στη Μυτιλίνη.
13: Ναι.
14: Είχε νικήσει η Ερυθρόλευκη 5-0. Είχε στερέψει ο Μίτσελ από αμυντικούς, από center back.
13: Και
14: του είπε, έλα να καλύψει αυτό το κενό. Και μετά σεβόμαστε την απόφασή σου να αποσυρθείς.
13: Ναι, ωραίος. Ο Μίτσελ ήταν κύριος, να ξέρεις.
14: Πολύ κύριος ήταν.
13: Μπορεί να πέρασε τον Ολυμπιακό για να μην είχε τόσες μεγάλες φοβερές επιτυχίες, αν και είχε.
14: Είχε.
13: Τα θυμάσαι καλά από τη Manchester United.
14: Manchester United.
13: Τη ομάδα που αγαπάς εκεί στην Αγγλία, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κύριος γενικότερα. Ήταν κύριος. Και έβγαλε και ποδοσφαιριστές, είχε βάλει τότε στα βαθιά, είχε πετάξει τον Ντόι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και γενικότερα είχε την Ισπανική αυτή την οτροπία, η οποία αυτή η οτροπία έχει βγάλει πολλούς
14: παιχτές. Να βγάζει νέα παιδιά μπροστά.
13: Βέβαια, και πολλοί Ισπανοί προπονητές το έχουν αυτό.
14: Και ο Λουίς Ενρίκε το κάνει και τώρα με την Παρή αυτό.
13: Και το κάνει και στα καλά. Ο Λουίς Ενρίκε είναι διαμάντι, άστο τον Λουίς Ενρίκε. Είναι... Αυτό έλεγε και ο Μάνος πριν ότι. Είχε η Παρή Σεντζερμέν τόσα λεπτά ξοδέψει, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, ναι, και δεν έκανε τίποτα. Και πήγε ένας άνθρωπος, ένας ικανός προπονητής, ο Λουίς Ενρίκε, νοικοκύρης, και νοικοκύρισε την ομάδα. Και με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα έχει πάρει ήδη ένα Champions League και πάει να κάνει τον back to back τώρα του Σάββατο.
14: Έτσι ακριβώς.
13: Λοιπόν, που δεν νομίζω να το κάνει, γιατί δεν νομίζω, μιλάω τώρα τέτοια. Θεωρώ ότι Arsenal θα το πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
14: Εγώ το πιστεύω, αλλά.
13: Ναι,
14: ποτέ δεν ξέρεις.
13: Πάει να κάνει όμως το back to back. Είναι εν ενεργεία.
14: Πρωταθλήτρια.
13: Πρωταθλήτρια, κυπελούχος του Champions League και μπορεί πολύ πιθανόν. Αλήθεια, έχει γίνει το back to back στα προηγούμενα χρόνια τα κοντινά μας.
14: Η Real το έχει κάνει. Τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις με τον Ζιντάν.
13: Μιλάς τώρα για χρονολογίες
14: 2016, 2017, 2018.
13: Ναι, ναι, φίλε, ναι, η Real δεν παίζονταν τότε. Ζιντάν, πόπα.
14: Ζιντάν, προπονητής. Και όλα αυτά τα τέρατα που θυμόμαστε. Νάβας, Μαρσέλο, Ράμος.
13: Επί Ρονάλντο ήταν αυτό.
14: Ρονάλντο, ακριβώς.
13: Ναι,
14: Μπενζεμά.
13: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, Μάικ, για να συνεχίσουμε. Τι άλλο έχεις?
1: Τι άλλο έχω? Η Φιωρεντίνα θέλει τον Χρήστο Μανδά, τώρα διαβάζω εδώ, σε περίπτωση που φύγει ο Ντεχέα από τους Βιόλα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα με τον Χρήστο Μανδά. Εγώ δεν εκτιμώ καθόλου το Σάρι, να ξέρεις, τον προπονητή. Ναι. Τον πρώην πλέον της Λάτσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον θέλω καθόλου, δεν τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένος. Με στη Λάτσιο δεν ήταν ο Μανδάς.
1: Στη Λάτσιο ήταν, ναι.
0: Δεν τον υπολόγισε καθόλου.
1: Δεν τον υπολόγισε καθόλου, τον έδωσε δανεικό στην Μπόρμουθ.
0: Τον έδωσε δανεικό στην Μπόρμουθ, ναι. Γενικότερα, ναι. Και τώρα τον ζητάει η Φιωρεντίνα.
1: Τώρα τον ζητάει η Φιωρεντίνα σε περίπτωση που αποχωρήσει ο άλλο τερματοφύλακα Manchester United, Νταβίν Ντεχέα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είχα μεγαλώσει με τον Ντεχέα. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Όταν είχε μεγαλώσει, τι εννοεί?
1: Τον θυμάμαι, δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: η εντεκάδα του United ξεκινούσε πάντα από τον Ντεχέα.
0: Εντάξει, ήταν μεγατρομοφυλακάρα τώρα, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα πλέον. Πόσο είναι τον Ντεχέα τώρα?
1: 30, καμιά 30 αργία, θα είναι 35, 34.
0: Σοπαρά, τι 30 και 35 και 34. Μήπως είναι 50, δεν ξέρω.
1: 50 δεν είναι, αποκλείεται.
0: Τον Ντεχέα. Τι άλλο θέλει τώρα ο Ντεχέα? Να φύγει να πάει ο μανδάστη του.
1: Ναι. Όπου Όφη διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης, να ξέρεις, για οποιαδήποτε μελλοντική του μεταγραφή. 10% διατηρεί η κριτική ομάδα.
0: Να χαρά, εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι το παιδί να βρει το δρόμο του εκεί ο φίλος μας ο Μανδάς. Ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Πολύ καλός.
0: Είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις με τη Λάτσιο και μετά ήρθε ο κύριος Σάρι.
1: Όταν τον γνωρίσαμε τον Μανδά, ήταν σε ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ατρόμητος που είχε κάνει 2 αυτογκολ. Είχε βάλει.
0: Ναι.
1: Που τότε ήταν, είχε βουρκώσει και τον παραγωγόρωσαν συμπαίχτες, το Ριζβάνης, ο Μανούς, όσο το θυμάμαι.
0: Όταν λες είχε βάλει 2 στον κόλλο, δεν το θυμάμαι καθόλου τώρα αυτό. Τα έπνιξε, εννοείς.
1: Το ένα είχε κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, πήγε να το παίξει Μπεκιάη, πήγε να το παίξει Χιγκίτα.
0: Πήγε να κάνει ένα τέτοιο κόλπο,
1: ναι, Χιγκίτα. Και το έκλασε την μπάλα ο άλλοτε επιθετικός και τη Σάκη του Πακ Νέλσον Ολιβέιρα.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο Μαβίλα και τώρα αυτά και βλέπεις ότι τα θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Ενώ σιγά να μην θυμάσαι σε κάποιον επιθετικό τι γκολ έχει χάσει.
1: Mm.
0: Που αυτά που λέμε δεν χάνονται.
1: Έτσι,
0: αλλά ο τερματοφύλακα ένα λάθος κάνει. Από την άλλη, μπορεί να παίξει και μέχρι τα 40 του.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά χρόνια καριέρα μπροστά. Να φτιάξει το όνομά του, το ενδεχομένως χαλασμένο, το φτιάχνει σιγά σιγά και να μείνει στην ιστορία σαν ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Ωραία ρε Μιχάλη μου, είναι παρά 10, παρά 11 λεπτά, πρέπει να φτιάξει και το δελτίο.
1: Πρέπει να το φτιάξουμε και αυτό.
0: Πρέπει να το φτιάξουμε και το δελτίο, να το πούμε ωραία, θα είναι το τελευταίο της ημέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Ιατροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
1: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα από τώρα έως το ξημέρωμα, έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Dervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια δωρεάν πάντα, 6939 943 943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943. Και το email μας, ο νεαρπαπάκι 943 Ιντερβέτερ 943. Και βέβαια μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα των ομάδων. www.943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες, αν είχαμε κάποια έτσι παιχνίδια σοβαρά για το πάμε στοίχημα, που έτσι με πιο μεγάλα πρωταθλήματα, πιο γνωστές ομάδες. Αν θέλετε κάποιο παιχνίδι να μου πείτε πόσο ήρθε, να στείλετε ένα μήνυμα, να σας πω. Είναι κάποια μάτσα τα οποία είναι ομάδες οι οποίες είναι τελείως, μάλλον όχι τελείως, κάποιες πολύ άγνωστες. Λοιπόν, είχαμε ένα παιχνίδι από ό,τι βλέπω από το κύπελο της Σουηδίας, Ασυρίσκα με την Βάσαλουντς 0-1. Ένα φιλικό παιχνίδι Αίγυπτος-Ρωσία 1-0. Κρακοβία-Πολόνια-Βαρσοβίας 3-2 και άλλο φιλικό παιχνίδι Ιρλανδία-Κατάρ 1-0. Από την Πορτογαλία Καζαπία-Τορένσε 2-0. Αυτά είναι μπαράζ ανόδου υποβιβασμού. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αργότερα έχουμε αρκετά παιχνίδια από Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουνταμερικάνα, ένα παιχνίδι από την Κολομβία από ό,τι βλέπω. Αυτά έχει, δεν έχει πολλά βέβαια. Είχαμε δύο μάτς για το μπάσκετ, για την μπάσκετ league, για τα play-off. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την παράταση των ΠΑΟΚ 114-102, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, στο τελικό σκορ. Και ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ, έχουν κάνει και οι δύο ομάδες το 1-0.

Ολυμπιακός Χερσινά και 94-77, εύκολα. Λογικό, ήταν οι δύο ομάδες. Βέβαια το ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκό τον πήγε στην παράταση. Έχασε πολύ δύσκολα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα. Έχουν κάνει το 1-0 στη σειρά και οι δύο ομάδες.

μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Γιάννα ρε. Καλημέρα Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Και ορμάμε για τις παραλίες γιατί θα βάλει πολύ ζέστη. Είχε ζέστη και χτες. Το μεσημεράκι και μετά είχε αρκετή ζέστη. 30 βαθμούς πήγε η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο το ίδιο θα είναι. Άρα παιδιά, όσοι δεν έχετε να κάνετε κάτι, ορμάτε στις παραλίες για τα πρώτα μπάνια. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και ο φίλος Μονικόλας, ως πάντα το μηνυματάκι του εκεί από το φούρνο στο Καματερό, το Αεκόπουλο. Γεια σου Νικόλα μου.

Και η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά μας έστειλε μηνυματάκι. Πάμε για, ναι, για τρίμερο, παιδιά. Είναι τη Δευτέρα, είναι κλειστά του Αγίου Πνεύματος. Και έχει τρίμερο, πολλοί κόσμος θα φύγει. Στον δρόμο, ξέρετε, προσοχή, σιγά σιγά για να φτάσετε γρήγορα. Και επιστροφή, εδώ πάλι όλοι παρεούλα. Και προσοχή στους δρόμους, γιατί υπάρχουν πολλά πολλά μπλόκα, κάμερες. Μην την πληρώσετε το τρίμερο, το πληρώσετε χρυσό.

0: Ναι, θα έχω παρούλα. Περιμένω να μπει στο στούντιο ο κύριο Στρατάκη. Θα περιμένουμε και τον κύριο Μπέλο, όποτε μα είπε θα έρθει. Άρα θα έχουμε παρούλα τουλάχιστον μέχρι τι 2.30-3 εδώ με Σωτήρη και με κύριο Στρατάκη. Να έχετε τον κύριο Στρατάκη, έχετε πάντα ο guest. Μπαίνει έτσι δεύτερο ο guest, μπαίνει μετά. Τα πρωτοκλασσά τα ονόματα είναι ο Στρατάκης. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Καλησπέρα αργές. Πριν καλύτερα είπες, τώρα λες καλημέρα.
1: Εντάξει,
0: ωραία πάει.
1: Καλά δεν πάμε.
0: Ωραία πάμε, ωραία πάμε. Έτσι, ωραία έτσι. Πάμε. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά ρε φίλε, όλα καλά.
0: Τι έχουμε, εντάξει. Έχουμε τίποτα συνταρακτικό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, από ποδοσφαιρικά. Μπάσκετ είπαμε, δεν είναι.
1: Είμαστε εν αναμονή του Champions League. Έτσι.
0: Βέβαια, το μεγάλο τελικό. 7 η ώρα, ρε φίλε. Νωρίς το βάλανε.
1: Κοίταξε να μιλάγαμε με τον Μάνο Σαραμούπουλο γι' αυτό. Το βάλανε για τηλεοπτικούς λόγους και όχι μόνο. Και για δημοσιογραφικούς γενικότερα. Λόγω Ινδίας, ναι, και Κίνας.
0: Τι Ινδίας?
1: Ινδίας, φίλε, Ινδίας.
0: Είναι εκατομμύρια αυτοί οι Κινέζοι. Εκατομμύρια.
1: Κίνα, Ινδία είναι μισή γη.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Να δουν Ινδί μπάλα.
1: Εκεί, λοιπόν,
0: υπάρχει ποδοσφαιριστής Ινδός.
1: Πώς δεν υπάρχει μόνο, τι εννοείς, να παίζεις στην Ευρώπη?
0: Ναι, κάποιον όμως στην Ευρώπη, Ινδία, Ινδός.
1: Κάποιον τώρα, δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά έχω ακούσει. Ναι. Γενικώς στην Ινδία έχουν πρωτάθλημα.
0: Κινέζους, εντάξει, Κινέζους έχουμε δει.
1: Έχουν πάει νομίζω και στο Ινδικό πρωτάθλημα, να ξέρεις, Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ποιος ήταν τώρα τελευταία?
0: Ναι, έχουν πάει, είναι και δίνουν και λεφτά. Αρκετά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Α, τίποτα δεν είχαμε. Τα μπασκετάκια είχαμε το 1-0 σειρά εύκολα για τον Ολυμπιακό. Δύσκολο για τον Παναθηναϊκό.
1: Συμπαράταση.
0: Παναθηναϊκό δυσκολεύτηκε πολύ. 114-102.
1: 96-96 ήταν η κανονική διάρκεια. Ναι. Στην παράταση καθάρισε εύκολα.
0: Έβαλα κανένα 8-0, άκουσα.
1: Ναι. Καθάρισε εύκολα.
0: Εύκολα, εντάξει, δεν λέω εύκολα. Παράταση.
1: Στην παράταση καθάρισε εύκολα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάνε... γενικώς ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατό.
0: Άρα μιλάμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει λογικά το 2-0 κατά 95%. 95% θα κάνει το 2-0 στα Λιώσια. Ναι. Παναθηναϊκός δεν ξέρει άμα κάνει το 2-0.
1: Δεν ξέρει, έτσι όπως παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα από εκεί που σταμάτησε.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή απίστευτο. Άμυνα δεν παίζουν ούτε με τα μάτια. Ούτε τους κοιτάνε.
0: Είναι 96 πόντους τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η δήλωση του Αταμάν. Λέει: αν δεν είχαμε, λέει, το Σλούκα σήμερα, αν δεν είχε γυρίσει από τραυματισμό, πολύ πιθανό να χάναμε.
0: Έχει βάλει 16 πόντους ο Σλούκα.
1: Ναι, και καθάρισε την παράταση. Ήταν αυτός έπαιζε μόνος του.
0: Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Μεγάλο τελικό. Είπαμε Arsenal Παρί. Εσύ βλέπεις Arsenal, ε?
1: Εγώ βλέπω Arsenal. Βλέπω γενικότερα να κάνει το 3 στο 3 η Αγγλία.
0: Η Αγγλία όλα. Πάρει και ένα Μουντιάλ. Να τα κάνει όλα.
1: Να κάνει 4 στα 4 με το Μουντιάλ, ε? Να είναι χρονιά Αγγλία.
0: Ναι. Έχουμε και το Μουντιάλ. Μουντιάλ, φίλε, να σου πω κάτι. Λείπει η Ιταλία όμως, φίλε.
1: Λείπει, ναι, είναι λίγο άνοστο. Δεν έχει το απαραίτητο αλάτι.
0: Το σκουάντρο Ατζούρα που λέγανε
1: είναι,
0: παλιά.
1: Οι γείτονες αυτά.
0: Που ήταν πάντα, που ήτανε είναι, πάντα εκεί.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια. Βλέπω πάλι τους Ισπανούς. Πάλι. Βλέπω Ισπανούς.
0: Φαβορεί την έχουν στην Ισπανία.
1: Εντάξει,
0: και μετά έχουν ομάδες από τη Λατινική Αμερική πιο χαμηλά σε αποδόσεις. Οι μπούκιδες.
1: Τώρα η Αργεντινή να ξανακάνει κανένα μπακ.
0: Βραζιλία, ξέρω εγώ.
1: Βραζιλία, Δεν ξέρω, ο Αντζελότη είναι σοβαρός προπονητής βέβαια.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, αλλά από την Ισπανία έχουν. Η Γερμανία τον έχουν χαμηλά πολύ.
1: Χαμηλά πολύ δεν έχει. Δεν έχει το ταλέντο που είχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εμείς δεν πήγαμε για να είμαστε μέσα στα φαβορί.
1: Έτσι, εμείς θα το παίρναμε αν πήγαμε. Απλώς δεν το πήραμε φέτος για να το πάρουμε.
0: Πάμε τον γύρο πρώτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουγα πριν που κουβεντιάζεται στον δρόμο, ήμουν ή εδώ και στον δρόμο ήμουν, κουβεντιάζεται με τον φίλο μας τον Μιχάλη τον
1: Σοϊλέ, ναι.
0: Σοϊλέ για τις αλλαγές του κανονισμών από την UEFA.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είπατε σημαντικότερη αλλαγή που ετοιμάζει η UEFA.
1: Τα
0: είπε το βράδυ και στο Τζίτζι, αλλά εσείς δεν ακούτε το Τζίτζι, ούτε και ο, πώς λένε τον πρόεδρο της UEFA.
1: Ο Τζέφεριν.
0: Ο Τζέφεριν δεν ακούει δηλαδή το βράδυ εκπομπές εδώ η Ιντερβέτεν Sports. Και είναι κοιμάται όρθιος και πληρώνει ξενοδοχείο. Ο Τζίτζι έδωσε από αποκλειστικότητα ότι τα απέναντι θα εκτελούνται ένα βήμα πιο πίσω, 12 μέτρα.
1: 12 μέτρα, σωστά. Το είπα μετά βέβαια. Εγώ τα είπα μετά αυτά.
0: Ναι, αλλά.
1: Τα είπα μετά.
0: Ναι, αυτός
1: μια καινοτομία.
0: Ο πρόεδρος λέει: τι κάνει, ας πούμε, που κοιμάται, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν ακούει. Ο Τζέφερ είναι τώρα.
0: Ναι, δεν ακούει το Τζίτζι τα βράδια.
1: Είναι σύμφωνος καταρχάς με την απόφαση του Τζίτζι αυτή.
0: Ναι, δεν μπορεί να σύμφωνος και να μην είναι, θα γίνει σύμφωνος.
1: Θα γίνει σύμφωνος.
0: Είναι ο πρόεδρος τώρα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, πρόεδρος κόμματος τώρα.
1: Άρα λοιπόν πάμε. Αντί 11-12 πλέον βήματα.
0: Και 13, βάλει την πειράζει.
1: Και 13, δεν χάλασε για ένα βήμα.
0: Εγώ είμαι συνόμιζα να τη βάζει την μπάλα που θέλει ο παίκτης.
1: Α, έτσι.
0: Μάζε παλιά παίζαμε μπάλα και τη βάζαμε και λίγο δεξιά και λίγο αριστερά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, να υπήρχε.
0: Να πάει στο κέντρο του γηπέδου, να βάζει πιο πλάι,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι, σωστά.
0: Όπου βολεύει τον παίχτη.
1: Να έχει ενδιαφέρον το πέναλτι.
0: Όπου βολεύει τον παίχτη.
1: Έτσι, επιτέλους.
0: Είπε και ότι να τραβάει το τερματοφύλακα στο πέναλτι, μόνο.
1: Περίμενε. Αυτό τώρα δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και δεν ήθελα να το πω. Είπαμε θα μιλήσουμε μετά εμεί. Ο τερματοφύλακα, ο αντίπαλο θα χτυπά το πέναλτι.
0: Ναι, μόνο.
1: Μόνο αυτό.
0: Ναι,
1: θα φεύγει από το τέρμα που είναι να το πιάσει. και θα πάει να το χτυπάει.
0: Ναι, γιατί.
1: Και ποιο θα κάθεται κάτω από το τέρμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ο τερματοφύλακας, ο αντίπαλος θα χτυπάει το πέναλτι. Δηλαδή παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και δει πέναλτι Ολυμπιακός ή ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο Τζολάκης ή ο Στρακός αντίστοιχα.
1: Αυτοί θα χτυπάνε τα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Νόμος.
0: Ναι, γιατί είπε ο Τζίτσο ότι αν δεν έχει φάσει ο αγώνας και δεν μην κάθεται ο τερματοφύλακας και βαριέται.
1: Ωραίο, με αυτή τη λογική.
0: Ναι, ρε, φίλε, κάτω στο τέρμα τώρα δεν τρέχει, δεν κουνιέται.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα, γόρι, μα κάνει μια βουλιά.
0: Κοιτάξτε το δοκάρι τώρα, κάθε.
1: Έλα, κάνει μια βουλιά.
0: Έλα,
1: έλα,
0: το
1: έλα μπροστά.
0: Ναι.
1: Έλα μπροστά.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Τα, αυτό
1: και να βάζουν και γκολ, δηλαδή να υπάρχει μια αυτή. Γιατί να είναι αυτή η αδικημένη.
0: Δηλαδή, μιλάμε για προοπτική το ποδόσφαιρο.
1: Ρε, φίλε, το έχει σπουδάσει ο άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: Θα δώσει νέα πνοή γενικότερα. Σκέψου τη χώρα τι θα κάνει όταν έχει τέτοιες απόψεις και τέτοιες ιδέες.
0: Σαν πρωθυπουργό.
1: Κόναν.
0: Να γίνει, σου λέω, ναι, πρέπει αυτά τα δύο έφαναν να τα ελέγξει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα,
0: το πλάγιο δεν συμφωνεί με τα πόδια, με το χέρι, λέει. Το πλάγιο τέλος.
1: Α, γιατί κάποια στιγμή είπε με τα πόδια, όχι.
0: Το χέρι με τα χέρια, λέει.
1: Με τα χέρια.
0: Έτσι όπου μάθει το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι ορισμένες φορές.
0: Εντάξει, πλάκα, πλάκα, πάντα στο ποδόσφαιρο, πάντα να ανταλλάξουν πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, καμία στιγμή το ποδόσφαιρο που ξέραμε. Το αλλάζουν, ας πούμε. Αλλάζει τώρα με τα πόλια το πλάγιο τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Με τα χέρια.
1: Το έχουν συζητήσει σοβαρά αυτό.
0: Νομίζω στην Ολλανδία β' κατηγορία έχει ξεκινήσει, νομίζω.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: ρε φίλε. Δηλαδή το έχουν, εντάξει, το βάρο και καλά το φέρανε γιατί.
1: Ναι, ναι, το βάρο ήταν απόλυτα επιτυχές.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ακόμα και το offside σε κάποια στιγμή που λέγανε σε κάποια πράγματα και εγώ μέσα είμαι να το κάνουν λίγο πιο θεαματικό, αρκεί να μην το κάνουν μπακότρωμα που παίζαμε παλιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μην είναι τώρα και μισή τρίχα και να το βγάζει offside.
1: Όχι, ρε φίλε, αυτό.
0: Αν παίρνουν κάποιε γκολάρε και τα κυρώνει για το offside.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό εκεί πρέπει να το ψάξουμε.
0: Δηλαδή, άστο λιγάκι, α πούμε, ένα πλεονέκτημα στο επιθετικό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι έγινε.
1: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Ένα άλλο που μποτζίζει να ξέρει πέραν του ποδοσφαιρικού.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν το είπε.
0: Είπε πολλά.
1: Είπε πολλά, τα θυμάμαι. Άλλα πρόλαβα να τα γράψω γιατί ήταν και καταιγίδα, ήταν
0: ναι,
1: τυφώνα.
0: Ένα μισά ώρα σταμάτησε το αρχικό. Δεν μισά. Να πάμε, σταμάταγε.
1: Όχι, μα είχε ιδέες. Έχει πραγματικά ναι, ιδέες ναι, ναι, να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα άλλο είπε, γιατί είναι και η δουλειά του στην εστίαση, ότι θα βγάλει τις πατάτες από τα πιτόγυρα, έτσι. Όχι, από τα πιτόγυρα.
0: Ναι, δεν θέλει.
1: Θα τα βγάλει αυτά.
0: Ναι, δεν θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Πιτόγυρο είναι πατάτες μόνο.
1: Όχι,
0: χωρίς πατάτες.
1: Χωρίς πατάτα και για να κρατήσει την τιμή.
0: Το κλασικό δηλαδή, είναι αυτό όμως.
1: Το κλασικό είναι αυτό. Τι, ποια πατάτα δηλαδή, τώρα
0: το πιτόγυρο. Ας πούμε, αλλάζει το ποδόσφαιρο που λέμε, αλλάζει και πολύ το πιτόγυρο.
1: Βεβαίως.
0: Παλιά θυμάμαι το κρεμμύδι, δεν βάζαμε μαντιανό μέσα. Τώρα βάζουμε μαντιανό.
1: Σκέψου να δει τώρα τι γίνεται. Ναι, πόσο μάλλον πατάτα. Α την πατάτα, βγάλει την πατάτα.
0: Παραγγείλει απ' έξω μάθη πατάτα.
1: Α, μπράβο. Ναι.
0: Τόσο χέρι με το χεράκι.
1: Εντάξει, πάρε πατάτα εξτρά άμα θέλει. Να κρατάει και την τιμή, ρε φίλε. Πάει 5,5 και 6 ευρώ το σουβλάκι τώρα. 5 ευρώ. Κάτσε, ρε φίλε.
0: 5 ευρώ παίζει μια μπριζόλα, φίλε.
1: Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Παρήγγειλα 5 ευρώ μου το κάτσανε σήμερα το σουβλάκι.
0: Το
1: από τον άλλη μου.
0: Είναι και ακριβώ.
1: Λέω παιδιά, λέω αλήθεια τώρα. 5 ευρώ.
0: Κινδυνίζει θάλασσα. Είναι αλμύρα.
1: Το ανεβάσαμε λέει λίγο.
0: Τι λίγο.
1: Και ανεβάσατε λίγο ρε παιδιά. Λέει. Αλλά και αυτή τώρα εδώ που τα λέμε. Υπάρχει πρόβλημα στην εστίαση.
0: Κοίτα, φίλε, ναι, τώρα για την οικογένεια, ας πούμε, που ένα σουβλάκι, μια 3-3 σουβλάκια πιτόγυρα ή σουβλάκια γαλαμάκια που όλες οι οικογένειες τρώγανε ρε παιδιά, μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα.
1: Πηγαίναμε, τώρα, όλοι πηγαίναμε.
0: Ναι, παραγγέλαμε σπίτι.
1: Λαϊκά, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει, το σουβλάκι ήταν. Πώς να πω.
1: Εσύ τώρα
0: που
1: έχεις δύο παιδάκια μικρά.
0: Ήταν το φαγητό, το απόλαυση του μικρομεσαίου.
1: Ναι, ρε φίλε. Έτσι,
0: του πλουσίου έτσι, του μικρομεσαίου. Έτσι, μισό, φάει σούσι. Λοιπόν, εγώ να παραγγείλω σπίτι με τα δύο πιτσιρίκια τώρα. Ένα το καθένα πιτσιρίκι, ένα πιτόγυρο. Κάθε μία. Εντάξει, παρατούρε τρώνε γιατί δεν είναι γεμάτο πατάτε μέσα, χορταίνουν. Να πάρω ένα εγώ και ένα γυναίκα. Θέλουμε φίλε 20 ευρώ, 22.
1: 20 ευρώ για πλάκα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: 20 ευρώ, αλλή μόνο να πάρεις
0: 20 ευρώ παίρνεις ένα κιλό μοσχάρι και τρως τις μέρες με μακαρόνια.
1: Α, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Και μετά σου λέει πού και πώς και τα λοιπά. Δεν είναι, είναι πολύ. Λοιπόν, τζίτζες λοιπόν, έξω πατάτα από το πιτόγυρο. Τέλος.
0: Γι' αυτό βλέπεις ότι τα πολλά καταστήματα σουβλατζίδικα που κάποτε σφίζαν από ζωή τώρα βάζουν λουκέτο.
1: Λουκέτο.
0: Και δεν είναι ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να έχει βγάλει και λεφτά. Άμα έχει ένα μαγαζί 30 χρόνια. Ο υπάλληλος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτή η κοπέλα που είναι μέσα στη λάτζα, ο τυλιχτής.
1: Θέσεις εργασίας. Δηλαδή, θέσεις εργασίας.
0: Μεγάλη
1: δουλειά τώρα.
0: Το να κλείνει ένα μαγαζί, εγώ με τις νόμεις, ότι να κλείνει ένα μαγαζί, Δημήτρη μου, δεν είναι ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να έχει βγάλει πολλά λεφτά και να μην έχει ανάγκη.
1: Ναι,
0: καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτοί
1: ναι,
0: που δουλεύουν για το μαγαζί είναι το θέμα.
1: Θέσεις εργασίας, ναι. Και θα κάνουν μετά. Και για κάποιοι το... είναι και μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή είναι πολλά
0: λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν Κόναν, Λαγκωτό.
1: Έτσι, εντάξει, έτσι.
0: Αξιόπιστα.
1: Βεβαίως.
0: Υπεύθυνα.
1: Έτσι.
0: Έγκυρα. Αλλά απλά, εντάξει, είπε 180 ευρώ η συμμετοχή για να γίνεις μέλος. Από 180 ευρώ ξεκινάμε μέχρι τα 700.
1: το 200 το κάνει 180.
0: Ναι, γιατί πήρε ο Μπέλος και λέει 180 έχω.
1: Α, και του λέει εντάξει, οκ.
0: Εντάξει,
1: καλά, ωραίος, ωραίος.
0: Μέχρι 700. 700 θα πας για υπουργός.
1: Αυτοί που θα πάνε υπουργοί είναι 700.
0: Ναι, άμα δώσει 700 θα πας για υπουργός. 180 θα πας για κλητήρας.
1: Το Μπέλο που τον έχει βάλει.
0: Το Μπέλος τον είχε βάλει στο Υπουργείο Αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Γιατί αθλείται,
1: περπατάει. Ναι.
0: Αλλά τώρα βγήκε ο Μπέλος βράδυ στον αέρα και είπε ότι θέλω να με βάλεις οδηγό. Πιο πολλά θα παίρνω, οδηγό σου. Και τον κάναμε οδηγό.
1: Και τον κάναμε, γι' αυτό και έδωσε 180.
0: Ναι, με ένα smart θα πηγαίνει.
1: Με ένα smartάκι.
0: Δεν θέλει λιμουζίνα, δεν γίνει. Σαν αυτό το πρόεδρο τη Παραγουάη.
1: Ναι, ναι, ταπεινό.
0: Που ήταν με ένα καραβαίο χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ταπεινό, ωραίο. Μπράβο, ρε Μπέλο, μπράβο.
0: Όχι ο Μπέλος, ο Τζίτζης θα πει.
1: Α, ο Τζίτζης.
0: Το Μπέλο που αγοράει με στο Smart, δεν ξέρουμε. Ναι.
1: Πώς αλήθεια τώρα.
0: Μπορεί να βάζει ο Μπέλος πάω στο όνομα το Smart.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει πρωτότυπες ιδέες ο κύριος.
1: Πολύ καλός, Τζίτζης. Πολύ καλός. Πραγματικά γεννημένος για πρόεδρος, σου λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό, δηλαδή, έπα τα πλάκα, σου μιλάω εν τιμή.

Ο κύριος Μπέλος λογικά έχει έρθει. Ναι, λογικά έχει έρθει. Πάει να ανοίξει ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης. Άρα θα είμαστε τριολέ. Μπέλος, Γερασίμου, Στρατάκης. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ θα ψηφίσω Τζίτζι για τους χυμούς. Ναι, και αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο που θα δίνει χυμούς σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλημέρα. Από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την πανέμορφη Ρόδο και ζεστή Ρόδο. Καλοκαιρινή, η καλύτερη σας τώρα, καλοκαιράκι, περιμένετε και τουρισμό.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Καλώς τα παιδιά. Έλα μέσα. Φέρε τον κύριο Μπέλο μέσα να μας πει για το οδηγό. Και μας είπε και ο Βασίλης εδώ, έστειλε μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σωτηράκη, καλημέρα, καλημέρα αδερφέ μου. Κάτσε. Λοιπόν, μας είπε ο Βασίλης εδώ, ο κύριος χτες GGC είπε για τα σχολεία μια πρόταση να έχει χυμούς και αυτά. Βέβαια, ναι, είπε ναι. Και Μίλκο, και του λέω όχι Μίλκο.
1: Όχι Μίλκο,
0: τα παιδιά το πρωί, τυρόπιτα, πάμε, μας πάει αίμα.
1: Μίλκο στο χάτισμα να δώσουμε τώρα δύο μέρες για να καθαρίσει.
0: Μπράβο. Ναι. Κύριε Μπέλο, ορίστε εδώ τον κύριο Μπέλο, γιατί του είπε.
1: Προτιμώ να γίνω οδηγός.
0: Μπράβο.
1: Θα πρέπει πιο πλά τις μίζες. Μίζα από εδώ, μίζα από εκεί, μίζα από εκεί. Θα πάρω.
0: Ναι, του είπε να γίνει υπουργός αθλητισμού, αλλά δεν δέχτηκε. Ναι. Θέλει να γίνει οδηγός.
1: Μίζα δώρο.
2: Δεν πιστεύω να το κάνεις για τα 180 ευρώ, ας πούμε. Γιατί...
1: Όχι, θα δώσω τρεις.
2: 180 θα δώσω, αλλά εμείς θα δώσουμε 700.
0: Για να γίνουμε υπουργοί εμείς, βέβαια.
1: Δεν είναι εγώ 700, δεν με νοιάζει.
2: Ε?
1: Του 700.
2: Θα δώσει και εσύ ένα
1: κανονικά.
0: Με smart όμως. Το είπε στον
1: Ιβάνη. Όχι smart, δεν χωράω smart.
0: Έτσι είπε.
1: Smart θα το πάμε το δικό μου.
0: Όχι, ο Τζίτζι δεν είναι smart, γιατί είναι ταπεινός όπως ο πρόεδρος Παραγουάης, αυτός που είχε το σκαραβαίο χρόνια. Δεν πήρε αυτοκίνητο ποτέ. Έδινε τα λεφτά όλα στους φτωχούς. Έμενε σε μια καλύβα ο άνθρωπος.
1: Με το δικό μου θα κυκλοφορεί. Το κουμπώνω στο ρεύμα να μην χαλάμε και κάψιμα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο πολυτελεία στο Τζίτζι, γιατί είναι λαϊκό παιδί.
2: Είναι λαϊκό παιδί, δεν θέλει να δείξει τώρα ότι. Δεν γουστάρει κιόλα, ρε φίλε.
1: Ναι. Δεν είναι Porsche τα μάξι μου.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Είναι αυτοκίνητο, δεν είναι smart, είναι λίγο ακριβό.
2: Δεν είναι smart.
0: Ναι.
2: Θέλει να είναι αυτό το μικρό και καλά.
0: Εγάλο θα μείνει, θα παραμείνει στο εγάλο σπίτι που μένει. Δεν χρειάζεται παλάτια και βούλ. Μαξίμου
1: δεν γίνεται. Ο πρωθυπουργό θα μπαίνει στο Μαξίμου.
0: Δεν γίνεται.
1: Μα είναι νόμο.
0: Ο δεν είναι νόμος, ο Μητσοτάκης μένει σπίτι του.
1: Όχι, δεν μένει σπίτι, Μαξίμου μένει.
0: Όχι, Μαξίμου μένει κάποιες φορές που έχει δουλειά στο πρωί, να μην τρέχει.
2: Ναι.
0: Πάνω μένει στο.
1: Θα μένω εγώ στο Μαξίμου.
0: Α, μείνει εσύ. Ο Τζίτζε θέλει να μένει στο Μαξίμου.
2: Θα μείνει ο οδηγός στο Μαξίμου και ο πρόεδρος δεν θα μένει στο Μαξίμου.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: δεν θέλει, εντάξει, φίλε, okay. Δεν θέλει ο Τζίτζε τώρα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, okay, ναι, εντάξει.
0: Δεν θέλει.
2: Θα τα βρούμε αυτά. Θα τα βρούμε. Ναι. Αυτά με τους χυμούς και τα λοιπά, τα άκουα είναι πολύ ωραίες ιδέες. Ναι. Πολύ χυμό όμως.
0: Πολύ, πολύ χυμό.
2: Πολύ χυμό, φίλε.
1: Θα δώσουμε όχι χυμούς μόνο. Θα δώσουμε και αυτά τα παλιά που δίναμε το ροδάκι, να το θυμάσαι που πήραμε σχολείο.
0: Α, ωραία, την κομπόστα.
1: Κομπόστα δυνατή.
0: Ναι, πολύ. Φαντάρια τώρα, πολύ απαθή. Εγώ μ' άρεσε.
1: Δύο κουβάδες
0: έτρωγα. Ναι, δυνατή. Ναι, δυνατή αυτά στο κιλά.
2: Υπάρχουν ακόμα αυτά.
0: Αμέ.
1: Είπαμε, έκανε την Ελένη Επιτάλιο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έκανε, τα άκουσα.
1: Είπαμε και τον Γιώργο που είναι στη Νέα Υόρκη να τον κάνουμε εξωτερικών.
0: Ναι, ναι.
1: Να το δεχτεί αυτό. Mm. Βέβαια δεν έχω ακούσει καθόλου.
0: Όχι, είναι νωρίς ακόμα για
1: τον. Αν ακούει την καλημέρα μας.
0: Νωρίς ακόμα για τον Γιώργο. Πώς το λένε και είπε να. Πώς το είπε ο Τζίτσιτες. Ότι πρέπει να κάνουμε και. Α, και στη Βουλή που πάνε το ποτήρι με το νερό.
2: Ναι, θα το αλλάξει λέει αυτό.
0: Να βάζουμε χυμό και μια πιατέλα φρούτα.
2: Α, φρούτα, ναι.
0: Ναι. Και να μιλάει, μπορεί να δούμε μια λιγούρα, να φάει ένα λίγο καρπουζάκι που είναι τη εποχή.
1: Ο άνθρωπος έτρωγε μέσω... μπισκότα να πω μεσημέρι, το κράξανε τα μπισκότα. Έτρωγε κράκερς.
0: Ναι, όχι, όχι κράκερς. Μεγάλη ψυχουλά.
2: Αυτά θα είναι όλα έξοδο του κόμματος. Μήπως δεν τα έχουμε υπολογίσει καλά.
0: Έξοδο του κράτους.
1: Χορηγίες.
2: Α, του κράτους.
0: Αφού είναι πρωθυπουργός.
2: Α, θα κάνει.
0: Από τα έσοδα.
1: Από χορηγίες.
0: Από τη φορολογία του που θα έχει στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Τη μικρή φορολογία θα δίνουμε, α πούμε, εκεί που μιλάει.
2: Μια πιατέλα με φρούτα λοιπόν.
0: Τη εποχή.
2: Εποχή.
0: Άμα χειμώνα μίλα. Αχλάδια και πορτοκάλια.
2: Και ακτινίδια, γιατί ακτινίδια είναι λίγο ακριβά τώρα.
1: Δύσκολα τα ακτινίδια. Είναι δύσκολο στη Βουλή.
0: Δύσκολο, ναι.
2: Ωραίος, πάντως.
0: Κανονικά.
2: Ο μεγάλος Τζίτζης είχε τρομερές ιδέες, δηλαδή τον παραδέχομαι. Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός. Παύλα πρωθυπουργός.
0: Ναι, είναι γεννημένος.
1: Το χάτσιμα τον έκανε υπουργό υγείας.
2: Τον έκανε αμέσως υπουργό υγείας.
0: Ναι, ναι,
1: υπουργό υγείας.
0: Γιατί πάει πολύ νοσοκομεία και ψάχνεται στα νοσοκομεία και τον έκανε υπουργό υγείας.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Νωρίς.
0: Πάμε, αφού είναι και μισή ώρα, φίλε. Και 27.
1: Πίνασε,
0: και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μηνυματάκι. Μου έστειλε την κομπόστα, χυμός ροδάκι μου. Μου έστειλε το.
1: Ο καλλιτέχνης.
0: Το κουτί. Μπίν, πιστεύω ότι ο Αταμάν το τερμάτισε σήμερα αντί να πει αν ήθελε να επιβραδεύσει τον Σλούκα. Ότι αν είχαμε Σλούκα θα πηγαίναμε Final Four, είπε για το σημερινό.
1: Γιατί δεν είπα ότι σήμερα παίζανε όλοι εναντίον.
0: Θα τα πούμε μετά. Πάμε.

0: παιχνίδι της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: 9.43 Interveten Sports.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 12:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Έχω παρεούλα σήμερα. Είπαμε Δημήτρη Στρατάκη και Σωτήρη Μπέλο. Εδώ παρέα μας σήμερα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα.

ο φίλος ο Στέλιος, καλημέρα και μπιλάκια από εμένα, και στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια, να και η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι, μπιλάρα που είναι ο Χάτζημαν. Για Χάτζημαν δεν ήρθε σήμερα. Δούλευε όλη μέρα, κουράστηκε το παλικάρι μας. Αφήστε το να μελετήσει λίγο Σαββατοκύριακο τίποτα στοιχηματικά, να μας στείλει ταμείο με τίποτα αντεράκια, όπως ξέρει πάντα μόνο ο Χάτζημαν.

Λύση από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάκο μου, καλημέρα και σε σένα φίλε. Καλή βάρδια να έχεις. Και στα φιλαράκια μας εκεί στην Παιανία, στο φίλο το Γιάννη και την παρέα του σήμερα, στο Βενζινάδικο.

στον κύριο Στρατάκη και τον κύριο Μπέλο. Παιδιά, να ακούτε έξω, τα κουτιά δεν τρώγονται χρόνια τώρα. Γελάει ο Στρατάκης, ο οποίος το σηκώθηκε, ο άλλος είναι ακόμα στην καρέκλα. Έτσι, έτσι, μπράβο Σωτηράκη, μπράβο, φάει και το κουτί. Μιλάμε, έχουμε ένα αγώνα σήμερα τελικό για το πόλο. Φίλε, δεν ξέρω, νομίζω σήμερα είναι. Νομίζω σήμερα είναι, το βράδυ 9 η ώρα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πόλο ανδρών, νομίζω σήμερα το βράδυ είναι. 9 η ώρα, μας πει ο Στρατάκης, που θα έρθει σε λίγο.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην τρελοπαρέα. Ευχαριστούμε για την συντροφιά. Λέει ο φίλος μας ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη γραμμούλα που έχουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους τρεις.
0: Ο Τσιμίλες τρεις, καλημέρα στον ένα Βασίλη πες. Μόλις κάτσε ο Τρατάκης, ο Μπέλος τρώει ακόμα. Άρα πες στους δύο καλημέρα. Ο Γιώργος είναι από τη Νέα Υόρκη, ο φίλος μας. Ο φίλος.
1: Και στον Μπέλο και στον Τρατάκη.
2: Καλημέρα Τρατάκη. Γιώργη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σήμερα την εκπομπή σου, επειδή είχα και κάποια τηλεφωνά, την άκουγα στην αναμετάδοση. Θέλω να πεις, τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο κύριος Μάνος Ταραμόπουλος. Ναι. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για τις αναλύσεις του, γιατί τις κάνει, τον έχω ακούσει πολλές φορές και τρεις στη Ζέτα νομίζω, βγαίνει.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Και στη Ζέτα, ναι.
1: Θυμάστε την άλλη φορά που μας διόρθωσε και μας είπε για το ΦΙΕΛ. Έχει τρομακτικές γνώσεις και θα του προτείνω και ένα εστιατόριο που είναι στην Βουδαπέστη, που θα πάει να πάει στο Βίρτου.
2: Πώς λέγεται, ξαναπέστο.
1: Βίρτου.
2: Ωραία, το πούμε αύριο στο Μάνο, γιατί θα το ξαναβγάλω αύριο.
0: Μπορεί
2: το Μάνο,
0: μπορεί να ακούει, μπορεί να
2: ακούει κιόλας.
1: Έλα, μα ακούτε, ρε.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ναι, το Βίρτου λέω, τι δεν άκουσα.
0: Ακούμε, ρε, το... μπορεί να ακούει, λέω και ο Μάνος τώρα, αυτό λέω.
1: Να ακούει, να πάει, θα πάει στο Βίρτου, είναι θεατόριο, εντάξει, δεν είναι φθηνό, αλλά είναι από τα κορυφαία στη Βουδαπέστη. Έχει κάτι περίεργα, έχει στέικ, αλλά έχει και γεμιστό ασακό, έχει και κάτι γεμιστές, κάνει και ένα κρέας περίεργο εκεί. Άμα θα πάει, θα δεις το μενού, είναι, σου λέω, τα πολύ καλά. Που το προτείνω ανεπιφύλακτα και στο σέρβις του και σε όλα. Και αν έχει και κρασί του Δράκουλα, το πει και αυτό. Είναι ένα κόκκινο που βγάζουν εκεί, νομίζω λεγόταν κρασί του Δράκουλα, στα αγγλικά. Να το πει και αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Και για την αναμετάδοσή σου, φυσικά δεν χρειάζεται, θα ξέρεις, θα τα έχουμε πει αυτά. Απλά τα ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Στρατάκι σε όλα τα λεφτά. Στρατάκι γερά με τσαμπουκά. Δεν μου λες, άμα δεν θα κάνεις καμιά σύγκριση, βάλε τον άλλον που έχει δίπλα σου, εκείνο τον κατσίκι.
0: Τον Μπέλο.
1: Να σου κάνει ένα μετάδοση, να πέσει κάτω, να λιποθυμίσει όλη η Ελλάδα.
0: Τον Μπέλο, βαλή.
2: Τον Μπέλο.
0: Ναι, τον Μπέλο.
1: Ποιο
0: δεν κάνω να μεταδώσεις, ρε φίλε. Εγώ δεν κάνω.
1: Ξεκινάει την εκπομπή σήμερα και τον ακούω και λέει Μπέλο, ακούς ρε. Είσαι αλλού, ρε. Ρε Μπέλο.
0: Ακούει ο Μπέλος. Εδώ είναι, ακούει.
3: Εδώ είμαι. Με απολαμβάνω.
1: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε φίλε. Άκου τι είπε. Ξεκινάει την εκπομπή και λέει ο Παναθηναϊκός κουράστηκε. Ενώ η ΑΕΚ ξεκουράστηκε.
0: Δεν είπα έτσι, ρε. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ. Ο Ολυμπιακός πέρασε περίπατο, είπα. Δεν ακούς κιόλας, περήφανος θα φτιάξει. Γεράματα, Γιώργο μου, γεράματα.
1: Εσύ Μπέλο το άκουσα, αυτό ή όχι, φίλε.
3: Γιώργο, τον Ιωάννη τον άκουσες πως αποκάλεσε τον Βεζέκοφ. Θα σου πει ο Μίτσος δίπλα. Πες Μίτσο.
1: Ήτανε καλά,
2: φίλε,
1: δεν το είδα.
2: Το άκουσα και το είπα και είναι
0: ωραία. Εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, ρε, και ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα, αυτό είπα.
1: Εντάξει, καλά, κοίταξε, η διαφορά τους είναι
0: μεγάλη, ρε φίλε. Εγώ δεν περίμενα τον Παναθηναϊκό να δυσκολευτεί τόσο πολύ να πάει παράταση. Παράταση με τον ΠΑΟΚ.
1: Αν δεν ήταν ο Σλούκας, έχει δίκιο
3: ο Αταμάν,
1: που τον λέω εγώ, έχει δίκιο. Αν δεν ήταν ο Σλούκας, από ό,τι άκουσα, δεν θα κέρδιζε.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Και να πω και κάτι, αν ο Παναθηναϊκός δεν σοβαρευτεί, στο λέω από τώρα, ρε άντερα και εσύ που τα fall down το έχω, άντε να πούμε, βλέπεις που δεν άντε. Τι είναι αυτό το αμάξι, ρε, μας τρελάνει, ρε. Πουλ down το εφόρ μου, λέει, και το τηλέφωνο είναι στο πόδι μου, κάτω. Αν είναι δυνατόν, ρε, θα μας τρελάνει.
0: Εγώ στο εχθές το βράδυ, δεν ξέρω αν άκουγες, είπα σε ένα φίλο του Ολυμπιακού, τον Αλέξανδρο, ότι βλέπω την ΑΕΚ, άκου τώρα, 17 πόντους είπα.
2: 17 αντάλλα.
0: Και εκεί 17.
1: Το άκουσα, το είπε, 17 πόντους, το άκουσα.
0: Εντάξει, μεγάλη διαφορά, δεν έχει κανένα σχέση. Η ΑΕΚ τώρα, εντάξει, μόνο παίζει με τον Ολυμπιακό, παίρνει, πώς το λένε.
1: Μ' αρέσει. Από εδώ και πέρα, επειδή πιάτιασες την ΑΕΚ, θα σε ρωτάω να μου κάνεις προβλέψεις για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει, τώρα ήταν δύσκολη πρόβλεψη αυτή, ρε, να κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ.
3: Τζόρτζ, εγώ σήμερα πιστεύω ότι θα βγει ένα ταμάκι και θα έλεγε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας.
1: Πρώτα απ' όλα, επειδή με υπολογίζετε για Υπουργείο, εγώ θα γίνω πρόεδρος αντιπολίτευσης. Θα κατέβω άλλο κόμμα μόνος μου.
0: Ναι, θα πάρεις μόνο την ψήφο σου που να χτυπήσει τον Τζίτζι.
3: Όχι, ρε Γιώργο, όχι.
0: Δεν χτυπιέται τον Τζίτζι, ρε. Δεν χτυπιέται τον Τζίτζι τώρα, άστο τώρα.
1: Ρε, όχι, ρε. Θα κατέβω σε ένα κόμμα που ο πρόεδρος μας λέει να καταργήσει τις πατάτες στο σουβλάκι. Ρε, πρόεδρε,
0: ρε, φίλε,
1: θα μας πει στο τέλος, ρε, θα πηγαίνουμε να φέρουμε το χαρτί μόνο με δύο ντομάτες.
0: Ρε φίλε, όμως, ναι, όμως λέει αυτοί που ξέρουν από σουβλάκι, το ακούς πολλές φορές.
3: Το σουβλάκι είναι χωρίς πατάτα.
0: Είναι χωρίς πατάτα. Κανονικά.
1: Άμα το θέλεις έτσι, πήγαινε πάρ' το σκέτο καλαμάκι που λέμε.
0: Όχι ρε φίλε, βάζεις κρεμμυδάκι, ντοματούλα, τζατζικάκι, κρέας. Πατούλα απ' έξω με το χέρι.
1: πάλι.
0: Γιατί ξέρεις, γιατί εδώ τώρα πολλά σουλατζίδικα βάζουν πολύ πατάτα.
3: Την κάνουν πατάτα και δεν τους
0: κρέας. Για να φαίνεται μεγάλο, κατάλαβες.
3: Δεν έχει κρέας μέσα, έχει μόνο πατάτες.
0: Έτσι.
1: Πόσο το πουλάνε κάτω?
0: Αναλόγως,
3: από 4 μέχρι 4.30.
0: Μόνο, τι 4.30.
2: Τι 4.30,
0: στην Γλυφάδα.
3: Ας την Γλυφάδα τώρα.
0: Α, λες, εντάξει.
3: Στη Μύκονο έχει 17.
0: Λέω ρε παιδί μου, για την Αθήνα λέω.
1: Ρε Αθήνα, πόσο το πουλάνε?
0: Αναλόγως, από 4 ευρώ μέχρι 7, 7.30 στην Γλυφάδα.
2: Γιώργο, πάνω από 4.
0: Τέσσερα.
1: Πόσο έχεις το Λονδίνο?
0: Πόσο?
1: 8.30 λίρες, 11 ευρώ.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά το Λονδίνο τι τιμές έχει όμως, η μεροκάμα το παίρνουνε.
3: Άσε, μην το πεις αυτό, μην το πεις.
1: Μην το πω, δεν θα πω αυτό που σου είμαστε μεσημέριτες. Τι να του πω, άσε.
3: Μην το πεις αυτό. Θα έρθουμε όλοι στο Λονδίνο από αύριο.
2: Ναι. Είναι κακή ιδέα.
1: Υπάρχει ένας σταθμός, άκου αυτό που θα σας πω. Υπάρχει ένας ελληνικός σταθμός στο Λονδίνο, ο οποίος τον έχουν φτιάξει οι Ελληνοκύπροι. Σκεφτείτε ότι εγώ αυτό είμαι 26 χρόνια και ο σταθμός υπήρχε όταν ήρθα. Θα σας πω λοιπόν ότι ένα παλικάρι, ο οποίος δουλεύει στο σταθμό αυτό, ο οποίος ήρθε στην Αγγλία το 2018 ή 19 και παίζει μουσική, φεύγει με καθαρά παντελόνι, παίζει μουσική 6 ώρες την ημέρα, ξεκινάει 10 και τελειώνει 4.
3: Μόνο μουσική ή και ηχολήπτης?
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα σε γελάσω, δεν είμαι
0: μέσα. Δεν γίνεται τίποτα, άμα είσαι να παίζει μουσική μόνο για ένα κουμπάκι, ναι, δεν γίνεται τίποτα.
1: Παίζει μουσική και μιλάει κιόλας, δηλαδή ναι, κάνει τραγούδι, κάνει και σχόλια και παίζει και ξένα και ελληνικά.
0: Ναι.
1: Βάζει και ελληνικά και τα μοντέρνα και τα καινούργια και ό,τι θέλεις και αργυρό και έτσι και γιουβέλ και βάζει και κάτι λαϊκές βραδιές περίεργες. Λοιπόν, εγώ θα σας πω πώς θα παίζει, με 3 καθαρά. Καθαρά, 3.000 λίρες. Που πάμε περίπου 3.16.48, 3.500 ευρώ.
0: Μιλάμε για νούμερο τώρα. Νούμερο. Μάχος, νούμερο.
1: Okay. Ορίστε.
0: Νούμερο μεγάλο τώρα λέμε, μην λέμε τώρα, με λεφτά. Δεν ξέρω για την Αγγλία τι αναλογία υπάρχει.
1: Ρε φίλε, έλα να σου πω κάτι.
0: Άλλο λέω, παιδί μου, άλλο λέω. Άλλο λέω, Γιώργο, άλλο λέω. Αν είναι 3.500 το μισθός που είναι πολύ καλός, άμα είναι τον ίδιο 2.000,
1: ρε φίλε,
0: αυτό λέω.
1: Άκουσα με κάτι. Άμα θέλετε να σας πω, θα σας τα πω, μα πιθανόν να χαθεί η γραμμή, γιατί θα περάσω από το τούνελ. Αν χαθεί θα σας ξαναπάρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας το λέω από τώρα για να μην νομίζετε. Λοιπόν, σας λέω από τώρα κάτι. Ο βασικός μισθός, σας λέω, είναι σε average περίπου στις 35.000 λίρες το χρόνο. Δηλαδή 32-38 σε average για minimum skills. Δηλαδή για όχι πολύ μεγάλες προδιαγράφες. Γιατί άμα μιλάμε για μεγάλες προδιαγράφες, που σημαίνει ότι περίπου στα 45.000 ευρώ. Ένα σπίτι, δύο κρεβατοκάμαρες, σε καλή περιοχή του Λονδίνου, να το νοικιάσεις, κάνει 1.450 λίρες, συν τους λογαριασμούς 16 κατοστάρικα.
0: 1.600.
1: Ναι.
3: Άρα 20.000 το χρόνο.
1: Ναι, άκουσε περίπου, ναι, νοικιάζεις. Δύο κρεβατοκάμαρες, μιλάμε να δουλεύει ο ένας μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει δύο παιδιά που υποχρεούται να έχει δύο κρεβατοκάμαρες, γιατί ο νόμος στο Λονδίνο είναι πολύ αυστηρός, εάν έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι, απαγορεύεται να κοιμούνται και 2 μηνών στο ίδιο δωμάτιο. Πρέπει να έχεις δύο κρεβατοκάμαρες και μία εσύ με τη γυναίκα σου, 3. Που σημαίνει δηλαδή ότι πας στο κρεβατοκάμαρες.
2: Πρέπει να μπήκε στο τούνελ, Γιώργο.
3: Μπήκε στο τούνελ.
2: Κόψτε με για να πάρει μετά. Μπήκε. Να ακούγεται καλά.
0: Μπήκε, μπήκε. Αυτό το ρώτησα. Ότι άμα ο μισθός με 3.000 το μήνα 3.5 και πληρώνει 2.000 ενίκιο, φίλε, το ίδιο πράγμα είναι. Με το.
2: Να.
0: Πάλι δυσκολεύεσαι. Okay. Άμα το που λέει ο Γιώργος στο σουβλάκι για 10 ευρώ.
2: Δεν τρώω σουβλάκι.
0: Δεν τρώω σουβλάκι. Δηλαδή,
3: εμένα το μεσημέρι με παιδιά νούμερα και λιποθύμηση.
0: Λέω ρε φίλε, εντάξει, δεν τρώω σουβλάκι. Το να σου λέει δύο κρεβατοκάμερες. Ο Μπέλος έλεγε και ένα καναπέ.
3: Εγώ μόνο καναπέ.
0: Μπράβο. Άρα θέλουμε 3 δωμάτια με ένα καναπέ. Σαλόνι και 2 κρεβατοκάμερες.
3: Σαλόνι κοιμάμαι εγώ.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
3: Σαλονάκι. Δεν θα έχει σαλόνι το σπίτι, ρε φίλε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά αυτό είπα του Γιώργου. Ότι η αναλογία, μα είναι, ας πούμε. Γιατί άκουσα και στην. Είχε πάρει κάποιο παλιά στην εκπομπή ένα φίλο από την Ελβετία. Ναι, πολλά τα λεφτά. Αλλά όμως το σπίτι κάνει και 4.000 το μήνα είναι ενίκιο.
2: Ακόμα πιο ακριβό.
3: Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται όμως εκεί. Α πούμε στη Γερμανία, στην Ολλανδία, έχει το ενίκιο, το φως, το ίντερνετ και το πλυντήριο στο μηνιάτικο σου.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως σου λέω: αν παίρνει 3.000 και πληρώνει 1,5 νίκιο, ίδιο πράγμα είναι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δηλαδή
3: έχει άλλη ποιότητα.
0: Ένας παίρνει, ναι, άλλο αυτό. Αν παίρνει, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ελλάδα 1200 ευρώ και πιώνει 600 ευρώ και ανίκιο, εντάξει, 600 ευρώ του μένουν. Για να περάσει τα υπόλοιπα. Νερά, ρεύμα, τηλέφωνα και φαγητό.
3: Φτάνουνε.
0: Όχι, δεν φτάνουνε. Αυτό λέω. Φτάνουνε στην Αγγλία. Άμα πληρώνει από 3,5 πληρώνει 1,5 είναι ενίκιο. Και μένουν δύο.
3: Σου λέει ένα άτομο να δουλεύει. Αν δουλεύουν δύο άτομα.
0: Και εδώ πέρα να δουλεύουν δύο άτομα, πάνε 2,5 χιλιάρικα. Δύο χιλιάρικα. Δύο άτομα. 1,800.
3: Ναι. Δεν φτάνουν τα 1,800.
0: Δεν φτάνουν γενικώ. Δεν φτάνουν ποτέ. Πρέπει να κάνει οικονομία.
3: Ενώ στην Αγγλία φτάνουν, αυτό σου εννοεί.
0: Δεν ξέρω αν φτάνουν φοιτητέ τιμέ με 10 ευρώ το σουβλάκι τώρα.
3: Φτάνουν. Έχει και μαγαζιά με 5 ευρώ το σουβλάκι. Αυτή δεν είναι σουβλάκια. Τώρα είναι fish and chips.
0: Αυτά είναι πιο ακριβά.
2: Ο Μπιλ που να δει τα τσιγάρα πόσο έχουν, έχει δίκιο.
3: Εννοείται.
2: Μιλάμε εκεί πανάκριβα. Έτσι.
3: Πήγα το 1998 στο Μάντσεστερ και μπαίνουμε σε ένα μπαράκι και του λέω βάλε μου ένα ουσκάκι. Μου λέει special ή απλό θέλετε. Λέω βάλε μου ένα specialista. Κάνει έτσι τη μεζούρα.
2: Τακ.
3: 32 λίρες. Λέω ορίστε.
2: 32 λίρες.
3: Και ένα πακέτο Marlboro τότε είχε σε ευρώ 14 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό με τα σιγαρά εγώ είμαι υπέρ των ακριβών να πάνε στα ύψη.
3: Ένα ποτάκι ρε φίλε.
0: Όχι από το. Για τα τσιγάρα λέω ας πάνε 40 ευρώ. Καλό θα μας κάνουν. Να το κόψουν το ρημάδι.
3: Δεν το θέλουν αυτό. Για.
0: Λέω αυτό λέω. Το ακριβίνει το σιγάρο. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα να ακριβίνει. Ας το πάνε 55 ευρώ 100 το πακέτο. Να μην παίρνουμε. Δηλαδή καλό θα μας κάνουν και στην τσέπη μας και στην υγεία μας πρώτα απ' όλα. Έτσι έγινε.
2: Εγώ μαζί τώρα πλέον που δεν καπνίζω δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Εγώ καπνίζω 100 τσιγάρα την ημέρα.
0: Καλησπέρα σε σένα και στην παρέα σου, Βασίλη. Ο Δημητράκη, ο Παναγιώτη, ο φίλο μα από τον Πιστρό.
2: Γεια σου, ρε
3: Παναγιώτη. Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
0: Αυτά που λέτε, τα προβλήματα που ζητάτε θα τα λύσει η νέα κυβέρνηση του Τζίτζι. Ορίστε.
2: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Κόναν. Θα τα λύσει όλα αυτά τα ενίκια και τα τσιγάρα και τα ποτά.
2: Όχι, αυτά είναι, θα τα βάλει
0: και τα πιτόγυρα.
2: Βεβαίως.
0: Εμείς έχουμε να πούμε δωράκι για σήμερα Παρασκευή βράδυ που έχει ελληνική βραδιά ή για Σάββατο βράδυ, όποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Μπιστρό, Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όχι Τζίτζι Κνωσό, να πας στην Κνωσό να βρεις στο μαγαζί. Εδώ είναι Κνωσού.
3: Εγώ καβάντζουσα με το Κάντζμαν. Δύο περιέ.
0: Δύο περιέ, ναι. Ναι. Και δύο δώρο. Από τον Παναγιώτη, γιατί είναι πότε.
2: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
0: Ναι, θα μα δείξει έξω, λέει, αν δεν πειράζει. Θα πέσουμε έξω. Ναι. Λοιπόν, όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού, τη λέξη Μπιστρό και Ιστοκέι, λίγο πριν σπέρε το ξημέρωμα, θα γίνει κλήρωση. Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Η ώρα πλησιάζει 1-2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

κάποια βροχή. Μέσα στα μάτια μου κρυφά κρυφά να κλαίει γλυκιά σαν τη ζωή.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumenis News.
1: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
0: Radio Rumenis News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν αδική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeni News.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και επειδή όπως είπα και πριν είναι ομαδικό άθλημα το τραγούδι, θέλω να έρθει κοντά μου ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ένας φίλος μου πρώτα απ' όλα. Ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Μάστορας, διότι ως Μάστορας τα μαστορεύει όλα. Αχ, και ήθελα να έρθω να σε πάρω έτσι λίγο.
2: Θα ξαναπάω πίσω.
1: Έλα, πήγαινε λίγο πίσω. Ο Χρήστος Μάστορας...
2: Μην με κάνεις να γονατίσω και θα το κάνω, να ξέρεις. Έχω γονατίσει ήδη μια φορά.
1: Έχεις γονατίσει, αλλά δεν είδαμε μετά. Όπα, όχι.
2: Εντάξει, αυτή τη φορά δεν.
1: Άλλη μια φορά μου μείνει να
2: είναι.
1: Να είναι σοβαρή. Εγώ και ο Χρήστος, λοιπόν, δεν το φοβόμαστε τον έρωτα, τον υμνούμε.
2: Συμφωνώ.
1: Πάμε, μαέστρο. Πώς?
2: Τσιτσιν.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου! Παναγιώ, πώς θα συνέλθω εγώ.
1: Όπου χτυπάει η καρδιά μου, ε!
0: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κοιμηθώ, να ξέρεις.
1: Ούτε εγώ θα κοιμηθώ.
0: Συγχαρητήρια για το βραβείο, σου αξίζουν άλλα χίλια. Θέλω να σου πω ότι να χαίρεσαι τις κόρες σου, είναι υπέροχες και...
1: Τις χαίρομαι.
0: Και όντως αποτελείς... Α, εδώ, όντως. Όντως αποτελείς ένα πρότυπο γυναίκας και μιας γυναίκας στην οποία δίπλα θα ήθελε να είναι κάθε άντρας. Σε αγαπώ, Νατάσα. Είσαι η αγαπημένη μου τραγουδίστρια.
1: Είναι σπουδαίος τραγουδιστής.
2: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.